κρυφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: μαύρα. Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει να σύνει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τις νύχτες που κυκλοφορώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: αυτό το πανέμορφο τραγούδι βέβαια δεν ταυτίζεται μόνο με την ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
1: μόνο
0: Κινήματος.
1: Μόνο με αυτό ταυτίζεται.
0: Ταυτίζεται, όχι, γιατί το έχουμε ξαναπεί και με το «Καλημέρα Ήλια». Ταυτίζεται και με την...
1: Και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με κανέναν άλλον. Μα σοκάραρε, το ακούς και λες, α, τι είναι, 3η Σεπτεμβρίου, για να δω. Ναι, είναι η επέτειος, χρόνια πολλά.
0: Ταυτίζεται με την επέτειο της. Γιατί στην Ελλάδα, θυμάμαι κιόλας το μεγάλο τσίρκο που κάνανε ένα διάλογο τον Ιάκωβο Καμπανέλη, ο Καζάκος και η Καρέζη, για το ότι δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα, τα Ελληνόπουλα δεν μάθαιναν. 3η Σεπτεμβρίου ήταν η κατάκτηση του πρώτου συντάγματος.
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο, Νίκο, τα πιάσαμε τα υπονοούμενα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ας πούμε απλά και ξεκάθαρα χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ, όχι στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και αυτός πολύχρονος να είναι, αλλά κυρίως στο παλιό εκείνο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο μεγαλώσαμε εκείνη τη δεκαετία του 80, κατά τη διάρκεια της πρώτης, της δεύτερης διακυβέρνησης, τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου, εκείνο το παλιό, το ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ δεν έχω να πω.
1: Δεν πειράζει, τα λέω εγώ. Τα λέω εγώ και για τους δυο μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε και μάλιστα ξύπνησε μουσκεμα.
0: Η πόλη ξύπνησε σήμερα, όχι απλά μουσκεμα, έχει μπει το νερό μέσα στο, θα το πω τώρα, μέσα στο σόβρακο έχει φτάσει.
1: Έριξε καρέκλες.
0: Έριξε καρέκλες, μεγάλη ποσότητα νερού και μεγάλη
1: ένταση.
0: Μεγάλο φορτίο κεραυνικό. Δεν ξέρω πόσο είχες, το λέγαμε και χθες ότι είχε βρέξει προχθές πάνω στην περιοχή σας.
1: Ότι είχε ρίξει καρέκλες σε εμάς και σας είχε ρίξει 5-6.
0: Είχε ρίξει, ναι, αλλά χθες δεν ξέρω, στη δικιά μου την περιοχή, μάλιστα κάποια στιγμή πρέπει ένας κεραυνός να έπεσε πάρα πάρα πολύ κοντά. Ακούστηκε δηλαδή τρομακτικά, ακούστηκε εκείνο το κροτάλισμα.
1: Το ξέρω, το ξέρω,
0: πριν από το ξέσπασμα του κεραυνού, ακούστηκε ένα τακ τακ τακ τακ τακ έτσι, αλλά πάρα πολύ, σαν να ήταν στην διπλανή πολυκατοικία, Μπάμπη. Και από εκεί και πέρα πολλές αστραπές και πολλά αστραπόβροντα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που χαρακτηρίζει πλέον αυτές τις καταιγίδες αυτής της εποχής, που θυμίζουν λίγο τροπικές καταιγίδες, δεν είναι εκείνες οι παλιές, οι ρομαντικές, οι άδολες, οι γνήσιες, οι καλοκαιρινές, που απλά μας δρόσιζαν κάποτε.
0: Τι λέτε ρε, με τις άδολες παιδούλες.
1: Άδολες, άδολες ήταν.
0: Οι καταιγίδες.
1: Δηλαδή, τόσο όσο για να δροσίσει, για να μυρίσουμε λίγο το χώμα το βρεγμένο.
0: Μπάμπη μου.
1: Αυτό που έχει για εμένα πάρα πολύ έντονο χαρακτήρα πλέον σε αυτές τις καταιγίδες, τις οποίες σου είπα, εμείς τις συναντήσαμε και προχθές. Τώρα με την προέκταση της καταιγίδας έφτασαν και ανατολικά εκεί στην Καλαμαριά. Αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι ιδιαίτερη ισχύ και ένταση. Δηλαδή βρέχει, αλλά βρέχει με ένταση και φυσάει ταυτόχρονα με ένταση. Δηλαδή εμένα αυτό είναι που λίγο με τρομάζει ρε παιδί μου. Τους κεραυνούς αστραπές, η αλήθεια είναι εκεί στα δυτικά, επειδή είναι και τα δάση, τα άλση και τα λοιπά, τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά τόσο δυνατή βροχή με τέτοια διάρκεια και ταυτόχρονα και ο αέρας να σηκώνει από το μπαλκόνι τα πάντα, είναι δεύτερη μέρα συνεχόμενη που εγώ το καταγράφω και την περιοχή μου και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Πάντως νομίζω Μπάμπη ότι ξεχνάμε και εύκολα. Εγώ ας πούμε την πιο δυνατή καταιγίδα, τυφώνα, όπως θέλουμε να το πούμε, την θυμάμαι κάπου εκεί το καλοκαίρι του 2000. Κάτσε, σου πω.
1: Έλα, ξέρω,
0: το
1: καλοκαίρι. Γιατί είσαι 2000, τόσο
0: το καλοκαίρι του 2002, είμαστε Καλλικράτεια. Και έρχεται από απέναντι, δηλαδή τώρα μιλάμε πριν από 24 χρόνια, έρχεται από απέναντι από την Πιερία, από τις αυτές της Πιερίας, ένας ανεμοστρόβιλος, ένα πράγμα, όπου παίρνει τα παντζούρια από το σπίτι όλα και τα χτυπάει. Να φύγουν οι πόρτες. Να φύγουν οι πόρτες. Έχουμε κατεβάσει παντού. Να το πάρει και να το σηκώσει.
1: Εκεί βγήκε το σύνθημα. Ανοίξτε τις πόρτες να,
0: να φύγουν οι κότες. Τέλος πάντων. Είχαμε και παλιά, εγώ θυμάμαι τώρα και εσύ και εγώ, σίγουρα όταν ήμασταν και πιτσιρικάδες, που φοβόμασταν, τρομάζαμε από τους κεραυνούς.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Είχαμε.
1: Και τρέχαμε να κρυφτούμε. Αλλά όχι σε αυτή την ένταση, εγώ το ξαναλέω, Νίκο. Εάν
0: ίσως,
1: θυμάσαι.
0: Ίσως τώρα έχουν γίνει πιο τακτικά αυτά τα φαινόμενα σε σχέση με παλιά.
1: Εντάξει, εγώ επειδή και η δική μου η μνήμη είναι ισχυρή, σου λέω, πέρα από τη στιγμή που άρχισαν να εμφανίζονται τα μπουρίνια τα καλοκαιρινά, μέχρι τότε είχαμε μόνο τις καταιγίδες, είχαμε αυτή την κλιμάκωση. Νομίζω ότι είμαστε στο επόμενο βήμα. Ότι είμαστε και ένα βήμα παραπάνω από τα μπουρίνια, γιατί το ξαναλέω, η δυνατή βροχή συνοδεύεται με ισχυρούς ανέμους και όλο αυτό το πράγμα έχει διάρκεια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε στα Βρασνά, υπήρξε ένα τέτοιο βράδυ, αν θυμάσαι, νομίζω το είχαμε σχολιάσει, όπου έριχνε καρέκλες με τον αέρα ισχυρό, να λες ότι θα συμπαρασύρει και τα δέντρα και θα ρίξει κάτω κανένα τέτοιο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
0: Δεν μου λες, Μπάμπη, θυμάσαι από το ρεπορτάζ, θα το θυμάσαι, δεν μπορεί. Όταν κατασκευαζόταν η Εγνατία Οδός, ειδικά εκεί στην περιοχή Βρασνών, Ασπροβάλτας μέχρι τα Κερδίλια, επειδή ήταν πολύ έτσι οι ρευστές ύλες και λοιπά, και είχαν πει τότε ότι οι εργολάβοι δεν παίρναν καλά μέτρα αντιστήριξης, αν θυμάσαι είχαμε πολύ συχνά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή εκεί την ευρύτερη των Βρασνών.
1: Και
0: θυμάμαι
1: μάλιστα,
0: και ως ρεπόρτερ που είχα πάει και ήταν το νερό μέχρι τη μέση εκεί
1: 2017 ενδεχομένως, 2018. Τι? Είχε μια τέτοια.
0: Όχι, εγώ σου λέω πολύ, πολύ παλιότερα, παλιά, όταν ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί.
1: Παλιά δεν ήμουνα εκεί, ναι. Δεν τα ήξερα τα μέρη.
0: Ναι.
1: Δεν τα ήξερα, δεν πήγαινα.
0: Όχι, και εγώ είχα πάει
1: δημοσιογραφικά. Αλλά και το 17, τελευταία φορά θα σου πω, Νίκο, ότι είχε παρασύρει και κανένα δυο σπίτια το ρέμα πριν καταλήξει στον κόλπο εκεί στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν ήταν.
0: Κοίταξε, γιατί έχει βουνά από πάνω και καταλήγουν στη θάλασσα εύκολα με κάθε τη φορά. Και αν δεν είναι τακτοποιημένα αυτά τα ρέματα, οι ρεματιές και όλα αυτά, μια που μιλήσαμε για εργολάβους και με αφορμή αυτό θα σου πω έτσι παρατηρήσεις, και μόνο σήμερα το πρωί, δηλαδή το ξημέρωμα, βράδυ, σκοτάδι ήτανε, αλλά τι είδα. Θυμάσαι που έχουμε πει κατ' επανάληψη για τα προβληματικά έργα που κάναν στην ανάπλαση τη Μαρτίου.
1: Εσύ τα χαρακτηρίζεις ναι, προβληματικά, όχι, αλλά
0: είναι,
1: τα έχουμε σχολιάσει μαζί.
0: Είναι, μου το επιβεβαίωσε και η προϊστάμενη εδώ απέναντι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, και ότι από την άνοιξη είχαν κάνει παράπονα στον εργολάβο. Παραδόθηκε βέβαια το έργο, και εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε η αυτοδιοίκηση, οι υπηρεσίες γενικά όταν παραλαμβάνουν ένα έργο να είναι τσεκαρισμένο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ενώ μου είχαν πει τότε, μου είχαν απαντήσει ότι ενημερώθηκε ο εργολάβος προφανώς για να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Σήμερα δεν μπορείς να φανταστείς τι πισίνες είχε εκεί μπροστά. Επίσης, το άλλο που έχω δει, και ίσως να το έχεις παρατηρήσει και εσύ, κυρίως στα ανατολικά, ίσως επειδή έχουν γίνει και πολλές εργασίες ανάπλασης.
1: Πολλά έργα εννοείς,
0: ναι,
1: πράγματι.
0: Ναι. Το λέω αυτό, ναι. Πολύ χώμα. Πολύ χώμα. Δηλαδή το έχω προσέξει και σε εκείνη την περιοχή. Τελειώνουν τα έργα και οι εργολάβοι αφήνουν τα. Έχουν κλείσει τα ορίγματα, αλλά δεν έρχεται κάποιο καθαριστικό να μαζέψει, ναι, ναι, πετραδάκια και
1: μένει
0: χώματα.
1: Πάνω όλη αυτή η σκόνη.
0: Και αυτό
1: και
0: γίνεται
1: χώμα,
0: λάσπη.
1: Ναι.
0: Και έχει και την τρίτη συνέπεια, ότι κλείνουν οι σχάρες και ξαναπλημμυρίζουν. Τώρα ήρθα.
1: Εχθές πάντως, συγγνώμη, εχθές φεύγοντας από την εκπομπή και πηγαίνοντας στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Είχε πάλι νερολακκούβες.
1: Όχι. Είχε συνεργείο του Δήμου που περνούσε και καθάριζε τις σχάρες. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Είναι όλα έτοιμα,
1: φοβερή εντύπωση, λέω. Όταν μετά πρόκειψε η βροχή, λέω, είχαν την πληροφορία ή είναι πάλι εξαιτίας της ΔΕΦ.
0: Και βάψαν ξανά και τα χρώματα των διαβάσεων. Τα είδα χθες. Ήταν πένα στην 3η Σεπτεμβρίου.
1: Πάντως, Νίκο, φίλες και φίλοι, χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε καταρακτοδός από βροχή μέχρι και χρήματα. Έπεσε πολύ η βροχή στην πόλη.

0: Το κινητό του Πακιστάν ή του Αφγανιστάν είναι η άδολη εκείνη.
1: Άδολε.
0: Εκτίμηση ότι ο Πανσεραϊκός θα τον νικήσει τον Ατρόμητο.
1: Μάλλον υπήρχαν πληροφορίες, γιατί το 3.75 που μου έδειξες,
0: ναι, ναι,
1: κατέληξε λίγο πριν, όταν έκλεισε το μάτς, κατέληξε στο 4.5 για τον Πανσεραϊκό.
0: Επειδή έχανε μήπως.
1: Όχι, πριν να ξεκινήσει το μάτς, άρα υπήρχαν πληροφορίες.
0: Όχι, ρε, τι είμαστε στη Γηματζίδα, αλλιώς θα κερδίζαμε. Αν είχαμε πληροφορίες, αυτοί που τις έχουν κερδίζουν. Εμείς χάσαμε. Το θέμα είναι ότι το 0-0 πήγαινε μέχρι και το 70-75, ναι, δηλαδή. Δεν θέλει πολύ για να σου βγει, ένα γκολάκι, ναι, θέλει. Ναι. Το βάλε Ατρόμητος, νίκησε ο Ατρόμητος. Εν πάση περιπτώσει, να στείλουμε την καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα. Ήταν καλή προσπάθεια, στοιχηματικά ήταν καλή σκέψη, να ξέρεις. Εγώ το έπαιξα. Λοιπόν, καλημέρα και από εμένα.
1: Το Κατερινάκι μας από τα δυτικά, έτσι. Καλά, θυμάμαι από Αμπελόκηπος.
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω από πού είναι η Κατερίνα. Πάντως, στέλνει τα χρόνια της πολλά στο παλιό Πασόκ.
1: Α.
0: Και εγώ θα το πω, Κατερίνα, στο παλιό. Καλό και ορθόδοξο Πασόκ.
1: Α,
0: που
1: ναι,
0: μας μεγάλωσε πιτσιρικάκια, μας πήρε και μας έκανε άνδρες.
1: Λοιπόν, μια που λέμε για χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος και η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, άρα Αρχοντής Αρχοντία, Αρχοντούλα κλπ. Ο Πολύδωρος, που είναι στα πόδια γρήγορος, που έλεγε για το, για το Βέγκο κάποτε. Ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Και θα ήθελα με αφορμή αυτό που
0: το
1: διάβασες
0: Φίβο.
1: Έπαιξε
0: ένα του Φίβου.
1: Θα παίξουμε και το Φίβο. Με αφορμή το μήνυμα της Κατερίνας,
0: ναι,
1: θα θέλαμε μάλλον και εγώ και ο Μπάμπης,
0: ναι,
1: να μας στείλετε μηνύματα από τις περιοχές που είσαστε. Είχαμε πει ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει και η θερμοκρασία, γενικά θα έχουμε άστατο καιρό. Και από Θεσσαλία και άλλοι φίλοι μας από άλλα σημεία, Κεντρική Μακεδονία που μας στέλνουν κλπ. Στείλτε μας να μας πείτε πώς ήταν το χθεσινό βράδυ, πώς πέρασε καιρικά.
0: Εγώ
1: να έχουμε μια εικόνα.
0: Θα έλεγες, στείλτε μας ένα απόσπασμα από το γνωστό τραγούδι. Ο ήλιος ο Βασίνος, ο ήλιος Παναπτέλει, μας οδηγεί.
1: Ξέφυγες.
0: 3 Σεπτεμβρίου. Τι, εγώ ξέφυγα, ρε φίλε. Εγώ καταγράφω στο ρεπόρτερ αυτό που συνομιλεί, που έχει στα χείλη της ελληνική κοινωνία. Φασοκάρα.
1: Θα δούμε σε λίγο το σαν σήμερα, την ιστορική αναδρομή, όπου έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Έχουμε φυσικά, έτσι, έχουμε φυσικά τα γεγονότα της πλατείας Συντάγματος. Από εκεί πήρε το όνομά της πλατεία Συντάγματος. Και βέβαια υπάρχει μια πανέμορφη αντίστοιχα πλατεία Συντάγματος και στο Ναύπλιο. Έτσι, σας συστήνω να πάτε να την δείτε.
0: Παιδί μου, τα ξέρετε. Εμείς, ναι, οι Βορειοελλαδίτες εδώ, οι Γνήσιοι, οι Μπαγιάτιδες, μέχρι την Καλλικράτεια.
1: Στην πλατεία, λοιπόν, των παλιών ανακτόρων, τα οποία εξελίχθηκαν μετά σε κοινοβούλιο, ναι, πήγανε οι επαναστάτες με επικεφαλής, έτσι, μεταξύ των επικεφαλής Μακρυγιάννης και συνταγματάρχης Καλέργης. Θυμάμαι που το βλέπα παλιά. Στο θέατρο Χατζόκου.
0: Σαν να το ζήσες, δε,
1: άκου,
0: δηλαδή,
1: Βασίλισσα.
0: Περίμενα να πεις, τον θυμάμαι καβάλα στο άλογο που πήγαινα από τα αριστερά μου.
1: Βασίλισσα Αμαλία με Αλίκη Βουγιουκλάκη, θέατρο Χατζόκου στην Αριστοτέλους.
0: Με τις Βασίλισσες δεν είχαμε πολύ καλή σχέση εμείς.
1: Η Αμαλία ήταν πολύ καλή.
0: Λοιπόν, πρώτη φορά ακούω κάποιον να λέει πόσο καλή ήταν η Αμαλία.
1: Βέβαια, στα τελευταία του και Όθων. Γι' αυτό τον ξαποστείλαν οι ξένες δυνάμεις από εκεί που ήρθε, γιατί ζητούσε περισσότερα εδάφη, είχε αρχίσει να...
0: Α, νόμιζα κοινωνικές παροχές.
1: Όχι, και κοίταξε,
0: το γύρισε στο σοσιαλισμό και
1: πέρα,
0: ο
1: πέρα από τα γεγονότα της αντιβασιλείας, έτσι, τη δυναστεία που ήταν λίγο στην αρχή ήταν λίγο δυναστικά, λίγο ήταν δύσκολα.
0: Ενώ μετά γλύκανε.
1: Μετά αγάπησαν πάρα πολύ. Αυτό είναι ιστορικό δεδομένο και ο, ναι, Όθωνας και η Αμαλία, ειδικά η Αμαλία ήταν κοσμαγά. Ναι, όπως και μετά η βασίλισσα Όλγα που αφιερώθηκε εδώ πέρα, έκανε πολλά έργα και ο βασιλέας Γεώργιος ήταν ένας αρκετά πεφωτισμένος μονάρχης.
0: Χρόνια είχα να ακούσω κάποιον να λέει τόσο πολύ καλά λόγια για την βασιλεία και για την δυναστεία των βασιλέων της χώρας.
1: Και πρόσεξε, έτσι, θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι μεγάλωσα σε φιλοβασιλικό περιβάλλον.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά μεγαλώνοντας βλέπουμε τα ιστορικά στοιχεία. Διαβάζουμε, καταγράφουμε.
0: Ναι. Το θέμα
1: πρέπει
0: είναι
1: όλα να μπαίνουν.
0: Από ποιες πηγές ο καθένας αντλεί.
1: Πώς φτάσαμε τώρα.
0: Εγώ για το Πασόκ έλεγα.
1: Πώς φτάσαμε τώρα.
0: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Παναπτέλει και είπες Μπάμπη εκτίδεσαι και μας έκανες εδώ μια αγιοποίηση της βασιλικής οικογένειας της πρώην.
1: Από τα αστραπόβροντα βασιλικών οικογενειών και οίκων, γιατί πέρασαν διάφοροι οίκοι από τη χώρα. Λοιπόν, από τα αστραπόβροντα φτάσαμε εκεί. Όχι, με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη που κατοχυρώθηκε το Σύνταγμα.
0: Εμείς, φίλε, για 3η Σεπτέμβρη μόνο για το Πασόκ.
1: Από ελαίου Θεού μοναρχία πήγαμε στη συνταγματική μοναρχία. Και μετά πήγαμε στην Βασιλευόμενη.

0: μένει δημοκρατία. Τέλος πάντων, έτσι, μία μικρή αναδρομή στο πολίτευμα της χώρας. Έλεγα λοιπόν, για να κλείσουμε το κύκλο της κακοκαιρίας.
1: Στην κλείσουμε, να ακούσουμε και ένα κομμάτι.
0: Πολλές σχάρες επίσης κλεισμένες. Αν πεις με όλα αυτά τα χώματα κλπ.
1: Ναι, κοίταξε, γιατί έχει διαφορά. Μπορεί να προέκυψαν μετά το χθεσινό το χαλασμό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και εγώ ερχόμενος τώρα από την έρτρια μπροστά από το Τρίτο Σώμα, που εκεί τα φαντάρια κάθε μέρα το καθαρίζουν, το γυαλίζουν, το ζωγραφίζουν.
0: Με το πατίνι,
1: το κάνουν,
0: δεν φοβήθηκες?
1: Είχα το νου μου. Είχαν πέσει οι βελόνες από τα. Πεύκα τι είναι εκεί και τα λοιπά, και φύλλα από τα δέντρα του Τρίτου Σώματος, που εκεί η γλίστρα είναι δεδομένη, δηλαδή αν δεν προσέξεις, και έχει γεμίσει όλο. Το οποίο όμως έχει προκύψει μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες από την ένταση που είχε η καταιγίδα, γιατί κάθε μέρα σου λέω το έχουν γυαλί, το έχουν γυαλισμένο.
0: Το έχουν GG. Εγώ τώρα πάρκαρα στην περιοχή του Παλέντε Σπορ, για το οποίο πρέπει να σου πω κιόλας ότι ακούγονται, είχε πει και ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ότι θα γίνουν ωραία πράγματα εκεί με την ανάπλαση της ΔΕΘ, που θα αφορούν και το χώρο, τον περιβάλλον του Παλέντε Σπορ.
1: Πιάνουμε, το υπονοούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σας φτιάξουν εκεί το γηπεδάκι, φίλε.
0: Θα ανάσατε το κούμπο. Λέει χθες, θα τα πω και στο Βλαχόπουλο, γιατί ήταν στην εκπομπή του Γκαζέτα, αναφέρθηκαν σε εκμυστηρεύσεις του Θανάση Αντετοκούμπου και λέει οι άνθρωποι του Άρη ετοιμάζονται για αδιανόητα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ αδιανόητα πράγματα.
1: Κοίταξε, τα αδιανόητα δυσκολεύεσαι κάποιος να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέγονται αδιανόητα, γιατί λες αποκλείεται.
0: Αλλά ξέρεις τι, εκείνο που, μια που τα αναφέρουμε τώρα, πρέπει να σου πω ότι οι ειδικοί δημοσιογράφοι της Αθήνας, των Αθηνών, έχουν πάρα πολύ ανεβάσει τον πύχη, πιο πολύ από εμάς της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ και του Άρη στο μπάσκετ.
1: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνουν, γιατί βλέπουν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια
0: υπάρχει ένα δέος, δηλαδή
1: εδώ οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ξαναστείνονται για να αντιμετωπίσουν στα ίσια κάποια στιγμή, δεν λέει κανείς από σήμερα και από αύριο, αλλά στείνονται για να διεκδικήσουν τα πρωτεία του ελληνικού μπάσκετ, που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή τα είχαμε εμείς εδώ.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γιαννακόπουλος, τώρα μια που συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα, παίρνει και όλο είναι συνέχεια ατυχίες. Προχθές του σπάσε το δάχτυλο ο Χέις Ντέιβις, που είναι ο παιχταράς του, ας πούμε, και ο Νάνι είναι τραυματισμένος. Λοιπόν, αλλά
1: εγώ τώρα,
0: το όχι σου, το όχι σου.
1: Ναι,
0: πες,
1: το όχι.
0: Πες το.
1: Επειδή είσαι περισσότερο με τη σπηριά, εσύ.
0: Πες.
1: Μαζί εδώ θα σχολιάζουμε την πορεία του. Άσε με να πω, βρε παιδί μου. Άσε με να πάρω μια. Αυτό που εμένα μου κάνει αυτόν τον καιρό μεγαλύτερη εντύπωση είναι οι μεταγραφές οι ποδοσφαιρικές του Ολυμπιακού.
0: Και του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, του Ολυμπιακού. Πήρε τον Λάιον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Στην Άστον Βίλα έπαιζε. Είναι παιχταράς.
0: Ναι, αλλά δίνει τόσους παίχτες.
1: Ναι, δίνει, αλλά παίρνει. Και ο ΠΑΟΚ έδινε και δίνει παίχτες και σου
0: αλλά
1: φέρνει τους ελεύθερους και τους δανεικούς και μετά δεν πληρώνει
0: εγώ
1: τη ρήτρα και τους χάνεις.
0: Εγώ
1: μιλάμε ότι εχθές είχε δώσει πόσα τα 20 εκατομμύρια για να φέρει τον έναν τον Λατίνο, τι είναι τον παιχταρά, και ξαφνικά διαβάζω και Λάιον Μπέιλι, ο οποίος είχε με την Άστον Βίλα, 163 συμμετοχές, 23 γκολ και 25 ασίστ, και είχε κατακτήσει με την Άστον Βίλα το Europa Link το 25-26.
0: Αλλά πολλοί ξένοι παίκτες, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, αλλά αυτοί κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή είναι, δεν είναι ένας ακόμα παίκτης.
0: Μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον Μπακασέτα.
1: Μη γελάς.
0: Επειδή
1: το
0: έχει αναφέρει πολλές φορές.
1: Μα δεν έχει ομάδα. Αρχηγός στην εθνική και δεν έχει ομάδα. Εμένα πολύ παράξενο μου φαίνεται.
0: Αυτό δεν ίσχυε κάποτε και με τον Καπουράνη. Δεν θυμάμαι τώρα με ποιον ήταν εκεί πέρα. Με τον
1: Κατσουράνη.
0: Με τον Κατσουράνη, συγγνώμη. Πήγα πιο παλιά.
1: Ο Κατσουράνης, εγώ δεν το θυμάμαι να έχει ξεμείνει. Δηλαδή, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω
1: ότι είχε
0: ξεμείνει ένα διάστημα ω αρχηγό.
1: Μπορεί να το
0: μετά
1: θυμάσαι.
0: Τον Καραγκούν, όταν είχε γίνει αρχηγό. Να κλείσουμε λίγο αυτό το πακέτο. Έλεγα για τον Παλέντε Σπορ, γιατί πάρκαρα και ήρθα από όλη την Εγνατία. Άλλες φορές μπαίνω μέσα από τη ΔΕΘ. Απλά είπα σήμερα, επειδή είναι παραμονή ουσιαστικά του ανοίγματος, μήπως είναι κλειστή η πόρτα η εσωτερική εκεί από το πάρκινγκ και έχω πρόβλημα, και το πήρα όλο από Εγνατία για να έρθω. Γιατί στο λέω? Γιατί πραγματικά, Μπάμπη, Ερχόμουνα με πολύ φόβο, είχε τόσο νερό στο πλάι, φαινόταν ότι την είχαν πατήσει κάποιοι, φαινόταν νερά τα οποία είχαν ηχηθεί λασπόνερα από εδώ, και τώρα μέσα στο σκοτάδι περνούσαν κάτι ταξιτζίδες φουριόζοι, κάτι λεωφορεία,
1: και
0: λέω θα φάω τώρα και ερχόμουνα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ θα πω κάτι, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναλέω. Στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης απευθύνομαι και σε όποιον έχει την ευθύνη για τους ποδηλατόδρομους που καλώς ή κακώς τοποθετήθηκαν στην Λεωφόρο Στρατού, και το έχω ξαναπεί ότι η πλευρά, η δεξιά, δηλαδή αυτή με κατεύθυνση προς τη Χάνθ, κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει και γίνεται λίμνη.
0: Είναι η πιο χαμηλή πλευρά αυτή.
1: Ναι.
0: Επειδή εκεί καταλήγουν τα νερά. Μπράβο. Και μαζεύονται.
1: Το θέμα είναι ότι εκεί μαζεύονται νερά, με αποτέλεσμα αν είσαι με ποδήλατο ή με πατίνι, δεν μπορείς να παραμείνεις στον ποδηλατόδρομο και βγαίνεις αριστερά πάνω στο κανονικό ρεύμα που είναι για τα οχήματα, προκειμένου να περάσεις. Επειδή όμως αυτά έρχονται με μεγάλη ταχύτητα, προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στο να μπεις μέσα στο νερό και να γλιστρήσεις, να πέσεις και να σε πατήσουν, ή να βγεις πιο αριστερά για να σε χτυπήσουν. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ερχόμενος εδώ με το πατίνι Νίκο, ήταν ένας οδηγός του ΟΑΣΤ, ο οποίος ερχόταν από πίσω με φόρα. Εγώ ήμουνα πάνω στο ποδηλατόδρομο και κόρναρε, γιατί ερχόταν φουριόζος, σαν να ήθελε να πάω ακόμα πιο μέσα στον ποδηλατόδρομο.
0: Βέβαια, να πούμε ότι ο Μπάμπης τηρεί όλα τα. Ναι. Τηρεί, δηλαδή έχει και φωσφορίζοντα, έχει
1: τα
0: και
1: πάντα
0: τέτοια,
1: και τα χρόνια, ναι, κτλ. Και φτάνω και τον προλαβαίνω στο φανάρι εκεί στο εκκλησάκι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου είχε μπει με το μισό αυτοκίνητο το λεωφορείο μέσα στο ποδηλατόδρομο.
0: Α, ωραία.
1: Και φτάνω εκεί και του κάνω μέχρι και του λέω: τι κάνεις, του λέω. Δεν βλέπεις ότι είσαι με το μισό το λεωφορείο μέσα στον ποδηλατόδρομο. Και έκανε, ξέρεις, μια νευρική κίνηση ψηλαποξής, ναι, σαν να λέει αυτό, ότι δεν, βέβαια δεν τόλμησε να αντιπαρατεθεί, ναι, γιατί ήξερε ότι έχει
0: άδικο
1: και είχε και ένα περιπολικό λίγο πιο πέρα. Έκανε τον Ινδιάνο, έφυγε με 1000. Θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια αυτό που κινούνται με δίτροχα, το να χρησιμοποιούν τον ποδηλατόδρομο στην Λεωφόρο Στρατού. Κάντε κάτι και διορθώστε τον, γιατί και αυτός από την άλλη την πλευρά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ιδίως εκεί πριν από το Βυζαντινό το Μουσείο, είναι εκεί θα σπάσεις κανένα πόδι, κανένα χέρι.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε έτσι αυτό τον κύκλο, μια που αναφέρθηκε και ο Μπάμπης σε αυτά, τον κύκλο των παραπώνων απέναντι στις υπηρεσίες, να απευθυνθούμε λίγο στην εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό, γιατί καλά τα έργα τα παραδίδουμε κλπ, αλλά πρέπει να έχουμε και μια σωστή διαχείριση για να μην πηγαίνουν στράφη, έτσι δεν είναι, ρε Μπάμπη?
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, να, όπως ας πούμε με τις σκάλες που ακόμα πολλοί φίλοι και άγνωστοι σε μένα τέλος πάντων διαμαρτύρονται συνεχώς για τις σκάλες τις χαλασμένες. Τώρα δόθηκε και μια βαρύταστη να παραδοθεί Καλαμαριά και κάποια άλλα παλιά σημεία, ας πούμε στην Μαρτίου και σε άλλα σημεία λένε.
1: Γιατί και εγώ τα τσεκάρω αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι... Εδώ στο Συντριβάνι δεν έχουμε θέμα.
0: Στο Συντριβάνι όχι. Στην... Και ευτυχώς, γιατί στο Συντριβάνι είναι και το βαθύτερο σημείο και έχει πολλή σκάλα για να κατέβεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί κιόλας είναι σχεδόν ακατόρθωτος.
1: Απλώς εγώ να υπενθυμίσω, γιατί μου έχει τύχει και είναι, όπως το λες, είναι πρόβλημα, παιδί μου, αν δεν μπορείς να ανέβεις τώρα.
0: Ή κάποια σανσέρ που δεν του.
1: Και στη στάση Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Στο ανέβασμα από την πλευρά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ναι. Εκεί πάντοτε είχε μία από τις δύο.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια η απόσταση. Δεν μπορείς να την ανέβεις. Εγώ θα υπενθυμίσω απλώς ότι στην ανάγκη αναζητήσετε και το ασανσέρ.
0: Το ασανσέρ. Το οποίο βέβαια σε μία-δύο περιπτώσεις είχε κάποια προβλήματα. Βέβαια, να είχαν προλάβει και το είχαν κάψει σε κάποια επεισόδια με το που είχε παραδοθεί. Τέλος πάντων, υπάρχει διαμαρτυρία έντονη, την έχουν καταγράψει και κάποια site της Θεσσαλονίκης από πολλούς, για το εξής, ότι από την ώρα που δόθηκε η προέκταση προς Καλαμαριά, οι δύο σταθμοί της παλιάς βασικής γραμμής, της παλιάς θα σας λέμε και ναι, παλιά, ναι, η Βούλγαρη και η Νέα Ελβετία, έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί χρόνια αναμονής. Δηλαδή από εκεί που όταν ήταν μία ενιαία η γραμμή,
1: αυτό έχεις δίκιο,
0: ήταν το maximum 4 με 5 λεπτά.
1: Μπράβο,
0: η αναμονή,
1: τώρα είναι 7.
0: Έχει πάει, πρόσεξε, κάποιοι κατέγραψαν και το έχουν, δώσαν και φωτογραφικά ντοκουμέντα, έως και 17 λεπτά. Δηλαδή έχει πάει 8, 10, 12, σε κάποιες περιπτώσεις και 17 λεπτά έχει καταγραφεί αναμονή. Και σου λέει, αναμονή για μετρό δεν είναι μετρό, ρε παιδιά. 17 λεπτά περίμενα και τον ΟΑΣΤ για να
1: έρθει. Φυσικά, μα είναι να βγούμε να πάρουμε το λεωφορείο.
0: Ναι, δείτε το λίγο, δείτε το λίγο, γιατί οι χρόνοι έχουν διπλασιαστεί, σε κάποιες περιπτώσεις και τριπλασιαστεί για εκείνη την πλευρά. Εν τω μεταξύ,
1: εγώ θα υπενθυμίσω. Ναι. ότι το σημαντικότερο μέρος της διαδρομής και της δεύτερης γραμμής, της Μίκρας, προς την Μίκρα ας πούμε, το καλύπτουν και οι δύο οι γραμμές,
0: και προς δύο, την Ελβετία φυσικά, και προς την Μίκρα. Μέχρι την Μαρτίου είναι καλά. Μπράβο. Αλλά οι δύο στάσεις, στην οποία πρόσεξε, θυμάσαι ότι στην Ελβετία είχαν δημιουργήσει και εκείνο το 400 το πάρκινγκ.
1: Μπράβο, που δεν έβρισκες ποτέ να παρκάρεις.
0: Πολλοί φίλοι της που έρχονται από ανατολικά πάνε προς την Ελβετία, γιατί είναι και πιο κοντά στον αστικό ιστό της πόλης. Άρα μην τους παρακάμπτουμε αυτούς τους δύο τους σταθμούς, να τους δώσουμε λίγο προσοχή. Το άλλο, το δεύτερο, το οποίο το έχουμε ξανά αναφέρει, είδα και δημοσιεύματα, αλλά με κάλεσαν και εμένα τέλος πάντων, έχει γίνει ομάδα πολλών κατοίκων και έχουν συγκεντρωθεί ήδη πάρα πολλές εκατοντάδες υπογραφές. Δείτε το λιγάκι εκεί με τον ΟΑΣΤ. Αν μπορεί να επανέλθει η γραμμή 6, σίγουρα θα έχει πάει στα αυτιά σας. Έχουν συγκεντρωθεί κάτοικοι της ευρύτερης Καλαμαριάς, συγκεντρώνουν υπογραφές, γιατί δυσκολεύονται πάρα πολύ.
1: Εγώ να ρωτήσω, πέρα από αυτή την ιστορία με τα νεκροταφεία που χρειάζεται για να πάνε, οι γραμμές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για να κινούνται γύρω από την Καλαμαριά, ανάμεσα στην Καλαμαριά,
0: όχι, είναι δεν εξυπηρετούν. Δεν τους πιάνουν, όχι, δεν τους πιάνουν, γιατί πάνε πολύ περιφερειακά και αυτοί που είναι στις ανάμεσα τις γειτονιές, και είναι μεγάλη Καλαμαριά, ειδικά στο, είναι σαν κύκλος, ειδικά στο κομμάτι από εκεί πέρα από Βότση μέχρι κάτω στη θάλασσα, είναι τεράστια η απόσταση και είναι λογικό ότι ένα μετρό δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες.
1: Όχι, αλλά υπάρχουν οι δύο γραμμές, το 6α και 6β, αυτό λέω. Τα δρομολόγια που έχουν γίνει για να μπορείς να κινηθείς μέσα στην Καλαμαριά δεν εξυπηρετούν.
0: Διάβασα μαρτυρίες που λένε επώνυμα οι άνθρωποι ότι δεν τους εξυπηρετούν, είναι πολύ μακριά από τα σπίτια τους ή τις εργασίες τους.
1: Okay.
0: Αν μπορεί να γίνει κάτι, εντάξει, τώρα σε αυτή την πόλη, στο κάτω-κάτω, πέρα από τα παράπονα, δεν είμαστε για να καυγαδίζουμε. Ας βρίσκουμε έναν τρόπο για να συνεννοούμαστε και να λύνονται τα προβλήματα. Τώρα, ας πούμε, ρε Μπάμπη, για αυτό που σου λέω, που πήγα στην διευθύντρια των τεχνικών υπηρεσιών και έστειλα το και έχω στείλει και άλλα πράγματα. Εκεί με τη Μαρτίου, είναι δυνατόν το έργο παραδόθηκε κάπου Μάρτιο-Απρίλιο. Έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο.
1: Ποβερό.
0: Να μην έχει κάνει δύο τρύπες εκεί πέρα ο εργολάβος.
1: Εγώ δηλαδή έχω δει σε διαβάσεις αυτές τις κόκκινες που είναι.
0: Τι είναι οι κόκκινες?
1: Έχουν με έναν ειδικό τύπο έχουν τοποθετηθεί για να διακρίνονται περισσότερο. Νομίζω αυτή είναι η χρήση τους. Έχω δει εκεί στα Πεύκα, στο Ρετζίκι, σε τέτοιες διαβάσεις, οι οποίες δόθηκαν όπως λες και εσύ, ξέρω εγώ, πριν από 3 μήνες. Κόνους, γιατί έχουν γίνει κάτι τέτοιες εδώ τρυπάρες.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Γιατί έχει υποχωρήσει το δόστρωμα και τα λοιπά. Και λες, κάτσε ρε φίλε, προχθές το παραδώσατε. Και την έβλεπες και ήταν κούκλα η διάβαση και λες, μπράβο ρε, τι ωραίο που έγινε εδώ και τα λοιπά. Όπου και τώρα βλέπεις κόνο και προειδοποίηση, μην πας με το αυτοκίνητο
0: πάει,
1: και πας μέσα.
0: Τρύπης.
1: Και λες, τι έγινε, αυτό που λες. Δηλαδή δεν υπάρχουν τρόποι για να ελέγξεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία ρήτρα που να λέει ότι το συνολικό ποσό θα αποπληρωθεί τόσο καιρό
0: φυσικά
1: μετά την παράδοση του έδρου, από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο πίεσης και το κάνουμε και στις ιδιωτικές συναλλαγές, ότι κάτσε να τελειώσει, να το παραλάβω, ίσως να περάσει και ένα διάστημα χρήσης.
1: Και ένα τρίμηνο μετά από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα, πάρτε την αποπληρωμή του συνολικού ποσού.
0: Πάρε τα υπόλοιπα.
1: Αλλιώς
0: το επανεξετάζουμε.
1: Ναι, αλλιώς δεν παίρνεις αυτά
0: λοιπόν
1: τα χρήματα.
0: Αναφέρθηκε ο Μπάμπης στις διαβάσεις. Είναι μια διάβαση την οποία έχουμε αναφερθεί εδώ και οι δύο πάρα πολλές φορές. Η διάβαση 3 Σεπτεμβρίου με στρατού. Όπου γίνεται το έλα να δεις κάθε φορά, κάθε πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά με τέτοιο καιρό σήμερα, τώρα έτσι καθώς πλησιάζουμε και έκθεση, περιμένω να δούμε ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Ωραία εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, είχαν πει κάποια στιγμή ότι σε αυτές τις διαβάσεις θα βάζουν αυτό το δίκτυο, τη δικτυωτή την ένδειξη που είναι.
1: Η κίτρινη,
0: αλλά όχι μόνο η ζέμπρα, και οριζόντια και κάθετα γραμμές. Ότι εκεί δηλαδή, πάνω σε εκείνο το τετράγωνο που διαγράφεται μεταξύ των δύο δρόμων, ότι δεν επιτρέπεται να πας και να στέκεσαι.
1: Μπράβο.
0: Για να μην κλείσει
1: η διάβαση.
0: Αυτό το είχα δει πρώτη φορά να το κάνουνε. Δεν ξέρω βέβαια αν κατά πόσο τηρείται. Στη διασταύρωση των δικαστηρίων.
1: Μπράβο.
0: Εκεί.
1: Εγώ θα σου λέγω ότι στο μοναδικό μέρος που θυμάμαι ότι την έχω δει είναι εκεί.
0: Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες είδα ότι κάνανε και σε αυτή τη διάβαση την περίφημη της 3 Σεπτεμβρίου με στρατού.
1: Μα γιατί μπλόκαρε, δηλαδή κάποιοι δεν προλαβαίνουν να φύγουν με το φανάρι, είναι κολλημένοι και πάνε και κολλάνε και δεν μπλοκάρουν και τους άλλους που μπορούν
0: πρέπει να βλέπεις πόσο μπροστά έχει κίνηση. Και αν βλέπεις ότι είναι τίγκα, μην πας και κάθεσαι εκεί. Τώρα αυτό τυπικά είναι τροχαία παράβαση. Αν πας και αν σε πιάσουν να στέκεσαι εκεί πέρα πάνω στον...
1: Αυτές τις ημέρες δεν θα έχουμε πρόβλημα, Νίκο. Γιατί ακριβώς εκεί μπροστά
0: κινείται όλη η τροχαία.
1: Εκεί μπροστά στη διασταύρωση, στο κομμάτι του πεζόδρομου,
0: πριν το βελίδιο.
1: Όχι, υπάρχει περιπολικό ήδη αυτές τις ημέρες λόγω των, ναι, των μέτρων.
0: Αλλά δεν κλείνουν την κίνηση ακόμα, θα την κλείσουν όταν είναι να έρχονται.
1: Απλώς θέλω να πω ότι έχει περιπολικό σταθμευμένο εκεί μπροστά. Θέλω να πω ότι ο κάθε ένας μας κινείται και με διαφορετικό τρόπο αν βλέπει ένα περιπολικό και σου λέει είναι την τροχιά στενή κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι καταπράσινη. Μπάμπη, δες, είναι Πασόκ. Είναι μέρα Πασόκ.
1: Είναι το δεύτερο υπονοούμενο που πιάνω μετά το πρώτο τραγούδι που έβαλες εδώ. Για, δεν θα πω και για τη φανέρα του Αντετοκούμπο, αλλά των Milwaukee,
0: ναι,
1: Milwaukee που είναι καταπράσινη, παιδιά.
0: Είχαμε,
1: όλα
0: πρόσεξε,
1: είναι τυχαία.
0: Είχαμε πάρει
1: λίγο. Έχει ένα αυτοκόλλητο του Ανδρέα Παπανδρέου εδώ στο Μάγουλο. Μήπως κατά τύχη μπήκε και βγάλει.
0: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες. Θα σε καταγγείλω μετά στο Βασίλη τον Μεκλάρη. Λοιπόν, αυτή τη φανέλα, μία τέτοια και μία παιδική αντίστοιχη, Τις είχα πάρει για μένα και την κόρη μου όταν ήταν μικρή, ναι, και υπάκουη.
1: Και εγώ έχω φωτογραφίες του μικρού, του Γιωργάκη με τους...
0: Όταν είχαν πάρει το πρωτάθλημα, το 22 πότε ήταν.
1: Μετά επειδή άρχισε ξαφνικά από πράσινη, άρχισε να γίνεται κίτρινη του την έβγαλα.
0: Κοίταξε.
1: Χαλάνε αυτές, χαλάνε με το πλήσιμο.
0: Όσα παλιώνουν,
1: κίτρινα σαν το Άρη.
0: Όσα παλιώνουν, κιτρινίζουν. Κατάλαβες, οι παλιές ομάδες, οι παλιές αυτοκρατορίες, γι' αυτό τους έχει μείνει το κίτρινο χρώμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πει για ένα σωρό προβλήματα. Πάμε λίγο να δούμε και παραδεισένιες καταστάσεις. Καταρχάς δεν είμαστε καλοί οικοδεσπότες. Τόση ώρα λέμε. Δεν έχουμε πει ότι σήμερα μας επιμελείται τεχνικά ο κύριος Καπετάνου, Βαγγέλης Καπετάνου εδώ. Ένας μπασκετμπολίστας 2 μέτρα.
1: Τον παίζω, τον έχω στο μωρό, τον έχω.
0: Τον έχεις. Λοιπόν, και επίσης δεν υπενθυμίσαμε 6930-078-228 το Viber.
1: Και δεν είπαμε και κάποιες καλημέρες, όπως παραδείγματος χάρη στον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραβά, ο οποίος μάλιστα αφού στέλνει την καλημέρα στους πρωινούς φίλους όπως μας χαρακτηρίζει, λέει ο Μουδιώτης ο Μάκης που είναι.
0: Νάτος.
1: Είχε καιρό.
0: Νάτος.
1: Ναι, ναι, αλλά σου λέει βλέπει την πλάτη μου. Είχαμε καιρό να δούμε τον ανταγωνισμό.
0: Ωπα, Μάκη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα τώρα. Μάκη, περιμένουμε απάντηση στον Θόδωρο. Λοιπόν.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Άνοιξε, λέει το ξυπνητήρι μου, λέει ο Μάκης ο Μουδιώτης. Τι μισθό παίρνω. Θα ντρεπόταν να με ξυπνήσει το πρωί.
0: Πράγματι. Μπράβο, σωστή σκέψη, Μάκη.
1: Καλημέρα και στον φίλο το Διαμαντή. Η πόλη ξύπνησε με 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην περιοχή μου. Εκεί στον Εύωσμο, δεν είπαμε ότι είναι. Mm-hmm. Ενώ από χθες το βράδυ μετά τις 10, αλλά και μέχρι τα ξημερώματα, βλέπεις είχε και διάρκεια, ρε παιδί μου, έγινε ο κακός χαμός από βροχή, κεραυνούς και δυνατό αέρα. Τώρα είναι ήρεμα μέχρι στιγμής τα πράγματα. Θα έχει κάποιες βροχές από τις 12 το μεσημεράκι και μετά. Δεν αναμένονται με πολύ μεγάλη ένταση όπως εχθές.
0: Δεν σταμάταγε. Κάποιες στιγμές στον ύπνο μου καταλάβαινα ότι σταματούσε, λέω εντάξει. Και μετά από λίγο, άντε πάλι. Τικ-τικ-τικ-τικ πέφτανε. Κάποια στιγμή άρχισαν να πέφτουν χοντρές σταγόνες. Ναι, νόμισα ότι. Φοβήθηκα μήπως άρχισε να πέφτει χαλάζι.
1: Μα το ήταν φοβήθηκα. Στο μετέχμιο. Και εγώ το παρακολουθούσα με τα πιτσιρίκια από το παράθυρο.
0: Γιατί έπεφτε με δύναμη η βροχή.
1: Ναι, ήταν. Μεγάλη ένταση. Και αν είχε, εγώ έλεγα να σταματήσει, έλεγα από μέσα μου, γιατί έλεγα θα βγάλει προβλήματα. Και σε κάποιους δρόμους.
0: Αυτό. Είναι η επαγγελματική διαστροφή.
1: Ναι, αφού ξέρουμε, σε κάποιους δρόμους υπήρξε διακοπή στην ηλεκτροδότηση, όχι σε σπίτια, αλλά στην δημόσια ηλεκτροδότηση.
0: Στο δημόσιο φωτισμό. Ναι, πράγματι.
1: Νάτος, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm.
0: Λέει, επικοινώνησε μαζί μας.
1: Η χθεσινοβραδινή καταιγίδα που πέρασε πάνω από τη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια μικρή πρόγευση του τι θα ακολουθήσει. Καθώς και απόψε πολλά αστραπόβροντα θα φωτίζουν τον ουρανό της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Λες και μας απαντάει ο.
1: Από νωρίς το μεσημέρι, σήμερα δηλαδή, περιμένουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια.
0: Άντε πάλι.
1: Με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε όλη τη Μακεδονία μέχρι τη Δράμα και την Καβάλα. Αστάθεια θα εκδηλωθεί επίσης σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα σιγά σιγά τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Το ευχάριστο, λέει, είναι η θερμοκρασία θα πέσει κατά 5 έως και 6 βαθμούς στα βόρεια, ενώ θα ενισχυθούν στα 7 βοφόροι βορειάδες στα πελάγη Γι' αυτό έχουμε και σήμερα στο Πορτοκαλί και κάποιες περιοχές στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Όπου δεν βρέχει και δεν προβλέπεται να βρέξει.
1: Και έχει αναρτήσει και έναν χάρτη όπου φαίνεται αυτό το μαύρο.
0: Φαίνεται ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλά μαύρα, ναι.
1: Μπράβο, θα έχει και σήμερα.
0: Αλλά δες τώρα, στις περιοχές που έχει το Πορτοκαλί σήμερα δεν δίνει καθόλου βροχή, γι' αυτό είναι και στο Πορτοκαλί.
1: Μπράβο.
0: Στις περιοχές εκείνες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καθαρές. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πέσει θερμοκρασία. Εκείνο που είδα, τουλάχιστον στην εφαρμογή του κινητού Μπάμπη, είναι ότι θα ξαναφτιάξει ο καιρός και με αποκορύφωμα την Κυριακή που είναι και η συνέντευξη και όλα ο χαμός εδώ πέρα με τη ΔΕΘ,
1: ναι.
0: Θερμοκρασία για τη Θεσσαλονίκη με απόλυτα έθριο καιρό δίνει 22 με 35.
1: Για Σαββατοκύριακο.
0: Για την Κυριακή, ειδικά. Θα είναι για μπάνιο την Κυριακή.
1: Ναι, το έχουμε πει και εμείς. Τώρα φαντάσου, για να λέει ο Χρήστος ο Παρανός ότι στα Βόρεια θα πέσει θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή 5-6 βαθμούς, μετά για να επανέλθει, φαντάσου τι πάνω κάτω.
0: Ξανανεύει.
1: Έχει. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα και μία ανάρτηση του Γιάννη του Παπαγεωργίου. Είναι, ναι, από το γραφείο του,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: του Πρωθυπουργού. Με βίντεο από την χθεσινή πλημμύρα και την ισχυρή βροχόπτωση στην πόλη.
0: Και το συνδυάζει με τις ανακοινώσεις της Τσίπρα.
1: Η Θεσσαλονίκη, λέει, μετά την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα. Γιατί αλήθεια είναι ότι και εκεί, ρε παιδάκι μου, έβρεξε πολλές παροχές και πολλά, ναι, χρήματα.
0: Ο τίτλος που βλέπουμε στο πρώτο θέμα και φαντάζομαι θα δούμε και σε άλλα ενημερωτικά site και εφημερίδες, θα δούμε αργότερα και τα πρωτοσέλιδα, είναι «Έβρεξε δισεκατομμύρες Θεσσαλονίκη», όπου ο Αλέξη Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι μίλησε για πάρα πολλά. Τίναξε την μπάνκα, απαντάει η κυβέρνηση. Πάντως δεν ακούμπησε ένα αίτημα που είναι και όλων των δημοσιοπαλλικών και συνταξιοδοτικών οργανώσεων, αλλά και πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, μας έκλεψαν, λέει, copy-paste, ναι, το 80% του προγράμματος.
0: Μέσα στο 20% που λείπει από το υπόλοιπο είναι ο 13ος, 14ος μισθός και αντίστοιχα σύνταξη, στα οποία περιέργως δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας.
1: Πάντως, λοιπόν, αν είναι το 80% copy-paste, φαντάζομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ με το άλλο 20 έχει να δώσει και αυτό πολλά περισσότερα από τα 13 δις που κοστολογεί η κυβέρνηση
0: το
1: πρόγραμμα.
0: Θα δούμε τώρα τις μέρες της ΔΕΘ, θα δούμε έναν συναγωνισμό. Μπράβο. Σε υποσχέσεις.
1: Σε υποσχέσεις και σε παροχές.
0: Οι οποίες υποσχέσεις θα μας οδηγήσουν σε έναν μικρό παράδεισο, όπως μας περιγράφουν οι Bee Gees στο πρώτο του τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Too much heaven.
0: Too much heaven, ακριβώς. Άντε πάμε λίγο, γιατί μάλιασε η γλώσσα μας. Άρχισα να έχω και κάτι καρδιοχτύπια εδώ πέρα, δεν ξέρω.
1: Επειδή μιλήσαμε για ΠΑΣΟΚ.
0: Αχ, σε παρακαλώ, Μπάμπη. Μπάμπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Μην με πειράζεις έτσι τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωβάνουλου, καθημερινά πλέον, στη χειμερινή μας ώρα. Δεν θέλω να πω ότι το καλοκαίρι τελείωσε, έχω υποσχεθεί να μην το κάνω.
1: Μπάμπη, χειμερινή ώρα, 6 με 9. Δεν μου λες, πώς σου φαίνεται αυτή η εβδομάδα? Γιατί εμένα μου φαίνεται, είναι η πρώτη με το εξάρι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές κλπ. Μου φαίνεται να περνάει πάρα πολύ αργά. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια σκέψη.
0: Νίκο, εμένα η αίσθηση που έχω είναι ότι 3 μέρες, σήμερα είναι η τέταρτη μέρα με το πρωινό ξύπνημα, αρκούν για να σβήσουν 20 μέρες καλοκαιρινής άδειας.
1: Για να διαγράψουν τα πάντα.
0: Σαν να μην ξυπνούσαμε ποτέ μία ώρα αργότερα για να κάνουμε το διωράκι, ναι, το 7 μέτρα.
1: Μάλιστα, άρχισαν και οι ιώσεις, άρχισαν και και οι πόνοι στο στήθος, την καρδιά.
0: Να σου πω σήμερα τι έπαθα, ρε. Να σου πω σήμερα τι χαρά πήρα. Τι χαρά πήρα εκεί στις 3 ώρα το πρωί.
1: Πήρες χαρά.
0: 3 ώρα το πρωί. Γιατί συνήθως 4,5 ώρα είναι το εγερτήριο για εμένα, Νίκο, φίλες και φίλοι. Αλλά επειδή η μικρή μου έχει μια ίωση και ανεβάζει πυρετό.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Μέτρησα ότι περίπου στο τετράωρο ανεβάζει, στο πεντάωρο τετράωρο. Ναι. Και είχα βάλει ξυπνητήρι για να την τσεκάρω στις 3 η ώρα, γιατί εκείνη την ώρα θα ανέβαζε κανονικά.
1: Και δεν είχε.
0: Σηκώνομαι στις 3. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι είναι το ξυπνητήρι για να την δω, έτσι κι αλλιώς την μέτρησα και δεν είχε καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ όμως είχα την αίσθηση ότι είναι το ξύπνημα και ας αναντίνομαι, να ετοιμάζομαι
1: στις 3.
0: Και φτάνοντας στον καφέ για να τον βάλω στην κούπα, βλέπω ότι η ώρα είναι πολύ νωρίς. Και λέω, δεν το πιστεύω. Έχεις μια μισή ακόμα ώρα ύπνου. Σφαίρα πίσω, σφαίρα.
1: Και πήγες να ξανακοιμηθείς.
0: Όχι, ξανακοιμήθηκα. Πήγα, ξάπλωσα, ναι, και κοιμήθηκα. Μια μισή ώρα, Νίκο, ξέρεις τι είναι μια μισή
1: ώρα ύπνου.
0: Εγώ
1: αν είχα φτάσει μέχρι τη διαδικασία του καφέ, δεν νομίζω να είχα επιστρέψει.
0: Μια μισή ώρα, Νίκο, μπροστά μου.
1: Είναι πορεία χωρίς επιστροφή.
0: Είναι πως καμιά φορά πας να συμμαζέψεις κάποιο ρούχο που είχες φορέσει, να το αλλάξεις θέση, οπ, και βάζεις το χέρι στην τσέπη και έχει μέσα κανένα 30 ευρώ, κανένα 50 ευρώ που δεν το υπολόγισες. Λέω, οπ, τι έγινε, ρε φίλε, σαν να το βρήκες στο δρόμο. Έτσι και εγώ βρήκα στο δρόμο μια μισή ώρα ύπνου.
1: Εγώ ξέχασα, μια που λες για βρήκαμε, ξέχασα να κάνω μια φανουρόπιτα στον Άγιο Φανούριο της προάλλες. Και το ήθελα πάρα πολύ. Μπας και μου αποκαλύψει ένα στικάκι, ένα USB, το οποίο μου είχε δανείσει κάποια στιγμή η σύζυγος για να κάνω κάποιες δουλειές. Και ενώ το θυμάμαι, δεν μπορώ πουθενά να το βρω. Είναι και από αυτά τα πολύ μικροσκοπικά,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να το βρω που βρίσκεται. Πρέπει κάτι με τον Άγιο Φανούριο εκεί πέρα. Άντε Άγια, κάνε το θαύμα σου να φανερωθεί, γιατί υπάρχει και μια γκρίνια, μια σχετική γκρίνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας. Πέρασε η πρώτη ώρα με πολλή κουβέντα. Έχουμε φτάσει στις 7 παρα 10, φίλες και φίλοι. 6930-078-228 ο αριθμός Viber για τα μηνύματά σας. Και πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά πριν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας.
1: Αχ, αυτά τα βαρύδουπα χαρακτηρισμοί της κοινότητας. Με επίκεντρο τις προτάσεις των κομμάτων για την οικονομία και την ακρίβεια, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγα 24 ώρα πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ και το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, εγώ θα κάνω μια παρένθεση. Με ρωτάει η Όλγα, μου λέει, Μπάμπη, ξανακοιμήθηκες με τα ρούχα? Το έχω κάνει και εγώ. Όχι, τα βγαλά τα ρούχα. Μπαμ, μπαμ βγαίνουν. Στον τίσιμο είναι δύσκολο. Αλλιώς, άμα είναι να πας να ξαπλώσεις, κατευθείαν τα πετάς.
1: Αυτό, αν κοιμήθηκες με τα ρούχα, μου θυμίζει στρατό που ειδικά σε περιστάσεις έτσι συναγερμού έπρεπε να κοιμάσαι με τα ρούχα.
0: Για να μπορείσαι εύκολα να σηκωθείς και να τρέξεις. Καλημέρα τα φιλαράκια, τα καλάκια από τον φίλο τον αγαπημένο μας, τον Απόστολο τον Υπερήφανο.
1: Πού είσαι, βρε Αποστόλη, σε χάσαμε. Αποστόλη, Αποστόλη.
0: Πού είχαμε μείνει, στη μείωση του, στη σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ.
1: Όχι, όχι, στην πολιτική αντιπαράθεση και θα πάμε τώρα στο στάθερο τιμολόγιο, θα το διαβάσεις.
0: Χθες ήταν να πας να ρωτήσεις, γι' αυτό ήθελα να.
1: Α, έχω και γι' αυτό έχω ρεπορτάζ. Διάβασέ το και σας
0: σε μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ, αναφέρθηκε χθες με βίντεο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκύρια.
1: Λοιπόν, κάνουμε εδώ πέρα μία παρένθεση. Έχω λοιπόν ρεπορτάζ χθες με το που τελειώσαμε την εκπομπή, πριν κάνω οποιαδήποτε άλλη εργασία, λέω για τώρα που γυρίζει, κατευθύνθηκα κάτω στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, εδώ στην Τσιμισκή. Θα επαναλάβω πάρα πολύ ευγενή εξυπηρέτηση, γραφεία εξαιρετικά που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θυμόμαστε των παλιών υπηρεσιών.
0: Τότε
1: σου έχω πει, σου κερνάνε μέχρι Νεσπρέσο και νεράκι φρέσκο από το ψυγείο, βέβαια. Τέλος πάντων, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι οι κιλοβατόρες. Λοιπόν, εγώ όπως επιβεβαίωσα είμαι στο μπλε τιμολόγιο με 14,5 λεπτά
0: την κιλοβατόρα. Όλοι στο μπλε είμαστε, απλώς δεν το παραδεχόμαστε, Νίκο.
1: Λοιπόν, με 14,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Το μπλε. Υπάρχουν βέβαια κάποια τιμολόγια, κάποια μη σταθερά, που μπορεί να έχουν φτάσει αυτή την εποχή, όπως μου είπανε, και στα 19,5 λεπτά με την ακρίβεια που υπάρχει. Αυτό λοιπόν, έτσι θα το πω, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το παρουσιάστηκε και από τον Πρωθυπουργό.
0: Αφισβητήσεις και τον Πρωθυπουργό στα ίσια. Μπράβο, Νίκο.
1: Να το πούμε, ξεκάθαρα, γιατί μου το δώσαν τεχνικά πως είναι. Αυτό λοιπόν το τιμολόγιο, το σταθερό, που είναι για ένα χρόνο, με συμβόλαιο για ένα χρόνο, στα 11,5 λεπτά, ισχύει για νέα συμβόλαια. Εμένα, παραδείγματος χάρη, στην εφαρμογή του MyDay δεν μου το έβγαζε ως προτινόμενο.
0: Είναι
1: και
0: για
1: δεν
0: νέα συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Όπως κάνουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που εσύ είσαι 25 χρόνια, αλλά στον καινούριο δίνουν αυτές τις θέσεις, εσύ τις χρυσοπληρώνεις.
1: Θα ισχύσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, από ό,τι μου λένε. Μένα εντωμεταξύ το συμβόλαιό μου λύγει το Γενάρη. Δεν ξέρω αν θα έχω τη δυνατότητα, μόνο αν πληρώσεις ρήτρα, παραδείγματος χάρη μέχρι τέλος Οκτώβρη, για τους ενδιάμεσους μήνες, αν πληρώσω ρήτρα, για να πάω σε αυτό το τιμολόγιο.
0: Κατάλαβα,
1: το 11,5.
0: Και επίσης αυτό το 11,5.
1: Ναι, και αυτό το 11,5 ισχύει με μία προϋπόθεση, από ό,τι μου είπαν, η οποία δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή. Με την προϋπόθεση ότι θα δώσεις πάγια εντολή τραπεζική για την πληρωμή των λογαριασμών. Υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις και καλό είναι, νομίζω, για τεχνικά ζητήματα να τις αναφέρουμε. Τουλάχιστον αυτές μου αναφέρθηκαν. Πάντως, από τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.
0: Το ποσό όμως που λες είναι σημαντικά χαμηλό σε σχέση
1: ναι,
0: με
1: είναι,
0: αυτά.
1: Είναι ελκυστικό, πάρα ναι, πολύ ελκυστικό.
0: Μήπως φύγω εγώ, ρε φίλε, τώρα και πάω και κάνω καινούργιο συμβόλαιο και πάω στη ΔΕΗ, γιατί είχα φύγει από τη ΔΕΗ.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ πιθανώς έχεις αυτή τη δυνατότητα. Εγώ από τη ΔΕΗ δεν έφυγα ποτέ. Τα ακούς, κυρία ΔΕΗ?
0: Ναι,
1: είμαι
0: έτσι είναι.
1: Πιστός καταναλωτής.
0: Είναι το άδικο, Νίκο. Εγώ το έχω ξαναπεί και στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Είμαι, ας πούμε, 25 χρόνια στην ίδια και πάω να κάνω το συμβόλαιο και μου λένε, αυτό το ποσό και κοινό. Λέω, μα αφού το έχει το πακέτο αυτό. Είναι, λέει, για τους νέους χρήστες. Λέω, και εμείς που είμαστε 25 χρόνια πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να ανταμείβονται οι παλιοί. Ναι, αυτό δηλαδή, ισχύει για όλα και για τα τηλέφωνα.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να υπάρχει, όπως προτείνουμε διάφορα πράγματα, Νίκο, και ένα μπόνους επιβράβευσης για το γεγονός ότι είσαι τόσα χρόνια στην ίδια εταιρεία. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, ωραία. Κλείνουμε, είπαμε και τα νεότερα γι' αυτό. Κλείνουμε, πάμε, συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Την
0: και σε αυτήν θα μείνουμε έτσι και αλλιώς, όπως το βλέπω, ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Την κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρινε χθες από Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, καλώντας σε συμμετοχή στο εξαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα.
0: Εν τω μεταξύ, στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χθες με βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια.
1: Είδατε με τι ζήλο πήρε μέσα από το στόμα μου την είδηση για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Φίλε, το κάνω
1: το
0: ΠΑΣΟΚ, επειδή σε αγαπάω,
1: για να είσαι
0: χαρούμενος.
1: Έτσι, με τι ζήλο πήρε πάνω του το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: αυτά,
1: κύριε Πάπη.
0: Αυτά που λέω και τέταρτο, μη μας τα λες και μισή.
1: Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ.
0: δώσε,
1: μείωση
0: δώσε
1: του ΦΠΑ.
0: Χτύπα μας, αναλέτα.
1: Αυξήσεις τα επιδόματα.
0: Πού
1: και
0: τα
1: θέσπιση
0: πάλι
1: εισφοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
0: Παναγίτσα
1: περιλαμβάνονται
0: μου
1: στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Θα μας διαλύσει εμάς το 1%.
1: Σταμάτα, βρε. Περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς.
0: Όσο και αν προσπαθεί ο Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δις τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ.
1: Προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή σε αυτήν την πολύ ζωφερή ιστορία.

0: σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα, φοβερό να το λαμβάνεις εκείνη την ώρα, ενεργοποιήθηκε το 112 με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω παλαιοδικού δικτύου ή της Εγνατίας Όδου.
1: Και φαντάσου τώρα, είναι σε μια περιοχή που δεν είναι συνηθισμένη έτσι, από πυρκαγιές, αλλά το κακό είναι, το θυμάμαι και με τον Όλυμπο που είχαμε κάτι αντίστοιχο και με τη Δαδιά, ότι όταν σε μεγάλα τέτοια δάση, παρθένα δάση, πιάσει φωτιά μεγάλη, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: 26 χρόνια πριν έχω πάει στο Μέγκα με μεταγραφή ως ρεπόρτερ και ενώ να ξεκινήσω Δευτέρα, με φωνάζουν άρον να φύγω Παρασκευή, γιατί είχε πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή που πέρασε μέσα από χωριά και είχε κάψει και ανθρώπους.
1: Λοιπόν, εμείς φγαίνουμε από το στούντιο για να έχετε μια ακριβή έτσι, περιγραφή των γεγονότων με το Δελτίο Ειδήσεων. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα στις 3 ξεκινούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Από αύριο, από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στην οδό Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη εξοικειωμένη με τα συγκεκριμένα μέτρα, καθώς εφαρμόζονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση φοράς 1% των πλουσιότερων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ επιπλέον το μήνα στους εκπαιδευτικούς, ενώ δίνει 500 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή, ο οποίος σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ο ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δις, τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Την κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρανε χτες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χτες με τους βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβαστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χτες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Από τις 2:50 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε και το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω του παλιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χτες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ορκίζεται ότι θα συντρίψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η νέα κλιμάκωση στο Μεσανατολικό, τη συντριβή των Αμερικανικών εχθρών, υποσχέθηκε το Ιράν και εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχτηκε τη νύχτα που πέρασε η Τεχεράνη. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων και άλλων αμάχων σε ένα από τους πιο πολύ νεκρούς απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ, και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από την πλευρά του δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, μετά τις φοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Επίσης, ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Στη ρωσική επικράτεια, στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, νέα ρωσικά πλήγματα δέχτηκε η Ουκρανία, 8 τραυματίες στην Οδυσσό και έκρηξη στο Κίεβο. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, θα επικρατήσουν αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, στις μεσημβρινές ώρες αναμένονται προσχερές βροχές, δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τις πλατφόρμες ΕΡΤ ECO και ertnews.gr, επιλέγοντας πάντα περιφέρεια και Βόλος. Τι άλλο να σας πω, ότι έχουμε ένα email, το ertvol.gr, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επίσης μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς της ERTVOLU σε Facebook και Twitter, το γνωστό X, μάλλον το γνωστό Twitter, X το έκανε ο Musk, τρομάρα του, λοιπόν. Και ακόμη ότι μπορείτε να μας καλείτε στα 2421-026-201-26-221. Πάμε στα καιρικά μας. Δεν ξέρω, έχει προειδοποίηση χθες για καταιγίδα. Δεν είχαμε το βράδυ κάτι, τουλάχιστον μέσα στην πόλη. Η ηλιοφάνεια μου δείχνει σήμερα, βέβαια από τις 8 μέχρι τις 11 περίπου δείχνει να έχει συννεφιά. Και ότι μετά βγαίνει πάλι ο ήλιος λαμπρός. Τέλος πάντων,

0: 9,56 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 7,40 μεσόωρος των τελευταίων 24 ωρών. Ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Και έρχομαι στην σημερινή μέρα, 3 του Σεπτέμβρη, να περνάς που λέγανε, που λέει και το τραγούδι. Γιορτάζουν Άνθιμος, Ανθυμία, Αρχοντίων, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος, Φίβη. Σε όλους λοιπόν αυτούς που γιορτάζουν σήμερα τα ονόματά τους χρόνια πολλά και σε αυτούς επίσης που έχουν γενέθλια σήμερα. Να, αυτό πρέπει να το προσθέτω κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα όλο και κάποιος έχει γενέθλια, γιατί να μην του ευχηθούμε. Επίσης τώρα, να σας πω ότι σαν σήμερα το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα από 10.000 Έλληνες μισθοφόρους, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. 1783 σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Τι λέει αυτή η συνθήκη? Θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόηδες. 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. 2004 τραγωδία στον Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας, ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένια αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του Μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος τότε καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Να σας υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1875 γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του Σκαραβαίου. 1926 η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδας ηθοποιού με διεθνή καριέρα. Το 1947 ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα, ακόμη το 1983 σαν σήμερα έφυγε η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδας ηθοποιού. Το 1991 ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλός-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1994 ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης. Αυτά για να θυμόμαστε και να επαναλαμβάνουμε ή να αποφεύγουμε γενικότερα. Πάμε στο τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 1960, η ταινία του Ζιλ Ντασάν «Ποτέ την Κυριακή» κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ταινία όχι μόνο αποθεώθηκε από το αμερικανικό κοινό, αλλά άνοιξε το δρόμο για μια ιστορική στιγμή. Ο Μάνος Χατζηδάκης κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, κάνοντας ολόκληρο τον πλανήτη να σιγοτραγουδά σε ρυθμό χασάπικου. Το τραγούδι της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον απόλυτο ελληνικό με τη γεμάτη πάθος φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Ακούμε «Τα παιδιά του Πειραιά».

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τα αθηναϊκά πρωτοσέλιδα, εφημερίδα Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο. Ξεκομμένα τα ΑΕΗ από την αγορά. Ενισχύει το άξονας Ρωσίας, Κίνας, Ιράν. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο. Στρατός για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες. Μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Πώς καταπολεμείται η ανθεκτική κατάθλιψη Παρθενώνας, γιατί το ΚΑΣ αρνήθηκε δανεισμό θραυσμάτων. Αύξηση επιτοκίων, νέες πιέσεις στα νοικοκυριά. Εφημερίδα Τα Νέα. Το ΚΑΣ στο Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Προκλήσεις και προσκλήσεις. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις φορές. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66 διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο, το όφελος από μείωση εισφορών 0,5% για το μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Η Βενετία ρίχνει φως στο Μέρντοκ, έναρξη φεστιβάλ. Ύψους 7,39 δις, πρόγραμμα τετραετία από τον Αλέξη Τσίπρα. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος. Ζητείται λύση για την Κυψέλη του Λαγκαδά. Σι-σι-σι όταν το Πεκίνο κλείνει το μάτι στη Μέκα, το ραδιόφωνο μεγαλώνει. Α, η διαφήμιση για το Mega News. Λοιπόν, του έχουν κάνει και σελίδα. Εντάξει, ωραία, κανονικά ακούγεται. Καλά είναι να μπαίνει σιγά για στις πλατφόρμες. Είναι στο TuneIn. Το TuneIn, παιδιά, μπορεί να το κατεβάζεις ελεύθερο, αλλά για να το δουλέψεις, τουλάχιστον σε κάποια κινητά, θέλει να πληρώσεις. Μπορεί να μπείτε και σε άλλες πλατφόρμες σιγά σιγά. Καινούργιοι είστε. Έχουν πέσει όλα τα μεγάλα ονόματα στο ράδιο, από το πρωί στο βράδυ. Δεν ξέρεις τι να πρωτακούσεις, αν ακούς εννοείται. Πώς το λένε, τέτοια πράγματα. Δηλαδή εννοώ ότι σ' αρέσουν οι ειδήσεις, σ' αρέσει ο λόγος, σ' αρέσουν οι πολιτικές αναλύσεις, σ' αρέσουν οι κόντρες, γενικά δηλαδή, εντάξει. Έχει δόξα το Θεό μπόλικο. Λοιπόν, τι έκανα, τα τέλειωσα τα νέα. Πάω στην απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Πώς το ένα αλλάζει το χάρτη του λεκανοπεδίου. Το έργο δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Αποτελούν την ισχυρότερη λεσφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας. Λέγεται έργα αυτά δηλαδή, εκεί υποθέτω ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω δηλαδή, υποθέτω έχουν κάνει κάποιο σχεδιασμό, γιατί διάβαζα διάφορα γι' αυτό. Λοιπόν, που γίνεται αυτό το, έγινε δηλαδή τελειότερο αυτό, το τέρας ουρανοξύσης ας πούμε προς τα πάνω, πόσοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ζουν εκεί, οι εταιρείες, οι γραφεία, τέλος πάντων άνθρωποι γενικότερα για τις υποδομές, τι έχουν κάνει με θέματα, πώς το λένε, νερού, ρεύματος, πώς θα καλυφθούν, γίνεται μια τεράστια πόλη εκεί πέρα. Λοιπόν, και θα πρέπει επίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μετακινούνται. Ο άξονος που έχουν να μετακινηθούν και το μετρό να πάει κάπου διάβαζα, δηλαδή να γίνει στάση εκεί πέρα, πάλι δηλαδή τους αρκεί. Καλά, ο δικός δεν τους συζητάμε δηλαδή, εντάξει, δύσκολα. Υποθέτω όσοι έχουν τα γέλια έχουν και τα χτένια, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε, γι' αυτό τα συζητάμε. Αυτά θα θεωρούνταν αυτονόητα. Αλλού ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, υποκρισία σαν... Όχι, λέμε γιατί μιλάμε για μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Εδώ σας τα διαβάζω, σας λέω και τι άλλο διαβάζω εκτός από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Υποκρισία Σαμαρά με την woke ιστερία. Νέα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ το 2027. Χαστούκι του ΚΑΣ στο Βρετανικό Μουσείο, στη φυλακή τα τρία τέρατα της Κυψέλης. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας, ανοχήρωτοι απέναντι στους χάκερ. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και ρυθμούς. Το όραμα για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου του 1974. Ακριβό χρήμα, ο πληθωρισμός φέρνει αύξηση επιτοκίων. Σιδηρόδρομο, συστήματα ασφαλείας με τεράστια κενά. Αυθόδης πυρετός, ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης. Εγκαίνια για πτέρυγα κόσμα χωρίς προσωπικό στο νοσοκομείο Παπ-Νικολάου.
Φεστιβάλ Βενετίας πρεμιέρα με στάρ και πολιτικές ταινίες. Παναθηναϊκός ούνα ίστο παρά ένα. Κύπελο, νίκες και μεταγραφές από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Α, πώς φτάσαμε στη 3η Σεπτέμβρη του 1974. Πασόκ. Ακριβό χρήμα, ο πληθωρισμός φέρνει αύξηση επιτοκίων. Ρίζος πάστης, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία χάνθη το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Μετά τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι δύο παλαιστές αγρότες 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Αρμοδιότητες στο στρατό αντί για μέτρα στήριξη των κτηνοτρόφων. Δολοφονίες επιθέσεις των ΗΠΑ γενικεύονται τα ειρηνικά αντίπεινα. Κράτος εχθρικό για τα παιδιά και τα δικαιώματά τους, στα ύψη τιμές σε ρεύμα και καύσιμα, σοσιαλδημοκρατικές δεσμεύσεις για τα οράματα του κεφαλαίου, Αμερικανο-Ισραηλινές απειλές και σχέδια για μόνιμο εκτοπισμό των Παλαιστινίων, κράτος και κεφάλαιο οι μεγαλύτεροι εμπριστές, η πολιτική του κόστους ωφέλους αφήνει απροστάτευτο το λαό, τα πολεμικά ανακοινοθέντα ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε κλιμάκωση τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Ελεύθερος τύπος. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβο στη μάχη κατά της κίνησης. Το μήνυμα του Βερολίνου και η απάντηση του Πούτιν. Ρεκόρ τριετίες για τις τιμές στο φυσικό αέριο προς τα $100 το πετρέλαιο. Πράσινος πνεύμονας δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας. Πάρκο αέναων στο φαλυρικό όρμο. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Μανιφέστο, αμετανόητος ο τρομοκράτης, αποφυλακίζεται ο Μαρσιώτης του επαναστατικού αγώνα, τιμή και δόξα στους αλληλέγγυους, δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες της τράπεζες. Πρέντατορ ιστορίες για μικρά παιδιά, πράκτορας θυμήθηκε ύστερα από 5 χρόνια ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της σύζυγου του. Δεν πειράζει, θα έχουμε να φτιάχνουμε ταινίες. Το Ποντίκι. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Τα πολιτικά αλλά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Α, αυτός είναι επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Εδώ τώρα. Έχουμε τη φωτογραφία του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος λέει «Σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος». «Έλα σίτης», του λέει κάποιος. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας, Καλάθι, 7,39 δις και μηνύματα προς κεντρώους. Αντώνη Σαμαρά, σχεδόν τα πάντα έτοιμα για το κόμμα. Ένω τουρκικά, το καλώδιο σκιά της έντασης. Μέσα Ανατολία, αντιπαράθεση Τουρκίας-Ισραήλ στη Συρία. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μείωση τιμών έως 39 ευρώ το μήνα η μέση εξοικονόμηση. Βασικοί λόγοι που φρενάρουν την ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στους δρόμους Θεσσαλονίκης τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία ΟΑΣΤ. Η Θεσσαλονίκη και ο ΟΑΣΤ υποδέχονται αυτού του τύπου τα οχήματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Απόβαση αγροτών στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ στα εγγένεια της 100ης ΔΕΘ. 800 φιάλες η φετινή παραγωγή του αστικού αμπελώνα. Αυτοψία Μητσοτάκη σε 2 εμβληματικά έργα στα δυτικά. Πότε θα κλείσουν οι δρόμοι λόγω εγγενείων ΔΕΘ. Ποτέ θα έλεγα εγώ, αλλά θα κλείσουν. Λοιπόν, κόντρα νιώς. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης και για όλους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Ζήτημα στρατικοποίησης των νησιών επαναφέρει ο Σουλτάνος. Τερματίστηκε προώρα η κλινική δοκιμή του εμβολίου mRNA για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου ή του ορθού. Άδοξο τέλος, λέει, γιατί τερματίστηκε, ποιος ξέρει τι έγινε. Reuters, πρόωρη εξόφληση των πρώτων μνημονιακών δανείων έως το 2029. Ελλάς για Βιολάντα, πρόκληση αποφυλάξη του Κώστα Τζορτζιώτη. Φρίκη στην Κυψέλη, σοκάρει ο ισχυρισμός 43χρονου για το βρέφος. Το χτύπησα για να σπάσει ο πάγος. Για να δω, έχει και μία εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που ελαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο ανήρτησε ο Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.
Εφημερίδα Δημοκρατία, μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Ιδού και τα ντοκουμέντα που Β' Δημοτικού στα νύχια της Walk Agenda. Αργά για δάκρυα μπαίνω στέλος από τον Εύρο, με ειδική ρύθμιση στο στρατό περνάει η διαχείριση του αφθόδους πειρατού στη Λέσβο. Καμιά επιβάρυνση στην ναυτιλία δεν θα μετακελιστεί στα νοικοκυριά, ξεκάθαρο μήνυμα κικίλια. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Ξεσηκώθηκε και η Άνδρος κατά του Παπασταύρου. Η ιστορία εκδικείται, πανικό στη Γερμανία από την επέλαση του AFD. Ηχείως τίμησε το Δημήτρη Μελισανίδη, είναι τα θέματα και από τη Δημοκρατία. Να σας πω και μισό λεπτό και την αυτεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας, ομόλογα στα ύψη αποδόσεις προβλημάτισε το χρέος, έρχονται αυξήσεις επιτοκίων, εκρηκτική άνοδος στο order book. Επιτακτικός ενιαίος μητροπολιτικός σχεδιασμός για τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Στέλιος Αγγελούδης. Συλλήψη 2 υπόπτων ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Τα drones εδώ. Αλέξη Τσίπρας, Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με πρίκα 12 δις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα τοπικά μας φύλλα. Ταχυδρόμος, τον έσωσαν, τη λέει, 2 φορές. 32χρονος έκανε διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στη Νέα Χιέλο. Θλίψη για την απώλεια της βολιώτισσας Σοπράνο, έφυγε από τη ζωή τα Σούλα Μονογέννη. ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή με επικεφαλής τη Δούρου. Απεβίωση δικαστής Ελευθερίας Πανομήτρου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Απέραντη θλίψη στο δικαστικό κόσμο του Βόλου, υπηρέτησε τη δικαιοσύνη με συνέπεια και αιρεότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τα προτάγματα της 3ης Σεπτέμβρη, δίχως φόβο και με πάθος στο ΑΚΑ, η Νίκη Βόλου, δυναμώνει στο κέντρο Μενεγιού, ΠΑΕ Βόλος. Λοιπόν, αυτά από τον ταχυδρόμο. Μαγνησία, πρόστιμα και κατασχέσεις για οφειλές στο νερό. 50% πρόστιμο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, την ΑΔΕ τα χρέη μετά τους 6 μήνες, κίνδυνος αναγκαστικής εισπράξης και δέσμευση αφημί για τους οφειλέτες. Τραγωδία σε Αλικές και Σουτραλή, νεκρή 76χρονη, διασωληνωμένος 77χρονος, θλίψη στη Μαγνησία, πέθανε 57χρονη Ελευθερίας Πανομήτρου, μετευτέρια συνταξιούχη σε φούρνους μπακάλικα και φαρμακεία. Δεν βγαίνει ο μήνας, τη δέθη εργαζόμενη του Βόλου, επίδομα ως 600 ευρώ σε οικογένειες Μαγνησίας, απεβίωσε ο εργάτης των κινηματογράφων του Βόλου, τρέχουν έργα 41,5 εκατομμύρια ευρώ στον Αλμυρό, νέο λιμάνι στη Σκιάθο με 420 θέσεις, μάχη για αυθημερών σύνδεση με το Βόλο, εξαφανίστηκε ηλικιωμένος Ολλανδός στο Βόλο, σήγησε η φωνή της Τασούλιος Μονογενή, έφυγε από τη ζωή η βολιώτισσα Σοπράνο. Αυτά από την Μαγνησία. Και να δω λίγο και την Θεσσαλία. Πάνω από 23.000 στα σχολεία της χώρας οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών σε επίπεδο Μαγνησίας. Αναπληρωτές προσλήφθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά, αγγίζουν τους 500 για νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια γενικής και ειδικής αγωγής. Τον Καμερουνέζο διεθνή Ιβάν Νεγιού Πυροβόλος δοκιμάζεται με Παναθηναϊκό απόψε νίκη. Πρόσληψη 3 γιατρών στο ΤΕΠ νοσοκομείου. Τελευταίο μπάνιο για 75χρονη στις Αλικές. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέλαβαν υπηρεσία νέοι διευθυντές και υποδιευθυντές. Ετοιμάζει η κυβέρνηση 8 μέτρα στήριξης για οικογένεια και δημογραφικό. Νέα επένδυση στη Σούρπη από Lulis Food Ingredients και πρόσληψη τριών γιατρών στο ΤΕΠ του νοσοκομείου. Στο ΤΕΠ και στο νοσοκομείο, δεν είναι όλοι για το ΤΕΠ. Λοιπόν, αυτά από τον τοπικό τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες φίλοι να δούμε λίγο μία συνέντευξη που δόθηκε χθες στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, που και αυτό οργανώνεται με τα σωματεία του για να στείλει αντιπροσωπεία στο συλλαλητήριο που διοργανώνει για ΣΕΣ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο σε 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Χθες λοιπόν απέθυναν πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή απίθυνε την πρόσκληση του Εργατικού Κέντρου. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα ένα απόσπασμα ηχητικό από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Θανάση Παπαδημόπουλο, που μας έστειλε ο Χρυσόστομος Τρίμης, ο συνάδελφος που πήγε βέβαια και παρακολούθησε τη συνέντευξη.
1: Ωραία. Να σας καλημερίσω όλους. Σήμερα καλέσαμε συνέντευξη τύπου για το αγωνιστικό κάλεσμα που κάνουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 του Σεπτέμβριου, 5 τη Σεπτέμβρη και ώρα 6 στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δίνουμε ένα αγωνιστικό παρόν, διότι η πολιτική λιτότητας και η σκληρή πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν μας δίνει άλλα περιθώρια από το να βγούμε ξανά στους δρόμους και με την κατεύθυνση του αγωνιστικού συλλαλητήριου θα προκύψουν και νέες αγωνιστικές κινητοποίησεις, διότι τα ζητήματα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά. Στη ΔΕ θα απαιτούμε το κατώτατο μισθό και μερομίσθιο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι από την παρέμβαση των εκάστοτων πρωθυπουργών, αλλά μέσα από τη συλλογική διαπραγμάτευση των δύο κοινωνικών εταίρων. Επίσης, απαιτούμε την αύξηση κλαδικών και επιχειρησιακών μισθών μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απαιτούμε μέτρα για την παράταξη της ακρίβειας και της ρεσκοκέρδειας. Επίσης, απαιτούμε σχέδιο για την κοινωνική κατοικία. Ζητάμε προσιτή στέγη για όλους, διεύρυνση δικαιούχων επιδότηση νοικίου, μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας και επίσης την αξιοποίηση των πόρων της εργατικής κατοικίας. Ελεύθερη συνεργαστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων μας. Εργατική συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβαση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ενίσχυση της προστασίας σε άτομα, σε ατομικά και συλλογικά δικαιώματα για την τηλεργασία και την εργασία σε πλατφόρμα στη βάση της πρότασης ΓΕΣΕ. Την αυστηροποίηση των ελέγχων της αδίλωτης εργασίας, της ψευδοαπασχόλησης και των υπεργολαβιών. Επίσης, την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος Εργάνης με όλα τα πληροφοριακά συστήματα, με τον ΕΦΚΑ, με την ΑΔΑΕ και με τη ΔΥΠΑ. Και άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένες στις ανάγκες πρόληψης, τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων, ορθή και πλήρης καταγραφή και δημοσιοποίηση των στοιχείων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Επίσης, μέτρα αντιμετώπισης της σεξουαλικής ηθικής παρενόχλησης και βίας στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων στις αρχές. Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων. Πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της κρυταμένης παραβατικότητας. Τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Αποκατάσταση της κοινωνικής μέρημνας και προστασίας των εργαζομένων και των ανέργων. Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας. Πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Προστασίας κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της υπηρετικής και νησιωτικής περιφέρειας. Αντιμετώπιση της επελάγνωσας εμπαρωματοποίησης της εκπαίδευσης και της προσπάθειας περιορισμού των παιδιών των μη προνομιούχων στρωμάτων από την πρόσβασή τους στην ανώτερη εκπαίδευση και κατά συνέπεια σε ποιοτικές εργασίες. Συνάδελφοι, αυτά είναι αρκετά τα αιτήματα, αλλά είναι πολύ περισσότερα, γιατί πραγματικά οι συνάδελφοι μας εργαζόμενοι τα τελευταία 10 χρόνια από την ημέρα της κρίσης, της πανδημίας, γενικώς όλα αυτά τα οποία έχουν υποστεί, δυστυχώς βλέπει το βιωτικό του εισόδημα να εξαφανίζεται εν ρήψη οφθαλμού, δηλαδή τις πρώτες 10-15 μέρες η κάθε οικογένεια να στερεύει από θέμα χρημάτων. Γι' αυτό και δίνουμε το αγωνιστικό κάλεσμα και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να παρευρεθούν στη Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε να βλώσει λεωφορεία για τις 2.30 του Σαββάτου στο Δημαρχείο απ' έξω, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Όπως έτυχε και φέτος και όπως τυχαίνει και κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Τριών Τέκνων μας ζήτησε τη βοήθεια και εμείς συμπράκτως στηρίξαμε και έχουμε να βλώσει λεφορία για τη μετάβασή του, διότι θεωρούμε και οι τρίτεκνες οικογένειες, γενικώς και οι πολυτεκνές οικογένειες, είναι εργαζόμενοι. Οπότε είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα ήμασταν σε αυτή την κατεύθυνση. Και δίνουμε και τη δυνατότητα και παρακαλώ και μέχρι και την Παρασκευή όσοι θέλουν ακόμα να δηλώσουν συμμετοχή για να μπορέσουν να συνδράμουν και αυτοί με την παρουσία τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε, μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2421-024735 και από εκεί και πέρα για να μπορέσουμε και εμείς οργανωτικά να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για το Σάββατο να καταθέσουν τη θέλησή τους να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση πριν φύγω από τα μικρόφωνα.
2: Ωραία. Συγκράτησα που είπατε πριν, Πρόεδρε, στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι η κινητοποίηση του Σαββάτου θα αποτελέσει την αφετηρία και για άλλες κινητοποίησεις στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή...
1: Κοίταξε Γιώργο, να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε πάρα πολλά μεγάλα ζητήματα, εκτός τα κεντρικά, έχουμε και τοπικά ζητήματα. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η έλεγχη είναι ανυπαρκτή. Όχι γιατί δεν βγαίνουν οι υπηρεσίες, απλώς η υποστελέχωση των υπάρχοντων ελεκτικών μηχανισμών είναι αυτών που έχουν κάνει ευάλωτες τις θέσεις εργασίας σε χώρους οι οποίοι εγκυμονούν κινδυνούς και θεωρούμε ότι είναι ένα ύψιστο ζήτημα για το εργατικό κίνημα, ότι η ασφάλεια του εργαζόμενου, και τα έχουμε ζήσει, είδατε τι γίνεται, είδατε τι έγινε και στα Τρίκαλα, είδατε τι έχει γίνει και οι προηγούμενες εργοστάσια και στον νομό μας, έχουν χαθεί ζωές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δίνουμε τις δυνάμεις μας και την κατεύθυνσή μας, αν όχι πανελλαδικά, τουλάχιστον και τοπικά, του να είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί ένας πολιτικός προϊστάμενος να καθορίζει το αν θα βγουν οι έλεγχοι ή όχι και πώς βγαίνουν οι έλεγχοι. Και δυστυχώς, Γιώργο, αυτό που. Sorry το για τον ελληνικό. Αυτό που παρατηρείται είναι δυστυχώς ότι πολλές φορές όταν κάνουμε έναν έλεγχο, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο με το που θα βγούμε την πρώτη φορά σε μια επιχείρηση, ξέρουν όλες τις επιχειρήσεις ότι είμαστε έξω. Οπότε οι δυνατότητες μας πολλές φορές είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο έναν έλεγχο την ημέρα. Οπότε αδυνατεί και εμάς την παρουσία μας, διότι αν βγαίναμε, παλιότερα βγαίναμε, όταν δεν είχαν αυτές τις εφαρμογές, ειδικά του Viper και αυτά όλα, γιατί υπάρχουν κάποιοι κακοθελητές και κάποιοι κακοί που ενημερώνουν τις εργοδοσίες και μπορεί και οι ίδιοι εργαζόμενοι κάποιοι που βλέπουν και ενημερώνουν άλλους. Μπορεί να είναι γνωστός εργοδότης ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω τι είναι. Του ενημερώνω ότι χάνεται η αξία του ελέγχου εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, έκανες παράδειγμα, σου δώσω ένα παράδειγμα. Φτάσαμε στο Νότιο Πύλιο. Χτυπήσαμε τη μία την επιχείρηση, τελειώσαν οι υπόλοιπες.
2: Έτσι δηλαδή, σίγουρα.
1: Αμέσως. Αν ήταν κάποιος που δεν είναι δηλωμένος, έχει εξαφανιστεί. Ή αν ήταν κάποιος που δεν ήταν δηλωμένος κινδυνών, τον δηλώνει αμέσως κινδυνών, οπότε χάνεται ο ευνηδιασμός. Όπως γίνεται και στο νησί. Στο νησί θα πάμε ο πρώτος έλεγχος, δηλαδή όλη αυτή η μετακίνηση, τα έξω όλα αυτά, το οποίο θεωρούμε ότι τα νησιά θα πρέπει να έχουν ένα ελεκτικό μηχανισμό δικό τους.
3: Δεύτερο μόνιμα.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, αυτά και πάμε σε μια υπόθεση που αφορά το Δήμο Νοτίου Πηλίου. Ο οποίος σκοπεύει, λέει, να προσφύγει στα δικαστήρια να υποβάλει μήνυση για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης να απομακρυνθούν φωτοβολταϊκά από ένα σταθμό στη θέση Ζερβόχια στο Νεοχώρι. Να διακοπεί η λειτουργία δηλαδή και να απομακρυνθούν τα φωτοβολταϊκά και φυσικά να ασκήσει και αγωγή αποζημίωσης κατά του ιδιοκτήτη που το εκμεταλλεύεται. Έτσι. Γιατί ήδη, όπως καταλάβατε, υπήρχε ήδη υπόθεση δικαστηρίου. Μας πήλει όμως το story ο κύριος Απόστολος Διανέλος, που είναι και αντιδήμαρχος στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Υποθέτω αυτή είναι η τελευταία απόφαση, το να προσφύγετε και πάλι δικαστικά, έτσι.
1: Ναι, το ιστορικό είναι, εντάξει, να το αναφέρω λίγο για τους ακροατές, για να θυμηθούμε λίγο την υπόθεση. Είχαν κάνει αιτήματα δύο φορές οι ενδιαφερόμενοι, στα οποία αιτήματα ο Δήμος προσέβαλε τις δύο φορές σε διοικητικό επίπεδο, για άδεια μικρής κλίμακας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου. Η υπηρεσία δόμησης είχε δεχτεί την προσφυγή του Δήμου και δεν χρειάστηκε να πάμε σε δικαστική οδό, να το πάμε παραπέρα. Κατόπιν όμως ξαναεπανήλθαν εκ νέου οι ενδιαφερόμενοι και ξανακάνουν καινούργιες αιτήσεις μικρής κλίμακας, τις οποίες αυτές είχαν προφανώς δεν το είχαν τεκμηριώσει στην πρώτη φάση της αίτησής τους,
0: ναι,
1: και δικαιωθήκαν. Και ο Δήμος, να πω όμως ότι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Μαγνησίας είχε εκδώσει αρχικά αρνητική γνωμοδότηση. Είχε δώσει αρνητική γνωμοδότηση. Ναι. Μετά αυτοί πήγαν στο Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή τους και προχωρήσαν στην έκδοση της αδείας. Αυτά όλα είχαν γίνει το 23, τον 8ο του 23.
0: Ναι.
1: Κατόπιν αυτά ο Δήμος προσέφηκε στο διοικητικό εφετείο Λάρισας, κατά της έγκρισης των αιτήσεων και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, αυτό μιλάμε για το 25, το οποίο διοικητικό εφετείο Λάρισας έκανε δεκτή την προσφυγή και την ανάκληση των δύο αδειών μικρής κλίμακας. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κάτι ακόμα, αλλά δεν έχουμε και την απομάκρυνση που, όπως προαναφέρατε, οφείλαν να κάνουν την αποξήλωση των φωτοβολταϊκών και την αποκατάσταση του χώρου, όπως ήταν και πριν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και υπάρχηκαν αυτές οι δύο αποφάσεις χθες ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική Επιτροπή, και αναθέσαμε σε πλησιοξούσιο δικηγόρο την υπόθεση για να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και αγωγή για αξίωση αποζημίωσης από τους ιδιοκτήτες,
0: ναι,
1: για τη χρήση του φωτοβολταϊκού πάρκου και για έσοδα που προφανώς
0: είχε αυτό το διάστημα
1: από την πώληση
0: του
1: ρεύματος.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι το ένα γρήγορο. Μια γρήγορη
0: αυτή είναι η ουσία του θέματος. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλεγχος κατά πόσο εφαρμόζονται ή είναι νόμοι αυτοί, είτε είναι δικαστικές αποφάσεις.
1: Εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ.
0: Όχι, εσείς, εγώ το λέω αυτό. Ναι.
1: Έχει δικαίωμα να ξανακάνει πάλι αίτηση, να προσπαθήσει να δικαιωθεί στο αίτημά του, αλλά οι νόμοι είναι σαφείς. Εμείς πρέπει να εφαρμόζουμε και κυρίως το περιβάλλον. Εδώ δεν μπορεί να απαγορεύεται στο Πήλιο οποιαδήποτε εγκατάσταση και να πετυχαίνει με οποιοδήποτε τρόπο κάποιος είναι πάνω από τους νόμους. Ο Δήμος είναι εκεί για να προασπίσει τα συμφέροντά του, το περιβάλλον τους και να αποκαταστήσει την νομιμότητα.
0: Ωραία. Κύριε Διανέλο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Καλημέρα σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκη. Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%. Μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστεί τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελπίζω ο καλεσμένος κάποια στιγμή να ανταποκριθεί στις τηλεφωνικές κλήσεις. Εγώ να σας πω, γιατί είναι σχετικό το θέμα που θα κουβεντιάσουμε, αν τελικά καταστεί δυνατό, ότι σε αυτή τη χώρα που περικλείεται από νερό συνεχίζει ο κόσμος να χάνει τη ζωή του στη θάλασσα. Εντάξει, κάποιες περιπτώσεις είναι τα παθολογικά αιτία που κάποιος παθαίνει κάτι μέσα στη θάλασσα και φυσικά μετά, αν δεν τον πάρουν έγκαιρα, η είδηση μπορεί και να πνιγεί και να χάσει τη ζωή του. Αλλά έχουμε όμως και πνιγμούς, όπως είδατε, και μικρών παιδιών και νέων, για πολλούς και διάφορους λόγους, πάντως δεν είναι τα παθολογικά αιτία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του 26, μέχρι τις πρώτες ημέρες, λέει, του Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 168 θάνατοι από πνιγμό στην Ελλάδα. Να πω λοιπόν ότι αυτά τα στοιχεία είναι του Safe Water Sports. Ο αριθμός δείχνει ακάμψη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, όταν είχαν καταγραφεί 49 επιπλέον θύματα. Δηλαδή έχουμε λιγότερους πνιγμούς φέτος. Με περίπου 3,6 θανάτους από πνιγμό ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες με τις υψηλότερες συχνότητες θανατηφόρων περιστατικών στο νερό. Ο μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων από πνιγμό στη χώρα είναι περίπου 357. Για ολόκληρο το 25, το παρατηρητήριο ατυχημάτων Ελλάδα

0: Λοιπόν, είχα διακόψει, σας έδινα κάποια στοιχεία για πνιγμούς. Εδώ μιλάμε για τον νεοδή, σας το είπα, έτσι, αυτό που έλεγε να έχουμε 3,6 θανάτους από πνιγμό ανά 100.000 κατοίκους. Τώρα, ο μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων από πνιγμό στη χώρα είναι περίπου 357. Για ολόκληρο το 25, το Παρατηρητήριο Ατυχημάτων Ελλάδας και Κύπρου του Safe Water Sports κατέγραψε 376 επιβεβαιωμένους θανάτους, ενώ άλλες πηγές δίνουν διαφορετικές αιτήσεις μετρήσεις για το 25. Το Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, είχε δώσει 284 νεκρούς, με το μέσο όρο 387 θανάτων ετησίως στην πενταετία 21-25, ενώ παλιότερα ανακοίνωση του ΕΟΔΗ έκανε λόγο για σχεδόν 380 θανάτους κάθε χρόνο. Δεν ξέρω, ή το ένα ή το άλλο, τώρα δεν είναι η μεγάλη απόκληση, είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιους θανάτους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλικιακή κατανομή, η ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% των θυμάτων, ενώ σχεδόν το 25% είναι παιδιά κάτω των 5 ετών. Ο πνιγμός παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα για παιδιά από τη βρεφική ηλικία έως τα 14 χρόνια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τον πνιγμό στην τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, με περίπου 300.000 θύματα ετησίως. Λοιπόν, καθόλου ενθαρρυντικά αυτά. Είπαμε, τουλάχιστον στους μεγάλους ανθρώπους πολλές φορές υποθέτω είναι και τα παθολογικά αίτια. Δεν ξέρω, θα μας πει κάποια περισσότερα πράγματα τώρα ένας ναυαγωσός, ο κύριος Παντελής Καφιδάς, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος συνάξεων της εταιρείας που έχει αναλάβει έτσι, τις ακτές του Δήμου Βόλου, Νότιου Πηλίου και άλλες βέβαια, δεν έχει σημασία, αλλά να μας πει έτσι λίγα πράγματα πώς βλέπει αυτή την ιστορία. Και χθες είχαμε πάλι περιστατικό. Κύριε Καφιδά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα το οποίο μας δίνετε. Ναι, τα στοιχεία είναι περίπου έτσι όπως τα έχετε περιγράψει, δεν είναι ενθαρρυντικά. Παρόλο που υπάρχει μια τεράστια καμπάνια και παρόλο που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από όλες τις ναυαγοσιωτικές σχολές ανά την Ελλάδα, που επιχειρούμε κάθε καλοκαίρι να προστατεύσουμε τις ακτές, οι λόγοι είναι πολλοί, θα έλεγε κανείς, και είναι και πολύ ποικίλη. Έχει να κάνει με το πότε είναι έτοιμες οι συμβάσεις, με το πότε εγκαθίσταται ο κάθε ανάδοχος στη κάθε παραλία. Κυρίως έχει να κάνει με την ατομική ευθύνη, την οποία δεν επιδεικνύουν οι περισσότεροι ψημών που πάμε στην παραλία. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η χώρα μας, παρόλα που είναι μια άκρος ισιωτική χώρα, δεν γνωρίζει άνω του 80% στη χώρα μας να κολυμπάει, αλλά ξέρει να επιπλέει. Είναι διαφορετικό πράγμα το ξέρω να κάνω μπάνιο και διαφορετικό το πράγμα να γνωρίζω κολύμπη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σε Ελλάδα δεν ξέρουμε να επιπλέουμε. Παρ' όλα αυτά γίνονται κάποιες προσπάθειες να γίνουν υποχρεωτικά μαθήματα και στην προσχολική ηλικία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου εκεί μπορούν να χτιστούν οι

0: βάσεις στα νέα παιδιά τα οποία αφημιώνουν πολύ πιο εύκολα τα σκία, να μάθουν πραγματικά να κολυμπάμε, να μάθουμε να σεβόμαστε τη θάλασσα, να μάθουμε να πειθαρχούμε σε διάφορους κανόνες ασφαλείας. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είπα στην αρχή, είναι η ατομική ευθύνη που πρέπει να επιδείξει καθένας από εμάς σε απλά και λογικά πράγματα, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά όταν πάμε στη θάλασσα δεν τα εφαρμόζουμε.
1: Ναι. Και αυτά. Τώρα βέβαια το θέμα είναι σε περιπτώσεις που πνίγονται ηλικιωμένοι με τη λογική ότι μπορεί να υπάρχει, μάλλον αφήσω το ηλικιωμένος, να πάω σε αυτόν που μπορεί να έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα που είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει καθόλου, ας πούμε. Γιατί μια ανακοπή, ξέρω εγώ, ή ένα έμφραγμα δεν μπορείς να το ξέρεις. Μπορεί και να το γνωρίζεις ότι έχεις πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί και να μην το ξέρεις όμως και σου συμβεί. Εσείς τι μπορεί να προλάβετε να κάνετε? Δεν είναι μόνο δεν ξέρω μπάνιο. Θέλω να πω, εντάξει, είστε εκεί παρόντες, παρακολουθείτε τη θάλασσα. Πόσο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει κάποιος, ας πούμε?
0: Είναι λίγο μεικτό το ερώτημά σας, ναι. Θα προσπαθήσω να το αναλύσω και να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με κάποιους ανθρώπους, μάλλον τους περισσότερους ανθρώπους, τους οποίους τους βαφτίζουμε της τρίτης ηλικίας, έτσι. Ναι. Μιλάμε για άτομα τα οποία είναι άνω των 60. Από αυτούς τους ανθρώπους είναι διαπιστωμένο ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν αν έχουν παθολογικά ή καρδιολογικά ή άλλα συγγενή προβλήματα. Το γνωρίζουν. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κτήμα και το γνωρίζει ο άλλος, αυτό το οποίο συμβουλεύουμε και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να επιλέξει μια παραλία στην οποία να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη.
1: Ναι.
0: Η ναυαγοσωστική κάλυψη στη χώρα μας είναι από τις 10 μέχρι τις 6 επί καθημερινής βάσης. Τι ακριβώς θα κερδίσει αυτός ο άνθρωπος? Απλά, αν πάει μόνος του σε μια παραλία, αν δεν συνοδεύεται έστω από έναν άνθρωπο, πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι ατυχήματος. Γιατί ο ναυαγοσώστης βρίσκεται εκεί έχοντας κάποιες υλικοτεχνικές προδιαγραφές στον πύργο του, έχοντας ένα πλήρες φαρμακείο, έχοντας μια φιάλη οξυγόνου, έχοντας έναν απεινιδωτή, έχοντας κάνει μια εκπαίδευση τόσο στην κάρπα έτσι, και σε όλες τις άλλες τεχνικές, και μπορεί να του προσφέρει αυτά τα κρίσιμα πρώτα λεπτά και δευτερόλεπτα τη βοήθεια την οποία θα τον ανατάξουν και να το φέρουν στη ζωή. Δίνω έτσι ένα παράδειγμα, όχι ότι μπορεί να ισχύει, αλλά δίνω ένα παράδειγμα να καταλάβουν οι ακροατές μας γιατί συζητάμε. Mm-hmm. Πριν από μία εβδομάδα, εδώ, στην περιοχή μας, στην περιοχή του Αμποβού, στην Άφισο, ένας κύριος 71 χρονών ήταν δίπλα στον ναυαγοσωστικό πύργο και έπαθε καρδιακή προσβολή στα 5 μέτρα από τη θάλασσα. Τι έγινε εκεί? Πρόλαβε ο ναυαγοσώστης να τον τραβήξει, να τον βγάλει, να του ξεκινήσει κάρπα, να του κάνει χωρίς οξυγόνο, να τον επαναφέρει στη ζωή και μας το τόσο άνθρωπος αυτός σήμερα να ζει. Στη χθεσινή μέρα, η οποία ήταν πολύ δύσκολη για την περιοχή μας, γιατί είχαμε ένα πνιγμό και ένα παρολίγο πνιγμό στην περιοχή των Αλικών.
1: Ναι.
0: Η κυρία, 76 ετών, πήγε στην παραλία μόνη της, χωρίς έναν άνθρωπο, έστω, παρέα της. Ο ναυαγοσώστης έπιανε δουλειά μετά από μία ώρα. Αυτή η γυναίκα πιθανολογούμε μέχρι να βγουν και τα
1: η ιατροδικαστική έκθεση, τέλος πάντων. Ναι.
0: Έπαθε λοιπόν μια καρδιακή προσβολή μέσα στη θάλασσα. Δεν υπήρχε κανείς να τη βοηθήσει. Έκανε στρόφιση νερού και τελικά πνίγηκε, παθαίνοντας αυτό το πιθανολογούμε έτσι παθολογικό πρόβλημα. Στην περιοχή του Σουτραλή χθες, ο άλλος κύριος συμπολίτης μας, 78 ετών, ο οποίος ήξερε ότι είναι χαπίτης χρόνια από φρακτική πνευμονομάδα.
1: Ναι.
0: Πήγε λοιπόν στη θάλασσα, προφανώς κουράστηκε, ζαλίστηκε, θα εκτιμηθεί, γύρισε ανάποδα, άρχισε να έχει στρόφιση νερού. Ευτυχώς για αυτόν ήταν σε περιοχή όπου υπήρχαν άνθρωποι, ήταν στα 3 μέτρα από τη θάλασσα. Μπήκαν 2 παλικάρια μέσα, ο Νίκος και ο Κυριάκος από το κέντρο καταστήματος του Θωμά, και μπράβο τους τα παλικάρια, και τους συγχαίρουμε και δημοσίως, γιατί δεν είναι η πρώτη διάσωση που κάνουν, λόγω του ότι βρίσκονται εκεί και λόγω ότι συγκεκριμένο σημείο μαζεύει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα παιδιά έχουν κάνει αρκετές διασώσεις και έχουν φοβερά αντανακλαστικά, έχουν σώσει άνθρωπο. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, το βάλαν σε πλαγιά θέση, παλεύει για τη ζωή του στη ΜΕΘ. Θέλω να πω ότι αν επιλέξουμε μια παραλία όπου υπάρχει ένας άνθρωπος σώστης, απλά δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάτι που μπορεί να μας τύχει.
1: Σίγουρα, αλλά είναι απλά αργά. Ειδικά ο άνθρωπος που έχει μια κάποια ηλικία και δεν θέλει να είναι στον ήλιο έτσι και να εκτεθεί. Βλέπω εγώ εδώ πέρα που είμαστε στον Άγιο Κωνσταντίνο δίπλα, ας πούμε. Περνάει κόσμος ή που περπατάει πρωί-πρωί ή που πάει πρωί-πρωί για μπάνιο, και όταν φτάνω εγώ εδώ πέρα 7 παρά τον βλέπεις ή να πηγαίνει ή να έρχεται από τις μικρές παραλίες που είναι εδώ μπροστά στο Ξενή, ας πούμε, λίγο πιο πέρα. Γιατί δεν θέλει να είναι στον ήλιο. Καλά, εδώ από κάτω δεν είναι καλυμμένες εννοείται με ναυαγός, ας πούμε, είναι ο άνευρος. Λέμε εδώ αυτές μικρές. Λοιπόν, ξέρετε πόσο κόσμος είναι εδώ το πρωί.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Και επίσης μπορεί να είναι και το βράδυ, δεν ξέρω, αλλά λέμε.
0: Βεβαίως, είναι μέχρι τις 8 το βράδυ. Το γνωρίζουμε αυτό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να καλυφθεί.
1: Τα πάντα όλα, δεν γίνεται.
0: Όλη η χώρα. Ένα στοιχείο το οποίο είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η χώρα μας έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή όλης της Ευρώπης και την τέταρτη παγκοσμίως. Έχουμε 13.500 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Έχουμε καταγεγραμμένες 3.400 παραλίες. Αντιλαμβάνεστε. Είναι αδιανόητος ο αριθμός. Δεν μπορεί όλο αυτό το πράγμα να καλυφθεί. Απλά λέμε ή προτείνουμε στον κόσμο ο οποίος θέλει και έρχεται και χαίρεται τη θάλασσα να κάνει κάποιες επιλογές που θα μειώνουν τους κινδύνους. Σίγουρα, όπως πολύ σωστά είπατε, οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν νωρίς. Αν πάτε στις πλάγες στις 7.30 ώρα το πρωί, εδώ δίπλα στη Γορίτσα, θα δείτε ένα αδιανόητο νούμερο ανθρώπων οι οποίοι κολυμπούν. Μιλάμε μόνο για τους καλοκαιρινούς, αλλά και τους χειμερινούς μένες. Ωραία. Είναι μια επιλογή. Ας πάνε λίγο αργότερα, ξέρω εγώ, που πάει ο ναυαγός στις 10 η ώρα, όταν ξέρουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Ξέρετε, ένα πράγμα το οποίο το έχω συζητήσει πολλές φορές και με έχει κάνει τεράστια εντύπωση, είναι η υπερεκτίμηση δυνάμεων την οποία έχουν οι άνθρωποι και οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς το παραμικρό.
1: Καλά, ποιος το πιστεύει εδώ που τα λέμε.
0: Χθες λοιπόν, μετά το συμβάν αυτό το οποίο έγινε στο Σουτραλί, επισκέφθηκα επί τόπου την περιοχή να γίνουν κάποιες καταγραφές και τα λοιπά. Και μέσα στη θάλασσα εκεί μπροστά στον Παρκοσμά υπήρχαν πάνω από 50-60 λούμενοι. Μπήκα και εγώ μέσα στη θάλασσα. Πλησίασε ένα έτσι αυτόν, ο οποίος ήταν 40 μέτρα από την ακτή. Του πιάνω κουβέντα και του λέω, είστε τόσο μακριά, του λέω, κύριε.
1: Ναι.
0: Δεν φοβάστε ότι κάτι μπορεί να σβεί? Και απάντησε, ποιον, σε μένα? Εγώ κάνω 60 χρόνια μπάνιο. Θα βοηθήσω όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίληψη και αυτή η υπερεκτίμηση,
1: ναι,
0: ότι στα 50 μέτρα από τη θάλασσα, δεν μιλάμε για 10-15 μέτρα, 50 μέτρα από την ακτογραμμή, κολυμπούσε 77 χρονών και μου λέει, δεν θα συμβεί σε μένα, ποιον σε μένα.
1: Υπάρχει και η λογική και να μου συμβεί τι έγινε. Τουλάχιστον θέλω, κάνω αυτό λοιπόν, που μου αρέσει.
0: Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το μείζον θέμα. Ότι υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.
1: Έτσι.
0: Και ότι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Κύριε Σκαφιδά, θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί πάω σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για το χρόνο που μας δώσατε. Να κλείσουμε έτσι με μία συμβουλή.
1: Βεβαίως.
0: Και μία έκκληση. Την έχω κάνει πάρα πολλές φορές και κάνω ακόμα μία από τη συχνότητά σας. Να πηγαίνουν ο κόσμος σε παραλίες όπου υπάρχει ναυαγός σώστης. Αν δεν είναι εφικτό αυτό, να συνοδεύονται έστω από έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί είτε να δώσει ή να καλέσει σε μια βοήθεια. Και εν πάση περιπτώσει να επιδείξουν όλη τη λεγόμενη ατομική ευθύνη την οποία έχουμε πει και να συμμορφώνονται με κάποιους κανόνες ασφαλείας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Καλημέρα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σε συνολική ποινή κάθριξη 9 ετών καταδικάστηκε ο εκπαιδευτικός για την ασέλγεια σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη και κατά συνέπεια επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης Γραβενών. Αίτηση άρσης απόφασης αποφυλάκησης του διοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον εισαγγελέα φετών Λάρισας. Αναζήτητα από το μεσημέρι της Τετάρτης στο Βόλο, ο Ολλανδός Γκέραρτ Γκέσεν, ο οποίος πάσχει από διαβήτη και αποπροσανατολίζεται. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στο Κάραγατς, ενώ δύο πολίτες τον είδαν να περπατά χθες το απόγευμα. Όποιος γνωρίζει, καλεί άμεσα το 100. Με τρεις επικουρικούς γιατρούς ενισχύεται άμεσα το νοσοκομείο του Βόλου. Πρόκειται για γιατρούς γενικής ιατρικής και γενικής χειρουργικής για το ΤΕΠ και έναν οτορινολαριγκολόγο. Οι συμβάσεις είναι 24 μέρες και η ενάληψη υπηρεσίας άμεσης. Με μειωμένο μαθητικό δυναμικό ξεκινάει η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια Μαγνησία. Στα δημοτικά έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και λόγω έλλειψης μαθητών κλείνουν 6 σχολικές μονάδες σε Πλάτανο, Βρύνα, Μακριράχη, Πουρή, Κρόκιο και Περίβλεπτο. Ενημερωτική συνάντηση με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την καλύτερη προετοιμασία ενόψεις της νέας σχολικής χρονιάς. Νέα αντιπαράθεση για τη μεταφορά νερού από τις πηγές του Πηλίου. Η Επιτροπή Αγώνα Αγίου Βλασίου και Λεχονίων αμφισβητεί τις απαντήσεις της ΔΕΙΑΜ και επιμένει ότι κρίσιμα στοιχεία για το υδατικό δυναμικό, τις απολύψεις και την οικολογική παροχή δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Προς δημοπράτηση οδεύει το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, ενώ προγραμματίζονται και τα εγγένεια της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Άγωνη ξανά η δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Τρικάλων από 14 ως 21 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της. Σε μηνυτήρια αναφορά και αγωγή αποζημίωσης προχωρά ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για το φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια Νεοχωρίου, επικαλούμενος μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για απομάκρυνση και διακοπή λειτουργίας του σταθμού. Στις 420 από 124 σήμερα προβλέπεται να αυξηθούν οι θέσεις λιμενισμού στη Νέα Μαρίνα της Κιάθου. Ο Δήμαρχος Θοδωρή Τζούμας παρουσίασε το σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού. Σε κινητικότητα οι τρικαλινοί φορείς εν όψη ΔΕΘ θα συμμετάσχουν δυναμικά στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται το απόγευμα του Σαββάτου στη συμπρωτεύουσα. Με έδρα το Βόλο ιδρύθηκε η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τις ενεργεία ενστόλους. Πρόεδρος ανέλαβε ο Κώστας Κυράνης. Δύο ερασιτέχνες αλής εντοπίστηκαν από το λιμεναρχείο Βόλου με 2.000 αχινούς, ενώ το επιτροπόμενο όριο είναι 30 ημιρεσίως. Οι αχινοί κατασχέθηκαν και επαναποντίστηκαν και κινήθηκε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Αυτοψία σε σχολικές μονάδες όπου εκτελούνται εργασίες εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάση Μαμάκος. Συνεχίζεται και φέτος το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Λαρισαίων με τις κοινωνικές υπηρεσίες και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη σε μαθητές οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Τέλος, έναρξη εγγραφών στα 50 χρόνια της Δημοτικής Χοροδίας Τρικάλων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, για να δώσω λίγο χρόνο στον τελευταίο καλεσμένο της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, πάμε να ακούσουμε την Μαρία Δημητρίου και τις προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας μέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη. Ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου, Μελίνα Μερκούρη, απόψε θα ανέβει η παράσταση του Άκη Δήμου «Τα Κούνια στο Βάλτο». Πρόκειται για μια pop πολιτική κωμωδία, η οποία ξεκίνησε να παίζεται τον Ιούνιο στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Εμίλιος Χιλάκης. Στην πολιτική σκηνή του θέατρου, Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα, αλλά δεν υπάρχει νερό για να πληθούν, και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και για άλλα καίγεται. Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στη δεξίωση. Μια pop πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής και όχι μόνο. Ώρα έναρξης της παράστασης 9 το βράδυ, τιμές εισιτηρίων 18 ευρώ στα φυσικά σημεία πώλησης και στο more.com και στη Γενική Είσοδο στο Ταμείο 22 ευρώ. Ακόμη σήμερα μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας να δείτε την ταινία Minions και Τέρατα που προβάλλεται στις 8 το βράδυ στο Θερινό Σινεμά Εξοραϊστική. Πρόκειται για τη φασαριόζικη, ξεκαρδιστική και απολύτως αληθινή ιστορία του πώς τα Minions κατέκτησαν το Hollywood, έγιναν στάρ του σινεμά, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια συνασπίστηκαν για να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που τα ίδια προκάλεσαν. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε στην τελευταία καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, που είναι η κυρία Δώρα Καναβιτσά, που είναι πρόεδρος στην ΟΕΒΕΜ. Και η κυρία Καναβιτσά ολοκληρώνει ένα κύκλο, καθώς σκέφτεται, τέλος πάντων, πολύ σοβαρά, από ό,τι κατάλαβα, γιατί είδα πληροφορίες σε σχετικό site, έτσι ιδιοσιογραφικό δικό μας εδώ, τα γεγονότα, να πάρει σύνταξη, λέει, και να αφήσει και την Προεδρία και σε επόμενες εκλογές να μην είναι θέση υποψηφιότητα. Είναι αλήθεια, κυρία Καναβιτσά? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, αλήθεια είναι. Ήδη οι υποψηφιότητες έχουν κατατεθεί και η δική μου δεν βρίσκεται ανάμεσά τους. Ο κύκλος της συνδικαλιστικής παρουσίας ως πρόεδρος του ΟΕΒΕΜ έχει κλείσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι μακριά από την ΟΕΒΕΜ. Υπάρχει το Σωματείο των Μισθωτών και Ηλικίων, το οποίο έχω θητεί ακόμη ένα χρόνο. Θα είμαι δίπλα στην ΟΕΒΕΜ σε ό,τι χρειαστεί, αλλά θα πρέπει, κατά τη δική μου άποψη, οι άνθρωποι να αποχωρούν όταν έχουν κουραστεί, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι πολλά τα χρόνια και ανάμεσα
0: πόσα
1: σε όλα τα
0: χρόνια
1: άλλα,
0: είναι αυτά που είστε στην ΟΕΒΕΜ?
1: Στην ΟΕΒΕΜ μπήκα το 2007. Ήμουν αντιπρόεδρος, γενική γραμματέας, πρόεδρος στην ΟΕΒΕΜ με τα τελευταία 6 χρόνια. Προέκυψε το επιμελητήριο στο οποίο είμαι οικονομική επόπτης και από το 2005 μέχρι σήμερα είμαι πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών και Ηλικίων, όπως καταλαβαίνετε.
0: Συνδικαλίστρια μέχρι τα μπούνια, που λέγει.
1: Ναι, προέκυψε μέχρι τα μπούνια, αλλά τώρα πια όμως κουράστηκα κι εγώ. Έχω και 2 εγγονές, στις οποίες βοηθάω όσο μπορώ, όλοι μας βέβαια, εννοείται, βοηθάμε την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα. Οπότε ήρθε η ώρα να αποχωρήσω για να υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορέσουν να κρατήσουν την ΟΕΒΕΜ ψηλά όπως ήταν μέχρι σήμερα, γιατί η ΟΕΒΕΜ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες, έχει 31 πρωτοβάθμια σωματεία.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχουμε πετύχει, νομίζω ότι η ΟΕΒΕΜ θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και θα κάνει ακόμα πιο πολλά πράγματα.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται. Θα υπάρχουν επαγγελματοβιοτέχνες σε αυτό το επίπεδο? Εντάξει, τώρα είναι κοινικό λίγο αυτό που λέω και τραβηγμένο επίσης, αλλά έχετε τόσα θέματα και ευθύνετε τόσο πολύ κι εσείς ως κλάδι γενικότερα, έχετε τόσα προβλήματα που αναρωτιέμαι, που λέτε εντάξει, χρειάζεστε πολύ δυνατή πίεση για να τα καταφέρετε προς την κεντρική κυβέρνηση, την όποια τέλος πάντων.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς πιέζουμε, αλλά δεν ακουγόμαστε. Και αν ακουγόμαστε, δεν μας δίνει σημασία. Συνεχίζουμε να έχουμε φορολογία με τεκμαρτό εισόδημα. Ακούσαμε τώρα βέβαια ότι το τεκμαρτό εισόδημα σταδιακά θα κοπεί. Σήμερα χτες διάβαζα ότι αυτά που σκέφτεται ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες τη ΔΕΘ, βεβαίως να ξέρω ότι εμείς τις 3 τελευταίες ΔΕΘ περιμένουμε να ανακοινώσει κάτι για μας και δεν ανακοινώνει τίποτα. Τέλος πάντων, σε αυτή τη ΔΕΘ λοιπόν εμείς θα έχουμε την τιμητική μας, υποτίθεται, και θα ανακοινώσει φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, του συνεπείς όμως.
0: Ναι.
1: Του συνεπείς. Άρα, αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους, αυτοί που είναι σωστοί φορολογικά, ναι, αλλά κάποιος που έχει κάποιες δυσκολίες, κάποιος που κάποια φορά ο άνθρωπος αντιμετώπισε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και έκανε κάποια χρέη τα οποία τα ρύθμισε, τα οποία κάνει την προσπάθειά του να σταθεί στην αγορά. Αυτός πρέπει να τιμωρείται? Θα επιβραβεύεται ο ένας και θα τιμωρεί το άλλο? Θα χωριστούμε ελεύθεροι επαγγελματίες στα καλά και τα κακά παιδιά, αυτά που πρέπει να παραμείνουν και αυτά που δεν πρέπει να παραμείνουν? Και ποιος είναι αυτός που θα το κρίνει αυτό? Επίσης, οι εξαγγελίες οι οποίες έχει πει είναι σε βάθος τριετίας. Οι εξαγγελίες που έχει πει, ας πούμε, ένας ελεύθερος επαγγελματίας δίνει προκαταβολή φόρου, μιλάω για μικρές επιχειρήσεις, το 40%, το 50% της προηγούμενης χρονιάς, είπε θα το κάνει, το 55% είπε θα το κάνει 40%, εάν και εφόσον υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Καταλαβαίνετε ότι και αυτές οι εξαγγελίες έχουν εάν, έχουν και αυτές κριτήρια, εσύ θα μείνεις απ' έξω, εσύ δεν θα μείνεις απ' έξω. Τέλος πάντων, έχει εξαγγείλει πάρα πολλά πράγματα, βοήθεια στους συνταξιούχους, οτιδήποτε ρευστό πέφτει στην αγορά και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, είναι καλοδεχούμενο. Γιατί αυτή τη στιγμή η αγορά πάσχια πορευτότητα. Η ακρίβεια στο ράφι συνεχίζεται ακάθεκτη. Αυτές τις μέρες ακούσαμε, κυρία Μανώλη, ότι οι τιμές θα πέσουν στα σούπερ μάρκετ. Και χθες διάβαζα στο διαδίκτυο καταγγελίες ότι οι τιμές για να πέσουν ανέβηκαν πρώτα.
0: Βέβαια.
1: Για να πέσουν τεχνιέντος. Λοιπόν, αυτό δεν είναι, αυτές δεν είναι λύσεις αν θέλεις να βοηθήσεις μια κοινωνία στην οποία τα προβλήματα, ένα τεράστιο πρόβλημα να ξέρετε είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Ο ελληνικός λαός γεράζει και δεν ανανεώνεται στα σχολεία κάθε χρόνο, γιατί εγώ στα σχολεία δουλεύω, έχουμε πολύ λιγότερες εγγραφές κάθε χρόνο. Σε λίγα χρόνια θα πρέπει να συρρυκνώσουμε, να ενώσουμε δημοτικά, να μην έχουμε, να καταργηθούν σχολεία. Έχουμε πρόβλημα και σε αυτό το τομέα δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτε. Να ενισχυθούν τα νέα ζευγάρια, να ενισχυθούν τα νοικοκυριά με 900 ευρώ μισθό, άντε και να τον κάνει 1000. Έξω η βενζίνη συνεχίζει να χαϊδεύει τα 2 ευρώ. Το ίδιο και το πετρέλαιο κίνησης. Και δεν υπάρχει καμία βοήθεια όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης για τον επαγγελματία. Δόθηκε μια μικρή επιδότηση για 3-4 μήνες. Σήμερα δεν υπάρχει καμία βοήθεια, τίποτε.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε μια δημοσιονομική πολιτική στην οποία το μόνο που καταφέραμε είναι να καφιόμαστε ότι έχουμε πλεώνασμα. Αυτό το πλεώνασμα όμως εμείς δεν το έχουμε δει. Πού πάει αυτό το πλεώνασμα? Καφιόμαστε ότι αποπληρώνουμε τα χρέη μας πριν την ώρα μας. Με ένα λαό ο οποίος όταν πηγαίνει στο μάρκετ πρέπει να κάνει, θα πρέπει να αποφασίσει, δεν μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Πρέπει να πάρει το πιο φτηνό ή να μην πάρει κάτι. Τον έχει φτάσει δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Παρόλο που δουλεύει, γιατί δεν είμαστε ένας λαός που δεν δουλεύει, δουλεύουμε και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά.
0: Το θέμα είναι όμως, όπως βλέπετε κι εσείς, ότι δεν επιδεικνύεται κάποιο ενδιαφέρον, και εμείς είμαστε ο πιο, όπως είπατε κι εσείς, γυρασμένος λαός της Ευρώπης. Αυτό διάβαζα χθες σε έρευνες, ας πούμε, και στοιχεία που παρατήθενται.
1: Σας το λέω από τα σχολεία.
0: Ναι, ναι, που το βλέπετε. Βλέπουμε τάξεις, ας πούμε, μιλούσαμε χθες και με την πρωτοβάθμια και με τους εκπαιδευτικούς εκεί. Δηλαδή, πρώτη τάξη, ξέρω εγώ, 6 παιδιά, 7 παιδιά. Μιλάμε για σχολεία έτσι, δεν σας λέω, μες στο κέντρο
1: του σχολείου. Ναι. Του χρόνου αυτό το σχολείο θα πρέπει να καταργηθεί, να συρρυκνωθεί, να κλείσει και να ενωθεί με κάποιο άλλο. Καταλαβαίνετε που οδηγεί αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ άσχημα, γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που για να το αντιμετωπίσουν αυτό έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Δίνουν σπίτι, δίνουν εφάπαξ ποσά μεγάλα, 150 ευρώ το παιδί. με συγχωρείτε, αλλά με πιάνουν τα γέλια, 150 ευρώ το παιδί. Έχουν πάει να αγοράσουν πάνες, γάλα, έχουν δει τι χρειάζεται ένα παιδί σήμερα. Ή και εκεί πρέπει να κάνουμε μειώσεις και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν το παιδί μας θα κάνει αγγλικά ή όχι, αν το παιδί μας θα μάθει μουσική, αν το παιδί μας αγαπάει ή όχι το χορό.
0: Ναι, ναι. Είναι τραγικά τα πράγματα.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα έξω και αυτά τα οποία θα δώσω στους συνταξιούχους 300 ευρώ εφάπαξ, τα οποία θα τα κάνει 400, εντάξει τώρα... Είναι κάπου γίνεται και αστείο, ξέρετε, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί αλλιώς είναι τραγικό.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν το βλέπεις λίγο αστεία, είναι ένα βήμα ότι αρχίζεις και το αποδέχεις.
1: Ναι, μα δεν τον ξέρετε αυτό το νόμο, ναι. Ότι το συνηθίζεις, ό,τι συνηθίζεις το αποδέχεις, δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό.
0: Έτσι.
1: Σταματάς κάποια στιγμή γιατί έχεις κουραστεί να μάχεσαι. Και αυτό είναι ακριβώς το οποίο προσπαθεί να επιδιώκει ο άλλος. Για να μπορέσει να κερδίσει και να σε κρατήσει εκεί που εκείνος νομίζει ότι είναι σωστό. Το θέμα είναι ότι εμείς όταν πηγαίνουμε στις κάλπες και ψηφίζουμε τον οποιονδήποτε επιλέγουμε, το κάνουμε για να μας πάει παραπέρα, για να μας βοηθήσει, για να κρατήσει το κράτος ζωντανό, για να έχουμε μια κοινωνία πρόνοιας, μια υγεία. Τι έχουμε από όλα αυτά? Τώρα το πάμε βέβαια πολύ μακριά πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, παραδείγματος χάρη στις δικές...
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, στις δικές σας εκλογές, ας πούμε. Τώρα πρέπει να έχουμε ένα, στις όποιες εκλογές, ένα μαχητικό προεδρείο. Ένα που είναι αποφασισμένο παρά τις δυσκολίες, ας πούμε, να το τρέξει.
1: Αυτό που τόνισα στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο και θα πω και στη Γενική Συνέλευση είναι να διαλέξουν να ψηφίσουν συναδέλφους οι οποίοι έχουν αποδείξει με την πορεία τους τα δικά τους σωματεία, γιατί όλοι εκπροσωπούν σωματεία, ψηφίζουν οι αντιπρόσωποι από τα σωματεία, έτσι είναι οι εκλογές των ομοσπονδιών, έχουν ήδη αποδείξει και μπορούν να κρατήσουν την ομοσπονδία ψηλά. Επίκεντρο στις εκλογές είναι η ΟΕΒΕΜ η ίδια. Δεν είναι ούτε οι προσωπικές φιλοδοξίες κανενός, ούτε η προσωπική ατζέντα κανενός. Πρωταγωνιστής είναι η ΟΕΒΕΜ.
0: Κυρία Καναβιτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη
1: καλά,
0: και καλή συνέχεια και από εδώ και πέρα σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες σερφόλου, να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο μποτιλιάρισμα εξακολουθεί μέχρι και αυτή την ώρα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φορτηγό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για Τριανδρία, στο ρεύμα προς δυτικά. Το όχημα έχει ακινητοποιηθεί επί του οδοστρώματος, ενώ από αυτό αναδύονται και μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί και από μεγάλη απόσταση. Κλειστή παραμένει 26 Σεπτεμβρίου αυτή την ώρα στο ύψος της Τσιμισκή λόγω πτώσης ενός φαναριού και διακοπής στη λειτουργία των υπόλοιπων φωτεινών σηματοδοτών. Από σήμερα στις 3 ξεκινούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τις 3 λοιπόν απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Από αύριο, από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Οι Θεσσαλονικείς βέβαια γνωρίζουν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με τα συγκεκριμένα μέτρα κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Μείωση του ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής. Αυξήσει στα επιδόματα και θέσπιση φοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χτες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ επιπλέον το μήνα στους εκπαιδευτικούς. Ενώ 500 ευρώ κάθε μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του για 10 μήνες. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δις, τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης γιορτάζει το Πασόκ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χτες με τους βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Την κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρινε χτες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο στις 5.30. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χτες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 13 οχήματα και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Στις 2:50 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται εκεί στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Σοβαρά ο περιστατικός σημειώθηκε το πρωί σε σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο, όπου ένας άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανασύρθηκε από πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Φωτιά ξέσπασε στις 6:30 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο όχημα σε υπαίθριο χώρο στο Αλατίνι, στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλα δύο παρακείμενα γιοταχή, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δύο οχήματα και 7 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο διεθνή χώρο, οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χτες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ορκίζεται πως θα συντρίψει τις ΗΠΑ. Τα αμερικανικά πλήγματα πάντως προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων και άλλων αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύ νεκρούς απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό: αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, θα επικρατήσουν αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στα υπόλοιπα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες, αναμένονται πρόσχερες βροχές, δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραίο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Αργήσαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια που μας ακούσατε και μια που φεύγουμε.
0: Για να πάμε πού?
1: Να προλάβουμε να φύγουμε. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται στην πόλη? Ένας κακός χαμός από το πρωί. Περιφερειακή, γεμάτη. Πηγαίνοντας δηλαδή από το δρόμο της Χαλκιδικής, όπως μπαίνεις, ξέρεις, εκεί μετά το Μαρμαρίτη. Μέχρι και το ύψος της Τούμπας, σημειωτών. Από την αντίθετη κατεύθυνση, τα προβλήματα ξεκινούν από το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου και το 424. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Α, είχαμε ένα περιστατικό, αλλά αυτό ήταν νωρίτερα, θα μου πεις. Είχαμε φωτιά σε φορτηγό εκεί στην Περιφερειακή. Υπήρχε μποτιλιάρισμα έντονο στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Είχαν πάει πυροσβεστικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί και το όχημα. Είχαμε και ένα τροχαίο όμως εδώ, πιο πάνω από εμάς, στο Συντριβάνι.
0: Καθημερινά το πρωί. Πράγματα.
1: Υλικές ζημιές. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί, αλλά βλέπουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Και στην άνοδο εκεί στο ύψος της Σταβάκη, δηλαδή κοντά στην πλατεία Βαρδαρίου, επίσης σοβαρά προβλήματα. Στην 26η Οκτωβρίου κάτι είχε γίνει από χθες το βράδυ. Είχε πέσει ένα φανάρι, είχαν βάλει κορδέλες εκεί από την τροχέα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αποκατασταθεί και έχει δοθεί στην κυκλοφορία όλο ο δρόμος εκεί πέρα, αλλά έπρεπε να κάνεις ολόκληρο κύκλο αν ήθελες να βγεις, να πας για παράδειγμα κάποιοι που πήγαν στο Πόρτο Παλάς. Ξέρεις, είχε και μια εκδήλωση το βράδυ. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου, άκουσε τίποτα.
0: Αυτό που έβρεχε χθες ήταν τα δισεκατομμύρια.
1: Ναι, εσύ νομίζεις ότι έβρεχε δισεκατομμύρια. Εγώ είδα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ νομίζω ότι έβρεχε δισεκατομμύρια.
1: Είχε
0: ναι,
1: πάρα
0: είχε
1: πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Ήταν εκεί σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο λίγων ΠΑΣΟΚ.
1: Και είχε και πολλούς νέους. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά την πολιτική
0: αυτό
1: επικαιρότητα
0: τώρα...
1: και να πούμε ότι.
0: Ωστί το επισημαίνει.
1: Είχε...
0: Δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να το επισημαίνουμε.
0: Αχά.
1: Okay. Γιατί βλέπεις άλλες συγκεντρώσεις, για παράδειγμα, που είναι όλο άσπρα μαλλιά, όταν υπάρχουν μαλλιά ή στην κεφαλή.
0: Εγώ πάλι θέλω να σε ρωτήσω για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που είχε χθες. Μην το κρύβουμε, μιλά για την ανακοίνωση του νέου προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος.
1: Τι να το κρύψουμε, το έχει ακούσει ο κόσμος και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές από νωρίς το πρωί. Ναι, τι ήθελες να ρωτήσεις?
0: Εμένα μου θύμισε, θα το πω πάρα πολύ απλά. Πάρτε κόσμε.
1: Κοίταξε,
0: πάρτε
1: ήταν
0: κόσμε.
1: Μια μεγάλη ομιλία.
0: Μπορώ να σου στοιχειοθετήσω.
1: Κράτησε 2 ώρες, είχε πολλά ζητήματα μέσα, έθεσε το δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή.
0: Αχα.
1: Η χώρα χρειάζεται ηθική επανάσταση. Το ξέραμε ότι θα είχε τέτοιες επισημάνσεις, το περιμέναμε μάλλον. Η μάχη απέναντι στις ανισότητες, ο νέος πατριωτισμός, να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Θεσπίζουμε πατριωτική σφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων.
0: Δύο παρατηρήσεις μπορώ.
1: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αύξηση
0: πόσο
1: 500
0: ευρώ
1: σε υγειονομικούς και 300 σε εκπαιδευτικούς.
0: Πόσα είναι τώρα ο κατώτατος μισθός?
1: Θέσπιση σφορά, το είπαμε, στο 1% των πλουσίων, το είπαμε, ναι.
0: Να. Άλλο. Πανελλαδικές, θα τις καταργήσουμε.
1: Ναι, αυτό το είχε πει και νωρίτερα, όμως δεν το περιμέναμε στην ομιλία.
0: Θα τις καταργήσουμε.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση, που δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος άλλος, αν έχει τεθεί ως ζήτημα, αλλά εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν το είχα ξανακούσει, αυτό που είπε για τα υπουργεία για την αποκέντρωση.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Υπουργείο Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη,
0: ήτανε
1: Υπουργείο
0: καλό.
1: Τουρισμού στο Ηράκλειο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα. Πραγματικά. Αυτό
0: πάμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Αποκέντρωση στην ουσία.
0: Να δούμε την πραγματικότητα.
1: Απλά ξέρεις, έχουμε πολλά θέματα και από τη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα μπροστά μας να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα στο δεύτερο
0: ναι,
1: μέρος της εκπομπής.
0: Να πω και αυτά που έχω κατά νου.
1: Πες τα,
0: δηλαδή,
1: πες τα. Εγώ δεν θα ασχοληθώ καθόλου.
0: Όχι, εδώ κουβέντα να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πολιτική δεν σημαίνει εύκολες λύσεις για κάθε κοινωνικό θέλω. Είναι άλλο πράγμα να μοιράζεις χρήματα όταν είσαι στην αντιπολίτευση και άλλο να πρέπει να τα βρεις όταν είσαι στην κυβέρνηση. Και ναι, θα συμφωνήσω όμως, υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πολιτικός ο οποίος έχει μοιράσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός. Λέω εγώ. Το 16 θυμίζω ότι μόνο το πακέτο των ασφαλιστικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων που ψήφισε τότε ήταν 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συντριπτικό μέρος, περικοπή συντάξεων. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να θεωρείς ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ένας κουμπαράς που τον κάνω ό,τι θέλω, γιατί είσαι στην αντιπολίτευση, και άλλο να χρηματοδοτείς κάθε κοινωνική απέτηση.
1: Ναι, τώρα επειδή μίλησες με αριθμούς, εγώ θυμάμαι και παράδειγμα ότι όταν έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε 40 εκατομμύρια δις.
0: Τα οποία δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Τα οποία όμως δεν διανεμήθηκαν στην
0: Μα
1: κοινωνία.
0: Μα δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Τώρα ναι. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και τα μέτρα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό. Αλλά εγώ θέλω να σου πω το εξής. Όλα τα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών θα κριθούν, κοστολογούνται.
0: Από πού κοστολογούνται,
1: κρίνονται.
0: Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογηθούν, όχι από εκεί που μας βολεύει.
1: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τώρα.
0: Α, είναι
1: σου
0: κρατική
1: λέει ότι
0: υπηρεσία.
1: Είναι μια κρατική υπηρεσία,
0: ναι.
1: Τι θα σου πει.
0: Άρα,
1: θα βγουν και θα χειροκροτήσουν και θα πούν τι ωραία που μας τα λένε όλοι οι άλλοι. Εγώ δεν σου λέω για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πούν ότι είναι ωραίο το κοστολογημένο το πρόγραμμα του Νίκου του Ανδρουκλάκη.
0: Αυτό το παραμύθι δεν έχει δράκο να ξέρει. Και να σου πω για κάτι ακόμα.
1: Έχουν όμως Υπουργείο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Αυτό το παραμύθι δεν έχει δράκο. Θα σου πω όμως και κάτι ακόμα. Πάρα πολύ απλά και μετρημένα. Για να βάλω και το Πασόκ στην εξίσωση. Όταν βγαίνεις και λες, μάλλον κλείνεις το μάτι, γιατί χθες το συζητούσαμε και στην εκπομπή, με την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, η οποία έρχεται και λέει στην ουσία κούρεμα 30% στο ιδιωτικό χρέος, συσάχθεια δηλαδή, ρωτώ χθες τον κύριο Τσουκαλά, ποιους αφορά, μου λέει τα κόκκινα δάνεια, και ξαναρωτάω, αν εγώ έχω ένα δάνειο και ακούω από σένα να μου υπόσχεσαι ότι θα μου κουρέψεις το 30%, όχι τον τόκον, τη οφειλής, δεν θα αφήσω το δάνειο μου να κοκκινήσει. Άρα τι μήνυμα
1: πάντως,
0: στέλνω.
1: Θα σου πω. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Το θέμα με τους services είναι πάρα πολύ σοβαρό με τα δάνεια.
0: Εγώ σου λέω για τη λογική που θα κυριεύσει μια χώρα. Η εύκολη λύση.
1: Δεν είναι.

0: Ναι. Και όταν κάποια στιγμή φάνηκε, ναι, ότι όσοι ήταν στον νόμο Κατσέλη δεν έπρεπε να πληρώνουν τους στόχους που τους έβαζαν τα φαντς,
1: ναι,
0: βγαίνει μια υπουργική απόφαση και σου λέει δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή όσοι την πάτησαν, την πάτησαν. Και από όσους πήραν τα σπίτια με αυτούς τους στόχους, γιατί δεν μπόρεσαν να τα πληρώσουν οι καταναλωτές, ναι, οι χρεωμένοι, ναι, καταχρεωμένοι καταναλωτές, δεν θα πάρουν ποτέ τα σπίτια τους πίσω και φυσικά ούτε και την υγεία τους. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις ένα τέτοιο οικογενειακό προϋπολογισμό που έχει ξεφύγει και όταν βλέπεις ότι η ζωή σου είναι στα χέρια των funds κυριολεκτικά, εντάξει, μετά είναι λογικό να έχεις και ζητήματα
1: για
0: υγείας.
1: Για να πάει ένα σπίτι σε ένα fund προηγείται μια διαδικασία. Σωστά. Προηγείται,
0: ναι,
1: μια διαδικασία.
0: Ναι, Χριστό.
1: Προηγείται μια διαδικασία.
0: Άστο, έξω από το χορό. Αλλά άμα δεν πεις,
1: έξω από το χορό. 20 χρόνια δανειολήπτης έξω από το χορό.
0: Θα σου πω κάτι. Υπάρχει πολλής κόσμος που έχασε για παράδειγμα τη δουλειά του και έμεινε για δύο δόσεις πίσω και ξαφνικά το δάνειό του κοκκινίστηκε και πήγε κατευθείαν στα funds. Κατάλαβες.
1: 20 χρόνια δανειολήπτης. Και Χρήστο, ακούω κάποιον να έρχεται να μου λέει κούρεμα 30%.
0: Και κανένας δεν ζήτησε να του χαρίσει λεφτά.
1: Γιατί να το πληρώσω.
0: Γιατί το κούρεμα
1: γιατί
0: αυτό
1: να το πληρώσω.
0: Δεν είναι επί του πραγματικού ποσού. Δεν είναι επί του πραγματικού ποσού. Το δάνειό τους αυτοί οι άνθρωποι το έχουν πληρώσει και το έχουν ξεχρεώσει πολλές φορές. Τους στόκους πληρώνουν τώρα.
1: Κάνεις τον συνεπή δανειολήπτη να πάει στην εύκολη λύση. Τάζεις κάτι που δεν μπορείς να κάνεις.
0: Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις που αποδεικνύονται κανονικά από τα δικαστήρια ότι υπάρχει αντινομία πληρωμής. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν πάρει βίλες, κάνουν Dolce Vita και δεν πληρώνουν την τράπεζα από άποψη.
1: Είδες που την ξύπνησε, Ευαγγέλη.
0: Αυτό είναι καφέινη κανονικό, Αυτό είναι καφέινη κανονικό. Τέλος πάντων. Κοίταξε, εγώ τώρα ήθελα να πω για τη Θεσσαλονίκη ότι έχουμε μια συγκέντρωση.
1: Α, νόμιζα σε πιάσει το επαναστατικό κρεσέντο τώρα γι' αυτό.
0: Όχι, όχι. Υπάρχει μια συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους μετανάστες στη δομή της Ινδικής απόψε στις 7 το απόγευμα από μέλη του ευρύτερου διεξουσιαστικού χώρου. Θα είναι στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη. Είναι για τους μετανάστες στη δομή της Ινδικής, όπως είπαμε και νωρίτερα. Αλλά οι μεγάλες συγκεντρώσεις θα γίνουν στα εγγένεια της έκθεσης. Θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινούν αυτά. Από τις 3 το μεσημέρι ως και στις 8 το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε ζητήματα με τις ρυθμίσεις. Θα μας τα πει αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα η Σοφία Πακαλίδου. Αλλά μήπως θες να ξεκινήσουμε έτσι μουσικά?
1: Α, θα πάμε μουσική. Νόμιζα θα έλεγε ότι δεν χωράμε στη Θεσσαλονίκη, να φύγουμε, να πάμε αλλού κτλ.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Να πάτε, κυρία μου, να πάτε αλλού.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα προλάβω να φύγω. Δηλαδή δεν στοιχίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, έχει κίνηση. 3 του Σεπτέμβρη είναι.
0: Α, 3 του Σεπτέμβρη είναι σήμερα.
1: Όχι από αυτό, από την άλλη ημερολογιακά.
0: Είναι μεγάλη ημερομηνία. Καταρχάς έχουμε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα από τον Όθωνα 1843.
1: Κάπου εκεί, ναι.
0: Ναι. Αλλά είναι και τα γενέθλια του Πασόκ.
1: Ναι, ζωή να έχουν.
0: Ναι, ωραία. Οπότε...
1: Ποιο Πασόκ όμως? Του παλιού, του ορθόδοξου, του εξυγχρονιστικού, του
0: τώρα
1: σημερινού?
0: Όλοι
1: δηλαδή,
0: ζωντανοί
1: ναι
0: οργανισμοί με κάποιο τρόπο εξελίσσονται. Τώρα καλά,
1: αυτό που,
0: κρίνονται,
1: αυτό που
0: πορεία,
1: βιώνει αλλά... το Πασόκ δεν το λες και εξέλιξη.
0: Εντάξει, όλα τα ίδια εξέλιξονται. Χριστό, η Νέα Δημοκρατία είναι όπως ήταν επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Πρόσεξε.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλούς υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι της παραδοσιακής δεξιάς που είναι δυσαρεστημένοι από τη φιλελεύθερη πολιτική. Τη νεοφιλελεύθερη πολιτική.
1: Είναι όμως, και το αποδεικνύει κάλπη αυτό, ανθεκτική.
0: Ναι, η αλήθεια είναι,
1: είναι
0: ότι
1: αφεκτική.
0: Και έχουμε τώρα μπροστά μας ένα crash test με τις εκλογές.
1: Εκεί θα δούμε.
0: Μέχρι τότε θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι δημοσκοπήσεις. Αμέσως μετά την έκθεση δηλαδή, τι μέχρι τότε.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: έτσι
0: αυτά θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Να σου δείξω και το μήνυμα του Γιώργου.
0: Θα το δω, θα το δω στη διάρκεια του τραγουδίου.

0: Να, και ο Μιχαλάκης αυτό λέει.
1: Έχει υπονοούμενο το τραγούδι.
0: Δίνε του, σου λέει. Δίνε του. Ήρθε η ώρα για να φεύγουμε. Κατάλαβε.
1: Μην ξέρω ότι το κάνει με.
0: Απλά δεν το λέει πολύ κομψά.
1: Με πρόθεση.
0: Το λέει έτσι, ναι, με αυτό τη μαγιά εκείνη τη.
1: Θα είμαστε εδώ. Θα χαρούμε την έκθεση, την 92η, τη γιορτή τη πόλη. Θα τη χαρούμε.
0: Θα τη χαρεί τώρα, μην λέμε τρελά.
1: Θα τη χαρούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι Παρασκευή θα έχουμε κύμα φυγής, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι δεν άνοιξαν και τα σχολεία ακόμη. Οπότε υπάρχει μια ευκαιρία για ένα Σαββατοκύριακο της προκοπής να πάρεις τα παιδιά σου να εξαφανιστείς.
1: Όχι, μετράς πλέον αντίστροφα για τα σχολεία. Μετράς αντίστροφα, με συγχωρείς.
0: Και τι θα κάνουμε, άμα δηλαδή ανοίγουν τα σχολεία σε 10 μέρες, θα κάθεσαι και αυτό το Σαββατοκύριακο να περιμένεις.
1: Είναι όπως όταν γυρίσεις τις διακοπές που σου είπα ότι δεν θέλω να έρχομαι από τις διακοπές. Στο παρά ένα πρωτού πάω στη δουλειά. Θέλω μια μέρα να στρώσω, να ρολάρω.
0: Χρήστο, καθώς στον πρώτο θρανείο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Στο λύκειο δεν ξέρω. Ίσως ήθελες έτσι να κάνεις την επανάστασή σου και κάθισες στη δεύτερη σειρά. Σε τσάκωσα. Λοιπόν,
1: ισχύει.
0: Για να δούμε τι θα κάνουν οι Θεσσαλονίκοι τώρα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εσύ όταν γυρνάς από διακοπές, θέλεις χρόνο ή.
2: Εγώ δεν θέλω μία μέρα, εγώ θέλω 2 εβδομάδες για να συνέλθω.
1: Α, βλέπεις.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, εντάξει,
0: μισό λεπτάκι.
2: Μία.
0: Πήγε κάποιος διακοπές. Γύρισε. Ήρθε 2-3 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Είδε τι γίνεται ο κακός ο χαμός με την κίνηση. Δεν πρέπει να πάρει ένα σφινάκι έτσι, μια απόδραση σύντομη αυτό το Σαββατοκύριακο να πάει σε μια παραλία.
2: Ναι, αν έχει τη δυνατότητα την οικονομική, βεβαίως.
0: Ναι, εντάξει, ένα ρεζερβουάρ θα γεμίσεις, να μέχρι την Αγία Τριάδα ένα μπάνιο θα το κάνεις.
1: Ναι. Και θα λέμε τα γνωστά μετά. Ναι. Το αδιαχώρητο στα διόδια, το αδιαχώρητο στα καράβια, ναι, και τα λοιπά. Ναι.
2: Κοίταξε, ο καιρός κρατάει καλά.
1: Α, okay. Ναι.
2: Ναι, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι είναι μια δύσκολη πραγματικότητα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω πάνω κάτω την έχουμε συνηθίσει. Ξέρεις, κάνω υπομονή αυτό το δεκαήμερο. Κατά τα άλλα είναι ένας θεσμός με όλες του τις αδυναμίες και όλα τα πλεονεκτήματα, τα οποία θα τα δούμε και στην πορεία ποια θα είναι αυτά, που είναι ένας θεσμός της πόλης. Τώρα, η μεταξέλεξή του, και είναι μια καλή αφετηρία, νομίζω, τα 100 χρόνια για να σχεδιαστεί σοβαρά αυτό, αφορά σε εκείνους που βλέπω μακριά για το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια διεθνής έκθεση πια τέτοιου μεγέθους, με τρομακτικές αλλαγές που έχουν συμβεί σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία των ανθρώπων και τις μεταφορές. Και μην ξεχνάμε ότι όταν τη δεκαετία του 70 και του 80 επισκεπτόταν κάποιος την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πραγματικά πήγαινε για να δει κάτι που δεν το έχει ξαναδεί από κοντά. Και να το δει. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλες μορφές έχουν πάρει και οι διεθνείς εκθέσεις. Κυρίως στρέφονται περισσότεροι προς τις κλαδικές. Παρά τα αυτά όμως, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στο επίπεδο των εκθέσεων. Με ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό φορέα μπορείς να ανταγωνιστείς τουλάχιστον τη γειτονιά σου με αξιώσεις. Και αυτό το λέμε γιατί το Βελιγράδι θα διοργανώσει την παγκόσμια έκθεση και φτιάχνει υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο αυτή την περίοδο που μιλάμε. Και φυσικά να δεις και τις άλλες πλευρές της γειτονιάς σου για το πώς μπορείς να επεκταθείς και με ποιους τρόπους. Η ανάγκη κάνει την ιστορία. Η ανάγκη κάνει την ιστορία. Οπότε κάποια στιγμή ίσως μπήκουν τα πράγματα και σε αυτό το πλαίσιο σε ό,τι αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πραγματικά σε ποιο προσανατολισμό θα πρέπει να κινείται. Μια μεγάλη γιορτή της πόλης, ένα σοβαρό εκθεσιακό κέντρο, μια εμποροπανήγυρη, ένα χώρο το οποίο θα μπορεί κάποιος να έχετε επαφή με το δημόσιο φορέα. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι και από εκεί πέρα να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις. Νομίζω ότι το σκέφτονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στη διοίκηση της ΔΕΘ, αυτό για την επόμενη μέρα. Αυτοί θα αποφασίζουν και με το συμβούλιο που υπάρχει γύρω από τους φορείς της πόλης.
0: Σωστά. Δεν σε διακόψαμε, Σοφία, γιατί πραγματικά αυτό που λες έχεις δίκιο. Απ' την άλλη, επειδή αναφέρθηκε στους πολλούς χαρακτήρες που έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν βλέπουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως εμποροπανήγυρη, τότε έχω να πω ότι τα 12 ευρώ εισιτήριο είναι ακριβά. Μέχρι και σήμερα μπορεί ο κόσμος να πάει στον Άγιο Μάμα. το πανηγύρι που είναι και δωρεάν.
1: Να έπαιρνε εισιτήριο νωρίτερα που μπορούσε να το κάνει ηλεκτρονικά και να τελείωνε η ιστορία. Και να σου πω και κάτι άλλο, Μαρία, και δεν ξέρω ποια είναι και η άποψη τη Σοφία. Μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία των Θεσσαλονικαίων, το πώς γκρινιάζουμε για την έκθεση, αυτό που βιώναμε όταν ήμασταν παιδιά, που σου έλεγαν, ρε παιδί μου, οι γονείς σου, βλέπεις τον τάδε ή την τάδε, πόσο καλύτερος μαθητής είναι από σένα κτλ. Αυτό γίνεται και με τη Θεσσαλονίκη.
0: Βλέπεις
1: την πόλη, έχεις την πόλη σου την έκθεση, ειλικρινά.
0: Δηλαδή το παράδειγμα της Σοφίας με το Βελιγράδι.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει, παράδειγμα αυτό που λες τώρα με τα 12 ευρώ το εισιτήριο. Η Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να διεκδικήσει το κομμάτι που της αναλογεί στην έκθεση.
0: Αν κάποιος σκέφτεται ότι η έκθεση είναι νέο, αυτό, η πύρα και το λουκάνικο.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Τότε δεν υπάρχει λόγος να πληρώσει 12 ευρώ για να πάει να πάρει την πύρα και το λουκάνικο
1: ξαναλέω,
0: μέσα στην έκθεση.
1: Ξαναλέω, δεν είναι αυτό. Αλλά για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις άλλες πόλεις που εξελίσσονται, μεγαλώνουν τον κύκλο του στον οικονομικό, στο εκθεσιακό κομμάτι, πρέπει να έχει ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται, ο θεσμός της έκθεσης εξελίσσεται και οφείλουμε και εμείς, θεωρώ και πάλι, να συνδεθούμε μαζί του. Έκθεση δεν είναι μόνο οι συναυλίες, δεν είναι μόνο η μπύρα, δεν είναι μόνο το λουκάνικο.
0: Τώρα, Σοφία...
2: Ναι, να πω κάτι. Υπόθηκε και από τη σημερινή διοίκηση της Ελεξπο και αναφέρεται και σε όλες τις ανακοινώσεις ότι δεν στρέφεται μόνο στο κομμάτι το εκθεσιακό και το εμπορικό, στρέφεται και προς το ευρύ κοινό. Το πώς μπορεί αυτό το πράγμα να συνδυαστεί, αν θα είναι με όρους πραγματικούς εμπορικούς, δηλαδή κάτι που ενδιαφέρει το ευρύ κοινό, ή αν θα είναι με όρους ψυχαγωγικούς, ή αν μπορεί όλα αυτά να συνδεθούν με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε πέρα από το οικονομικό αποτύπωμα που έχουν οι ταβέρνες, τα ξενοδοχεία, και ό,τι άλλο μπορεί να κυρίει και η αγορά μέσα στη Θεσσαλονίκη, να υπάρχει και πραγματικά μια ουσία μέσα στην πόλη. Αυτά όμως, ξαναλέω, δεν είναι δικά μας θέματα και δεν γκρινιάζει ο κόσμος για τη ΔΕΘ, την αγαπάει. Η γκρίνια ίσως είναι γιατί περιμένει πάντα να είναι εντάξει, να, είναι, να την επισκέπτεται, να, την, να χαίρεται που υπάρχει αυτό.
0: Να μπορεί να την επισκέπτεται. Να μπορεί να την επισκέπτεται. Και κοίταξε τώρα. Ένα θέμα είναι το, τη τιμή του εισιτηρίου που το έχουμε συζητήσει από χθες, το συζητάμε. Το άλλο θέμα είναι ότι το κέντρο το Σάββατο τουλάχιστον θα είναι προσπέλαστο. Άρα το Σάββατο τη χάνουμε μια μέρα της έκθεσης.
1: Πού τη χάνεις μια μέρα της έκθεσης, ειλικρινά, πού τη χάνεις μια μέρα της έκθεσης, όταν όλα τα μαγαζιά.
0: Άνθρωπος να επισκεφθεί την έκθεση.
1: Τα μαγαζιά που είναι γεμάτα, με ποιους είναι, με ομοιώματα είναι.
0: Με αυτούς που έρχονται για να παρακολουθήσουν
2: ολογράμματα. Με ολογράμματα για να είμαστε και επίκαιροι λόγω της τιμωμένης χώρας, της Ιαπωνίας. Και ιδεογράμματα. Λοιπόν, να πούμε τώρα πρακτικά ότι τουλάχιστον η εμπειρία μας δείχνει ότι από το Σάββατο το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, το κέντρο της πόλης και όχι τα περιφερειακά, και όταν λέμε κέντρο μιλάμε για το ιστορικό της κέντρο, που εκτείνεται, ας το πάμε λίγο ένα τσίκ πιο πέρα, από την 26η Οκτωβρίου μέχρι και την περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας, πάντα αυτή τη μέρα, λόγω των διαδηλώσεων αφορμή τα γένεια της ΔΕΘ, συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, έχει πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Επίσης, να πούμε ότι και φέτος έχουν ήδη ανακοινωθεί αυτές οι συγκεντρώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσεις και στάθμους. Από σήμερα ξεκινούν αυτά, έτσι. Οι συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί: Λευκό Πύργο, Πλατεία Χάνθ, Άγαμα Βενιζέλου και Καμάρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα της τροχιάς, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κίνηση στην πόλη. Τώρα, να πούμε ότι τι έχει προγραμματιστεί έτσι για το Σάββατο και να πούμε μετά στα μέτρα. Στις 5 Λευκός Πύργος, μέχρι τώρα, έτσι, ραντεβού από τους αγρότες. Υπήρξε απόφαση στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων πριν από ένα μήνα για συγκέντρωση και με τη συμμετοχή των τρακτέρ. Επίσης, μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, πολύ κοντά, είναι η καθιερωμένη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και των εργατικών σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Σε αυτή τη συγκέντρωση και φέτος θα είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στις 6. στο άγαλμα Βενιζέλου, ΓΕΣΕΕ και εργατικό κέντρο. Καλούν σε συγκέντρωση με αιτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση ολικών συμβάσεων εργασίας. Στο ίδιο σημείο έχουν δώσει ραντεβού και συνταξιούχοι. Στις 6 στην Καμάρα, συγκέντρωση οργανώνουν τα πρωτοβάθμια σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσει ριζοσπαστική αριστερά αλλά και άλλες συλλογικότητες. Όλα αυτά έχουν ήδη ανακοινωθεί. Μέχρι τώρα, μπορεί να ανακοινωθούν και άλλα αυτές τις ώρες που μιλάμε. Σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα στο κέντρο της πόλης προχωρά η τροχιά. Από σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, σταδιακά εφαρμόζονται, θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 6 του μήνα, με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις βεβαίως να γίνονται το Σάββατο, την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Σήμερα λοιπόν, από τις 3 το μεσημέρι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού, από την Καφτατζόγλου στην πλατεία Χάνθ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου, από την Μεγάλη Αλεξάνδρου ως και την Αγίου Δημητρίου. Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής, από αύριο δηλαδή. Μέχρι και τις 8 το βράδυ την Κυριακή διευρύνονται οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, μεταξύ άλλων εδώ που βρισκόμαστε, στην Αγγελάκη, λίγο παραδίπλα, στην Εθνική Σαμίνη, στην Παύλου Μελά, την Ιασονίδου, την Νικολάου Γερμανού και τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Τώρα, το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι και σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, θα διακοπεί η κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Νίκης, η Τσιμισκή, η Εγνατία, η Βασιλής Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου, πάμε δηλαδή στις περιοχές μετά το Λευκό Πύργο, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εθνικής Αμήνης, η Παύλου Μελά και η Βενιζέλου. Τώρα, στη σχετική ανακοίνωση της τροχέας της αστυνομίας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους. Όταν λέμε απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, οι συνέπειες είναι γνωστές, είναι το πρόστιμο, έτσι, ειδικά αυτές τις μέρες. Επίσης, η κίνηση τώρα από ανατολικά προς δυτικά θα εξυπηρετείται, για αυτές τις μέρες μιλάμε πάντα Σάββατο, έτσι, Κυριακή, μέσω Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς ανατολικά μέσω της 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά και της Περιφερειακής Οδού. Είναι μια διαδρομή που δίνει προκειμένου να αποφεύγει η ταλαιπωρία για τους ανθρώπους που δεν κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης, αλλά θέλουν να βρεθούν από δυτικά προς ανατολικά και από ανατολικά προς δυτικά, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο που είπαμε.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σοφία.

0: τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Είναι αυτό το λεγόμενο το credit score. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, ένα ψηφιακό εργαλείο για την παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους και την αποτύπωση της πιστοληπτικής εικόνας πολιτών, επιχειρήσεων. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί, λέει, το προσεχές διάστημα. Και θα συζητήσουμε τώρα για αυτό το θέμα με τον καθηγητή νομικής του Αριστοτελείου με γνωστικό αντικείμενο το δίκαιο και την πληροφορική, τον κύριο Ιωάννη Γκλεζάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Είναι νόμιμο, δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αυτό προβλέπεται από την, καταρχήν από την οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Προβλέπεται δηλαδή ότι είναι υποχρεωτική η εντελική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή. Και αυτό έχει μεταφερθεί φυσικά και σε ελληνικό νόμο, στο νόμο 53-17 του 26.
0: Ναι, τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μιλάμε δηλαδή για μία λίστα με βαθμολογίες που μπορεί να συνδέονται με προνόμια και ανταμοιβές, αλλά για μία λίστα που μπορεί να αποκλείονται κάποιοι άνθρωποι χωρίς να είναι δική τους υπαιτιότητα, για παράδειγμα από μία εργασία.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την εργασία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί κάποιος, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, κύριε Γκλεζάκη, με το κατά πόσο μπορεί να ζητήσει ένα δάνειο και να το πάρει. Δηλαδή,
0: δεν έχει να κάνει μόνο με τα δάνεια αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα δάνεια.
1: Αλλά με την εργασία τι σχέση όμως έχει αυτό?
0: Έχει να κάνει, για παράδειγμα, αν είναι κάποιος εργολάβος και πρέπει να πάρει μια δουλειά ή να δουλέψει κάπου, θα πρέπει να φαίνεται ότι.
1: Α, αυτό εννοείς?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό ναι.
0: Γιατί
1: αν είναι αξιόπιστος.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι. Θα το πω έτσι πολύ απλά για να το καταλάβουμε. Είναι ένα φακέλο, δηλαδή θα ξέρει μια υπηρεσία αν χρωστάει όλα σε μια άλλη υπηρεσία κτλ.
2: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για credit scoring, μιλάμε μόνο για περιπτώσεις όπου κάποιος ζητάει να πάρει δάνειο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιώτης, μπορεί όμως να είναι και επιχειρηματίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν αξιολογείται και η επιχείρηση κατά πόσον είναι φερέγγια. Καταλάβατε?
0: Έχουμε το παράδειγμα του συστήματος στην Κίνα, το Social Credit System.
2: Ναι, αυτό είναι τελείως, καμία σχέση δεν έχει με το ελληνικό το σύστημα της Κίνας, αφού υπάρχει και ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη που το απαγορεύει τελείως το σύστημα της Κίνας.
0: Άρα εσείς λέτε ότι αυτό το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, για το οποίο υπάρχει συζήτηση το τελευταίο διάστημα, εγώ το βλέπω πολύ έντονα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, αλλά το τι φαντάζεται
0: δεν
1: ο καθένας...
0: αφορά κάτι τέτοιο, να μην ανησυχεί ο κόσμος.
2: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί κάποιος να δανειστεί μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης όταν έχει προηγούμενες οφειλές και τις εξοφλεί, όταν το προφίλ του δεν είναι καλό. Mm-hmm. Δηλαδή αν κάποιος έχει χαμηλό εισόδημα, μέχρι πόσο μπορεί να δανειστεί κάποιος που έχει εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε?
1: Άρα εδώ η λέξη κλειδί, κύριε Γκλεζάκη, είναι η λέξη αξιοπιστία. Να μπορεί δηλαδή να ξέρει κάποιος, ένας πάροχος ρεύματος ή οτιδήποτε άλλο, μια τράπεζα, μια επιχείρηση, το δημόσιο, κατά πόσο αυτό που λέτε, αν εγώ παράδειγμα που παίρνω ας πούμε 100 ευρώ το μήνα, παράδειγμα, πώς γίνεται να ζητάω να δανειστώ παράδειγμα 80. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να ανταποκριθώ, ή αν έχω βάρη τα οποία με συνοδεύουν, έρχεται ο μηχανισμός εδώ και μου βάζει έναν κόφτη. Ως εδώ μου λέει. Σωστά?
2: Ναι. Εδώ κάθε ίδρυμα, έτσι, κατά βάση είναι τράπεζες, αλλά το οποιοδήποτε χορηγεί πίστοση, ναι, πρέπει να κάνει έναν έλεγχο προτού χορηγήσει την πίστοση. Αυτό το ότι δεν γινόταν στο παρελθόν τέτοιος έλεγχος είναι που μας οδήγησε στην υπερχρέωση, έτσι. Mm-hmm. Αυτό πλέον ρυθμίζεται από οδηγήσεις ένωσης.
1: Για να το πούμε απλά, κύριε Γκλεζάκη, δεν μπορείς για Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, συγγνώμη, τελειώσω λίγο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, ο νόμος αυτός, το 3.17, λέει ότι είναι σε βάρος της τράπεζας να μην κάνει αυτό τον έλεγχο. Αν δηλαδή δώσει δάνειο σε κάποιον ο οποίος είναι ανυπόληπτος που σημαίνει την οικονομική, τότε αυτό είναι σε βάρος της τράπεζας.
0: Ναι, αυτό βέβαια στην πράξη το έχουμε δει αντίστροφα. Δηλαδή, δόθηκαν δάνεια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν, γιατί ακριβώς δεν είχε γίνει έλεγχος προφανώς από τις τράπεζες όπως έπρεπε, ή άλλαξαν κάποια δεδομένα στην πορεία. Για παράδειγμα, μία ανεργία προέκυψε σε μία οικογένεια, έτσι. Και είδαμε ότι γίνονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ίδιο το δάνειο.
1: Ναι, εδώ όμως έρχεται, με αυτόν τον τρόπο όμως εδώ έρχεται να προστατευτεί και αυτός που θέλει να πάρει δάνειο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ζεις συντηρητικά το μήνα, να πας το καλοκαίρι να μου πάρεις δάνειο μεγάλο για να πας μεγάλες διακοπές, όπως κάποτε δίνανε τα διακοποδάνεια. Και να μην μπορείς να τα αποκριθείς.
0: Στην περίπτωση των τραπεζών, τώρα που το συζητάμε με τον κύριο καθηγητή, βεβαίως και πρέπει να γίνει, να εφαρμοστεί αυτό. Δεν θα παίρνουν δάνεια κάποιοι που γνωρίζουν εκ των προτέρων, μάλλον δεν έχουν τις προϋποθέσεις να τα αποπληρώσουν. Από την άλλη, όμως, αν ισχύσει για παράδειγμα αυτό που είπε και ο συνάδελφος, ο Χρήστος Τσαλικίδης, κύριε καθηγητά, στους παρόχους, ενεργειακά συμβόλαια, τηλεπικοινωνίες, δεν ξέρω, ίσως και σε ιδιωτικές συμφωνίες, δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να ισχύσει. Αυτό μπορεί να προβλεφθεί ότι θα ισχύει μόνο για τις τράπεζες?
1: Μισό λεπτάκι. Εάν εγώ έχω κάνει μία σύμβαση με μία εταιρεία ρεύματος, τις έχω φεσώσει τρεις λογαριασμούς.
0: Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο.
1: Φεύγω από εδώ και πάω αλλού.
0: Όχι, όχι, δεν μπορείς να αλλάξεις
1: πάροχο. Και αυτό πάροχο. Δεν πρέπει να φανεί.
0: Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο αν δεν ξεχρεώσεις τη μία εταιρεία.
1: Για να μας πει ο κύριος Συγκλεζάκης.
2: Ναι, είναι διαφορετικό πράγμα. Άλλο το credit scoring και άλλο το να υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι αλλάζουν πάροχο και πηγαίνουν από πάροχο σε πάροχο και αφήνοντας τα λεγόμενα φέσια. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί δεν γίνεται credit scoring, που καθένας μπορεί να πάει και να κάνει μια σύμβαση με κάποιον πάροχο ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι συστηματικά δεν πληρώνουν και μετά αλλάζουν πάροχο.
0: Σε άλλο όνομα, βέβαια, ναι. Δηλαδή, στο όνομά τους, αν χρωστάω εγώ, αν οφείλω σε μία εταιρεία, δεν μπορώ να αλλάξω εταιρεία. Θα πρέπει να πάει σε άλλο όνομα κάποιο συμφόλαιο.
2: Μάλιστα, καλά, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
1: Ναι. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ό,τι αφορά τις τράπεζες. Αν επεκταθεί όμως και σε άλλους τομείς, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, θα υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι. Αυτή η βαθμολόγηση, δηλαδή, για κάποιους ανθρώπους που μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούν σε μια αδυναμία και να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, δηλαδή να τους δοθεί μια ευκαιρία να εργαστούν, να ορθοποδήσουν. Γι' αυτό λέω ότι αν περιοριστεί στις τράπεζες θα είναι ok. Θα το δούμε.
2: Την ώρα αυτό έχουμε.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα σύστημα που έχει εισαχθεί ως φιλοσοφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια με τις οδηγίες για την καταναλωτική πίστη. Προβλέφθηκε αυτό το σύστημα του λεγόμενου υπεύθυνου δανεισμού.
1: Mm-hmm. Είπατε δηλαδή τη λέξη πρέπει... κλειδί.
2: Ναι.
1: Ο υπεύθυνος δανεισμός. Αυτός είναι, αυτή δανεισμός. Νομίζω είναι η λέξη κλειδί.
2: Ναι.
0: Βέβαια αυτό είναι άλλο πράγμα η φτώχεια και άλλο πράγμα η ασυνέπεια. Εγώ επιμένω σε αυτό γιατί είναι και ευθύνη των τραπεζών, κυρίως είναι ευθύνη των τραπεζών που δίνουν τα δάνειά τους. Δηλαδή αν πάει κάποιος να ζητήσει με ένα χαμηλό εισόδημα, ένα μεγάλο δάνειο,
1: με συγχωρείτε
0: η τράπεζα
1: όμως.
0: Γνωρίζει αν μπορεί να το δώσει
1: όχι. Με συγχωρείτε όμως. Η τράπεζα είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα σου δώσει ή όχι το δάνειο. Οφείλει όμως και ο καταναλωτής να ξέρει αν μπορεί να το αντέξει ή όχι το δάνειο. Η τράπεζα δεν το δίνει μόνη της το δάνειο. Κάποιος το ζητάει το δάνειο.
0: Ναι, η τράπεζα δεν ελέγχει μόνο το εισόδημα. Ελέγχει κυρίως τα περιουσιακά στοιχεία που έχει.
1: Και καλά κάνει.
0: Για backup.
1: Και καλά αυτό. Κάνει.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, η τράπεζα ελέγχει, καταρχήν συνδέεται με τον τηρεσία, τον γνωστό τηρεσία. Εκεί φαίνεται ότι κάποιος έχει προηγούμενες άγγιξες οφειλές, έτσι. Δηλαδή αν κάποιος είχε μια επιχείρηση και άφησε ακάλυπτες επιταγές, αυτό βέβαια πλέον δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορούν τόσο πολλές επιταγές ακάλυπτες όπως το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει διάφορα χρέη. Εκεί η τράπεζα δεν μπορεί να του παρέχει πίστοση.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα με τον τηρεσία, κύριε καθηγητά, γιατί έχει γίνει καταγγελία εδώ στο σταθμό και το ψάξαμε και όντως ίσχυε ότι ενώ κάποιος είχε αποπληρώσει το δάνειό του, είχε κοκκινήσει κάποια στιγμή, μετά έκανε τη ρύθμιση, το πλήρωσε και ήταν για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο, δηλαδή για 3-4 χρόνια. Ήταν ακόμη στον τηρεσία.
2: Ναι, έτσι προβλέπεται στο νόμο, έτσι προβλέπεται. Ναι. Προβλέπεται ότι δεν διαγράφεσαι, ότι κάποια στιγμή δηλαδή είχε ένα χρέο και το εξόφλησε. Δεν σημαίνει ότι αμέσως διαγράφεται από την τηρεσία. Αυτό είναι κάτι που έχει ελεγχθεί από την αρχή προστασίας δεδομένων. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο. Έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Το ίδιο σύστημα το έχουμε αντιγράψει από τη γερμανική Σούφα, στον αντίστοιχο γερμανικό Τηρεσία. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο ή ότι μπορεί να μας φαίνεται ότι κάπως είναι υπερβολικό.
1: Υπάρχει ένα μοντέλο λοιπόν, πάνω στο οποίο βασίζεται και η συγκεκριμένη υπηρεσία. Κύριε Γκλεζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Γκλεζάκης. Λύσαμε τις απορίες μας. Καθηγητής νομικής του Αριστοτελείου με γνωστικό αντικείμενο δίκαιο και πληροφορική.
3: Ήρθα τρεχάτος μέχρι εδώ, είπα παλιάτσο στο ληστή.

0: εντωμεταξύ, τώρα είναι η ενότητα για το σινεμά. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερματζόγλου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα.
0: Αλλά συζητούσαμε το εξής. Είναι η τιμόμενη χώρα φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ιαπωνία, και μέσα στη διοργάνωση δεν είδα, τουλάχιστον μπορεί να κάνω και λάθος, αν το έχει εντοπίσει κάποιος ακροατής μας πει, ένα αφιέρωμα στον Κουροσάβα, που είναι η σημαία της Ιαπωνίας στο κινηματογράφο.
2: Θα γίνει αφιέρωμα, θα γίνει στον κινηματογράφο Απόλλωνα, θα είναι οι ταινίες 11. Σε μία από αυτές τις 5 Οκτωβρίου στο Αδέσποτο Σκύλο συμμετέχουμε κι εμείς. Η ταινία, το αφιέρωμα αρχίζει από τις 9 του μηνός, καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, και παίρνει και μέρος του Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 11 κορυφαία φιλμ του Κουροσάβα, όπως το Δολοφόνο του Τόκιο, το Θρόνο του Αίματος, το Αδέσποτο Σκύλο, το Κοκκινογέννη, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας, όπως το ΡΑΝ, το περίφημο ΡΑΝ που κρατάει 2,5 ώρες, θα γεμούσα ο ίσχυος του πολεμιστή, θα σου δίνω σε αποκλειστικότητα αυτό. Τα όνειρα, τα περίφημα όνειρα, την έχουμε ταινία του συμμετείχαν ο Σκορσέζη και άλλοι για να βοηθήσει, και υπάρχει ό,τι καλύτερο υπάρχει από Κουρσάο, θα είναι εκεί πέρα και σε προβολές, εκ των οποίων σε μία, γιατί το ΙΤΟΧΟ μπορεί να βοηθάει στις δημόσιες σχέσεις στην πρεσβεία, αλλά οι ταινίες είναι πανάκριβες. Η Τόχο Φιλμ επιμένει πάρα πολύ σε μεγάλες τιμές που έχει τις ταινίες, και έτσι θα συμμετέχουμε και εμείς σε μία εξ αυτών, 5 Οκτωβρίου, στον Αδέσποτο Σκύλο, την περίφημη ταινία του Κουρουσάουα που γυρίστηκε στα 1949. Αυτά με τον Κουρουσάουα.
0: Υπομονούμε.
2: Άρα λοιπόν έπρεπε να ρωτήσετε την κυκλοπαίδια που λέγεται Αλέξη Καλαμπούρη κάνω, έτσι, για να σου πω τι γίνεται.
0: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι δεν το είχαμε σχεδιάσει, απλά επειδή λέγαμε νωρίτερα για την έκθεση, μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία, που είναι το Ιαπωνικό σινεμά φέτος από τη διοργάνωση.
2: Έτσι έπρεπε να το είχαν σκεφτεί και οι αυτοί, αλλά...
0: Επειδή θα έχουν μια ημέρα αφιέρωμα στον πολιτισμό, αλλά ούτε καν θέατρο δεν θα έχει. Θα έχει κάτι από μουσική και τα λοιπά, ναι.
2: Το κάνουν τελείως τυπικά, δεν είναι...
0: Ναι, διεκπεραιωτικά.
2: Δεν είναι έτσι. Τώρα σήμερα βγαίνουν μερικές σημαντικές ταινίες, θα τις πούμε ποιες είναι αυτές. Ξεχωρίζει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, που είναι... Η ταινία του Πολωνού Παυλικόφσκι, Fatherland, η πατρίδα δηλαδή, κρατάει 82 λεπτά. Κλασικά, όπως ξέρουμε, ο Πολωνός γυρίζει σε ασπρόμαυρο και σε τετράγωνο κάδρο, το κλασικό κάδρο του σινεμά που καταλήγησε τα τελευταία χρόνια, και μας αναφέρεται στην ιστορία του Τόμας Μαν, ο οποίος βέβαια είχε φύγει από τη Γερμανία λόγω του ναζισμού, είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ώρα που έχει ξεσπάσει εδώ ο ψυχρός πόλεμος το 1949, μαζί με την κόρη του επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα, την Γερμανία, και όπου βέβαια μένει συντριμμένος από όλα όσα βλέπει, από όσα όλα έχουν γίνει εκεί πέρα, μια καταστραμμένη Γερμανία, πολύ πικρή ταινία, ανθρώπινη, καλογυρισμένη, έξυπνη. Και το Πάπα να πω όλα τον τελευταίο καιρό οι ταινίες το κάνουν 2,5-3 ώρες και τα λοιπά. Σύντομη ταινία, είναι μακράν η καλύτερη επιλογή της εβδομάδας. Νομίζω αφορά και το καλλιτεχνικό σινεμά, αλλά και αυτό που θέλει να δει κανένας για να περάσει καλά. Μια άλλη σπουδαία ταινία έρχεται από την Ιταλία και λέγεται «Έτσι είναι η ζωή». Η ταινία είναι πολύ επικαιρή, πολύ οικολογική και μας θυμίζει την Ελλάδα. Η Σαρδινία είναι ένα πανέμορφο κομμάτι της Ιταλίας. Είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι γραφική, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση, μια μεγάλη εργολαβική εταιρεία θέλει να μετατρέψει ένα κομμάτι με τα χωριά της και τα λοιπά, τα δέντρα και τα λοιπά, σε ένα μεγάλο τουριστικό αξιοθέατο, ξενοδοχείο 5 αστέρων, όπου βέβαια θα υπάρξει πολλή δουλειά και για τον τοπικό πληθυσμό. Θα δουλέψουν στις κατασκευές, αλλά μετά και στο ξενοδοχείο. Ο μόνος, για να τελειώσει όμως αυτή η κατασκευή, πρέπει να πουληθεί και το τελευταίο μέρος της. Ένας βοσκός, εκεί έτσι, γέρος και επίσοδας, θεωρεί ότι είναι αυτό το σπίτι του και δεν, για 15 περίπου χρόνια δεν πουλάει. Βλέπουμε ότι αρχίζουν να το ζητούν από 150.000 1,5 εκατομμύριο λιρέτες και φτάνουν στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η ταινία είναι χιουμοριστική, είναι οικολογική, είναι καλοκαιρινή και νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, γιατί μεταφέρει και ένα πρόβλημα το οποίο έχει και σχέση με την Ελλάδα. Οικολογία, κτήματα, κτίσματα, η πίεση οικονομική. Έχουμε και μια δικαστήρα η οποία βγάζει σαν τέλος μια απόφαση η οποία θα αποτελείται κόλαφος. Είναι μια πολύ ευχάριστη ταινία για να περάσει κανένας δύο ώρες, γιατί η ταινία κρατάει δύο ώρες, και θέλω να σας πω ότι έχουν και ξανανοίγουν και τα χειμερινά μαγαζιά. Επίσης όσοι θέλουν κυνηγάνε κομμωδίες, είναι το Spa Weekend λοιπόν. Αυτή είναι ταινία έτσι εύκολα για να περάσει κανένα στην ώρα του. Τρεις κοπέλες που είναι φίλες μεταξύ τους αποφασίζουν να σε χαλαρώσουν για 48 ώρες, να πάνε κάπου να κάνουν και σπα κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα να περάσουν ήρεμα. Εκεί όμως που είναι αυτές οι μόνες τους, ξαφνικά εμφανίζεται και μια τετάρτη φίλη τους, η οποία δεν ήταν προσκεκριμένη, η οποία θα λέγαμε είναι ο δαίμονας της παρέας. Και τους χαλάει τελείως οι διακοπές με τα καλαμπούρια, με τις ανατροπές, με τις αναστολές. Η ταινία, επαναλαμβάνω, η ταχύτητά της είναι μόνο ψυχαγωγικά, έτσι. Το Spa Weekend, εξάλλου και ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός, Spa Weekend κτλ. Δεν νομίζω ότι κάνει τίποτα παραπάνω από το να περιμένουμε να δούμε τις προηγούμενες ταινίες. Να σας πω επίσης ότι η Οδύση έχει περάσει πλέον το 1 εκατομμύριο σε εισιτήρια στην Ελλάδα, ναι, και πάει να περάσει και σε λίγο το Safe Sex που έχει κάνει 1 εκατό, είναι στη νούμερα 6 θέση. Και όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος εμπιστεύει στο σινεμά. Να δούμε όμως αν αυτό είναι περιστασιακό και τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί χθες είχαμε ανοιχτή τη φοβερή βροχή, έτσι, ναι, η οποία βρήκε και πολλούς συνεχείς μέσα του να γίνονται μουσκήμα μέσα σε δενούς κινηματογράφους. Αν θα συνεχιστεί αυτό το ευχάριστο δεδομένο ή δεν θα έχουμε τίποτα κάμψεις. Και να πω ότι πολύ περισσότερα 8 με 9 το βράδυ στο στην εκπομπή για τις νέες ταινίες μαζί με τον διευθυντή του 958 στο 958, το Θανάση στο Βουγάδι. Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά και θα μιλήσουμε και για το φεστιβάλ της Βενετίας που άρχισε χθες. Δεν έχει βέβαια ελληνική συμμετοχή, άρχισε χθες, αλλά είναι πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός με ταινίες ιδίως πολιτικές. Αυτά από μένα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
0: Και με τα κινηματογραφικά, ναι, πηγαίνουμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διημερή επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα $95 το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μια εκπομπή για όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, με ειδήσεις, με όλα όσα συμβαίνουν στις 4 περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, με ειδήσεις, με θέσεις, με συνθέσεις, με αντιθέσεις, ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες. Από την Ερτλάρισα συντονίζεται και σήμερα η εκπομπή. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελπίδα Πουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της Ερτλάρισας. 98,3 στα FM, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς, οπότε είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, που και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είναι στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 10 έως τις 12. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε και σήμερα. Εξακολουθεί μάλλον να συζητείται η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. 26 Αυγούστου συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το Δικαστικό Συμβούλιο αλλιώς, και αποφάσισε την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Θυμόμαστε όλοι την έκρηξη, τη φωτιά και την απανθράκωση 5 εργατριών τον Γενάρη του 2026. Είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Είχαν οι συνήγοροι του καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης τον Μάρτιο του 2026. Εξετάστηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα και απορρίφθηκε τον Απρίλιο του 2026 η αίτηση αποφυλάκησης. Άσκησαν έφεση οι δικηγόροι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο στις 12 Ιουνίου απέρριψε την έφεση, άρα διέταξε τη συνέχιση προφυλάκησης, στο ίδιο Συμβούλιο που δύο μήνες μετά, στις 26 Αυγούστου, ενέκρινε την αποφυλάκησή του, κρίνοντας ότι δεν είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα και ότι δεν είναι ύποπτος τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων. Εξαιρετικά δυσαρεστημένοι, οργισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προκειμένου να αρθεί η απόφαση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Είχαμε και την καταδίκη με συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος κατηγορούνταν για σέλγια σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Δεν έχει αναστέλουσα δύναμη η έφεση και κατά συνέπεια επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών. Πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη Μανώλη, στην ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα Ελένη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Και εμείς καλά είμαστε εδώ. Ωραίο καιρό έχουμε, δεν έπιασαν οι καταιγίδες, δόξα τω Θεώ.
0: Στο Δήμο της Αγιάς, ναι, χθες στις 3 τα ξημερώματα είχαμε έντονη βροχόπτωση και αέρα και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: αλλά είδες, για λίγο.
1: Δεν πρόλαβε να κάνει, δηλαδή, ευτυχώς κάποια ζημιά.
0: Όχι, δεν ήταν βροχή που θα προκαλούσε ζημιά, ήταν μια έντονη βροχή, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εμάς γι' αυτό λέω ότι καλό ήταν αυτό, που ναι, δεν είχαμε προβλήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα τι να σου πω σήμερα. Είχαμε κάτι τροχαία, ελαφρά.

0: Βρήκαν, ευτυχώς δηλαδή, είναι καλά στην υγεία του, βρέθηκε γρήγορα δηλαδή, εκείνοι βέβαια όλοι και οι αρχές ακόμα κινητοποιήθηκαν λόγω αυτού που σου λέω, αλλά εντάξει, μια χαρά. Τώρα τι άλλο να σου πω, ακόμη ότι είχαμε συλλήψεις για ψαράδες που, πώς το λένε, μάζεψαν πολλούς αχινούς, έχουμε αχινούς στο μπογιαστικό. Δηλαδή δικαιούται, λέει, ο ψαράς.
1: Καλό δεν είναι αυτό.
0: Ναι, καλό είναι, βέβαια. Αλλά τα τρώγονται κιόλας, ναι, οι αχινοί, όπως ξέρεις.
1: Βέβαια τρώγονται, ναι, οι αχινοί.
0: Και ενώ έπρεπε να έχουν, ξέρω εγώ, ο καθένας 30 τεμάχια, είχαν 2.000.
1: Α, τέτοια διαφορά.
0: Γι' αυτό
1: δεν
0: το λέμε.
1: 30
0: τώρα,
1: τεμάχια,
0: ναι,
1: και είχαν 150, ας πούμε.
0: Ναι. Και τα ρίξαν πάλι στη θάλασσα, λέει η λιμενική. Γιατί εκεί πρέπει να είναι οι αχινοί γενικότερα, τέλος πάντων. Έτσι, κάτι πολύ πολύ πολύ σοβαρό δεν έχω να σου πω άλλο, με τη λογική ότι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή η ΔΕΘ είναι αυτή και οι επαγγελματικές όλες τάξεις, ναι, που, ναι, περιμένω να δουν, να ακούσουν μάλλον τι θα υποθεί και να γίνουν τα συλλαλητήρια, να δείξουν και αυτοί τι σκέφτονται, τι ζητούν και τα λοιπά.
1: Πάντως άκουγα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, τέλος πάντων στο Air News Radio.
0: Ναι, μπράβο.
1: Η οποία μιλούσε για το πολλαπλό βιβλίο, μιλούσε για διάφορα τέτοια εκπαιδευτικά ζητήματα και είπε ότι θα ανακοινωθούν οικονομικά μέτρα σημαντικά, οριζόντια, για όλο το δημόσιο τομέα. Τέλος πάντων, για ό,τι έχει απομείνει στο,
0: ναι,
1: δημόσιο,
0: στο δημόσιο τομέα,
1: για να είμαστε ακριβείς.
0: Δηλαδή τι μέτρα θα ανακοινωθούν, ας πούμε.
1: Οικονομικά, οριζόντια, δεν διευκρίνησε.
0: Ναι. Λες να κρατάει αυτό το 13ο που λέει, πώς το λένε, μισθό.
1: Δεν
0: η σύνταξη.
1: 13ο, 14ο μισθό.
0: Όχι τέταρτο, δεν σου είπα τέταρτο. Για ένα σου είπα εγώ.
1: Εντάξει, εγώ είπαμε πονηθμένο. Αφού δίνουμε και δίνουμε.
0: Αφού να δώσουμε ακόμα ένα.
1: Δώσουμε κάτι παραπάνω. 13ο, δεν ξέρω. Στελέχη πάντως της Νέας Δημοκρατίας, με τα οποία τέλος πάντων μίλησα τις προηγούμενες ημέρες, δεν έλεγαν για 13.
0: Για κάτι τέτοιο, ναι. Ποιος ξέρει τι έχει σκεφτεί. Μπορεί, ας πούμε, πάλι να πει καμιά αύξηση.
1: Ρώτησα και είπανε, ναι, μπα αποκλείεται. Δεν ξέρω.
0: Θα δείξει. Περιμένουμε. Το θέμα είναι, ξέρεις κάτι, ότι συνήθως ακούς κάτι, το οποίο εγώ καλοπροαίρετα το λέω, και σου λέει από την τάδε χρονιά και μετά. Και λες τώρα κι εγώ μέχρι να έρθει η τάδε χρονιά τι θα κάνω.
1: Άντε ντε.
0: Κατάλαβες. Γιατί λέει τότε θα μπορούμε, ξέρω εγώ. Τα έχουμε υπολογίσει, έχουμε κάνει τις πράξεις μας, έχουμε κάνει τις προβολές μας. Και βλέπουμε ότι στο, ναι, μέλλον, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, δεν έχει σημασία, τότε, ναι, θα γίνει αυτό. Και εγώ, ναι, μέχρι τότε τι κάνω.
1: Ό,τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Μα σφίγγουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε,
1: σκάσουμε.
0: Είμαστε. Έχουμε. Πώς το λένε, σπογκοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Μπορούμε, ναι, και. Δηλαδή μπορούμε να ζουλιχτούμε πάρα πολύ.
1: Μπορώ και περισσότερο. Μπορώ και περισσότερο.
0: Νομίζω είναι ωραίο αυτό το σκομπο.
1: Σφογκοποιηθεί. Και κερδίζει ποιος τώρα. Όχι αυτός που σφογκοποιείται περισσότερο.
0: Όχι.
1: Ναι. Αυτός
0: που μπορεί και
1: χάνει.
0: Και τον ζουλάει.
1: Και τον ζουλάει αυτό. Mm. Επίσης άκουγα και μία κυρία που είναι στην ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει την αγορά, τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και ρωτήθηκε για το εξής. Λέει, υπάρχει ένα παρατηρητήριο. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου του κυρίου Τσοκαλά, του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, το τάδε σαμπουάν, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο μέγεθος, είχε τον Ιούλιο 2,45 ευρώ και 45 λεπτά. Τον Αύγουστο έφτασε 3 ευρώ και 50 λεπτά και τέλος Αυγούστου με τη μείωση πήγε 3 ευρώ και 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, είπε η κυρία της Ανεξάρτητης Αρχής. Εμείς είμαστε εδώ, τα παρατηρούμε και αν βρούμε κάτι θα το, ναι, λύσουμε. Αλλά πρόστιμο δεν μπορεί να βάλει η αρχή.
0: Εννοείς μπορεί να το κάνει ως άλλος φορέας.
1: Όχι.
0: Δεν προβλέπεται.
1: Συγγνώμη, ναι, αλλά, ναι, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση τώρα. Θέλουμε ελεύθερη αγορά ή δεν,
0: ναι,
1: θέλουμε.
0: Ή δεν θέλουμε, έτσι ακριβώς.
1: Διότι η ελεύθερη αγορά αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Και τέλος πάντων στην ελεύθερη

0: Τώρα πώς ένα κράτος μπαίνει και ρυθμίζει τις τιμές εάν δεν νομοθετήσει σχετικά?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ας λουστούμε με πράσινο σαπούνι. Οι παλιοί που λουζόταν με πράσινο σαπούνι, γιατί?
1: Ναι, μια χαρά είναι το πράσινο. Και τα ρούχα πλένονται μια χαρά.
0: Τα ρούχα πλένονται
1: όταν
0: μια χαρά.
1: Τα μαλλιά δεν πλένονται. Αλλά θυμάσαι, τώρα έχει, ας πούμε, στο πήλιο ένα σωρό φίρμες και σαπουνάκια που είναι πολύ οικονομικά. Κάποιοι τα φτιάχνουν και μόνοι τους. Δηλαδή, θέλω να πω, άνθρωποι συνταξιούχοι, οι οποίοι τώρα με κάτι θέλουν να απασχοληθούν. Πολύ καλή ποιότητα που μπορεί και να λουστεί και να κάνει μπάνιο.
0: Ναι, δεν ακριβώς. Θέλω όμως να συμφωνήσουμε ότι για κάποιου ανθρώπου που έχουν δύσκολα μαλλιά.
1: Ναι, χρειάζεσαι σαμπουάν.
0: Ναι,
1: χρειάζεσαι
0: δεν
1: κάτι. Άμα έχει δύσκολα μαλλιά.
0: Με λύπη
1: μαλλιά,
0: μου το λέω, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Κοίτα να δει. Άμα θε και εσύ να τα βάφει και τα βάφει τόσα χρόνια, έχει δύσκολα μαλλιά.
0: Όχι, είχα από πριν.
1: Α, είχε και από πριν δύσκολα μαλλιά.
0: Ναι. Εμεί που έχουμε δύσκολα μαλλιά, γεννιόμαστε με αυτά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Έχουμε και δύο συναδέλφες που και δύο έχουν δύσκολα μαλλιά.
0: Μπράβο, το ξέρω και αυτό. Η μία θα με καταλάβει σίγουρα.
1: Η μία τα αφήνει όμως μπουκλωτά και δεν πολύ ασχολείται. Η άλλη όμως κάθε εβδομάδα τα αισιώνει.
0: Ναι. Mm. Αυτή με τα μπουκλωτά θα με καταλάβει.
1: Καλά, μιλάμε. Είμαστε πολύ σουράλ. Ξέρεις τι φοβάμαι, το είπα και το πρωί σε μια συνέντευξη, ότι όταν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με αυτό το χαμόγελο, μήπως είναι ένα βήμα προς την αποδοχή τους αυτό?
0: Μπορεί και όχι, μωρέ.
1: Μπορεί και όχι, ναι.
0: Μπορεί και όχι. Μπορεί να είμαστε ένα βήμα στο να, τέλος πάντων, παλέψουμε για να αλλάξουν οι ζωές μας και η κατάσταση. Οι ζωές μας προς το καλύτερο, όλοι, όχι μόνο εμείς. Απλώς να το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ για να μην τρελαθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να έχει αυτή τη λογική εξήγηση. Γιατί τώρα, ας πούμε, να ανοίγω το Art News και βλέπω την πρώτη είδηση για την Κυψέλη.
1: Ναι, καλά, αυτό
0: εδώ
1: και αν είναι.
0: Τώρα δεν, εδώ είναι άλλη κατάσταση. Δεν είναι ακρίβεια, θέλω να πω. Δεν είναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα. Το είδαμε έτσι κι αλλιώς. Προχτές.
1: Ναι, το σχολιάζαμε και επίσης έβγαλες και κάποιον. Θυμάμαι,
0: ναι, που είπε ότι τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας σε αυτή τη χώρα καθόλου, τελεία. Και δεν είναι μακριά από την αλήθεια. Δεν υπάρχει σύστημα παιδιατρικής μέριμνας δημόσιο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο ιδιώτης παιδίατρος είναι
1: αυτός που φροντίζει τα παιδιά όλων.
0: Αυτός, ναι. Μπράβο. Και φτάνουμε, έχουμε δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού στην Αθήνα, που όλες οι δύσκολες και σοβαρές περιπτώσεις φτάνουν εκεί. Επίσης δεν αμφισβητείτε.
1: Ναι.
0: Πουθενά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μόνο το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού. Τέλος πάντων, έχει πολλά. Η επικαιρότητα, η ΔΕΘ βέβαια είναι ο προσανατολισμός, έχεις δείξει.
1: Ναι, επειδή δηλαδή, τώρα είναι το Σάββατο, είναι πάρα εκεί. Πολύ κοντά και εντάξει, μπορεί πολλά να έχουν. Ξέρεις τώρα, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, λέει ο άλλος, θα πω 5, έμαθα 5. Ο άλλος λέει θα πω 10. Ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει 15. Το άλλο, το φίλο της εφημερίδας, λέει εκείνα. Ας τα ακούσουμε, γιατί πολλά από αυτά είναι και λαγή που λέμε. Έτσι,
0: ναι.
1: Όπως στον αθλητισμό,
0: ναι,
1: υπάρχουν και στα μέσα οι λαγοί. Λοιπόν, και μπορεί να μην υποθούν και καν, ας πούμε, καμιά φορά, ας πούμε. Το ρίχνουμε να δούμε τι θα πιάσουμε,
0: τι
1: αντιδράσεις θα υπάρξουν και αναλόγως κινούμαστε.
0: Ναι, είχαμε και τον κύριο Τσίπρα χτες στην Θεσσαλονίκη, που ανέλησε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, είναι αυτό που έλεγες. Πότε? Ναι. Και μέσω μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας. Και επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και κλαδικών συμβάσεων, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, μέση αύξηση 500 ευρώ το μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές. Τώρα επίσης είναι ένα θέμα, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί.
1: Ναι,
0: είναι πολύ χαμηλή.
1: Ζουν με μισθούς πάρα πολύ χαμηλούς.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ακόμη και αν έχει κάνει αναπληρωτής χρόνια ξεκινάει με ένα μισθό της τάξης των 850 ευρώ. Δηλαδή έχω φίλη, διορίστηκε πριν 2 χρόνια πάνω από 50. Έχουσε κοινωνικά κριτήρια διορίστηκε, έτσι αλλιώς δεν νομίζω δεν θα...
1: Δεν θα μπορούσε, ναι.
0: Δεν θα μπορούσε, δεν θα διοριζόταν ποτέ, ναι. Θα ήταν αναπληρώτρια μπεζαή. Διορίστηκε με μισθό 850 ευρώ, ο εκπαιδευτικός.
1: Ναι.
0: Που να αποφασίσουμε κάποια στιγμή, είναι σημαντικός, δεν είναι, τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε.
1: Μα αφού δεν μπορούμε, ρε παιδί, να τα πληρώσουμε, δεν είδες την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τι λέει. Για τα μέτρα που παρουσίασε δηλαδή, εννοώ, ο κύριος, ναι, Τσίπρας. Λέει ότι παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών που παραπέμπουν ευθέως περιπέστες τη δική του περίοδου και τα μια και διοικούσε 100 χρόνια ο κύριος Τσίπρας, με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου και αχρίαστο το τρίτο μνημόνιο, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά δυνάμων.
0: Εντάξει, οκ, okay, το ακούω.
1: Εγώ δεν ξέρω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε έχω στοιχεία στα χέρια μου για να πω αν ο κ. Τσίπρας μπορεί να τα κάνει αυτά. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών που τα έχει στα χέρια.
0: Καλά,
1: του
0: δεν
1: και απαντάει.
0: Εξήγηλε καμιά επανάσταση φορή.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό λέω.
0: 1000 ευρώ εξήγηλε.
1: Εντάξει, δα, και άλλοι είναι στο 950-970.
0: Με 1000 ευρώ δεν βγαίνει επίσης οικογένεια. Δεν βγαίνει, ούτε ένας άνθρωπος δεν βγαίνει με 1000 ευρώ.
1: Αν βάλει μέσα.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Όλα,
0: ότι φυσικά. Αν βάλει ενίκιο. Που άντε στη Λάρισα ή στο Βόλο ή στη Θεσσαλία γενικά, τα ενίκια είναι ακόμη σε ελεολογισμένα επίπεδα. Αν πας στην Αθήνα, μπορεί να βρεις διάρη με 7 εκατοστάρικα το μήνα. Αν λοιπόν πάρεις 1000 ευρώ και δώστε 7 εκατοστάρικα για το ενίκιο,
1: μένουν
0: 300 ευρώ για να πληρώσεις λογαριασμούς, να φας και να μην βγεις ποτέ.
1: Ναι. Και να μην βγεις,
0: ή να πάρεις μια μπύρα από ένα
1: κινήσε με τα πόδια σου ή και με τα μέσα.
0: Φυσικά. Και πάλι και με τα μέσα πάλι δεν σου φτάνουν.
1: Κοίτα να δεις, πολλές φορές μπαίνουν μέσα και δεν πληρώνουν κιόλας.
0: Τα μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα χωράνε.
1: Άμα χωράνε.
0: Άμα χωράνε, γιατί είναι και άλλο θέμα εκεί.
1: Είναι και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι και τηλεφορία κυκλοφορούν.
0: Θέλω να πω, δεν είναι καμιά τώρα.
1: Ναι.
0: Καμιά φοβερή επανάσταση 1000 ευρώ κατώτατο μισθό το μήνα, από 950 να πάει 1000.
1: Γι' αυτό.
0: Δηλαδή
1: λέμε.
0: 50 ευρώ αύξηση. Οκ. Okay. Είναι μία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Πήγα εγώ προχτές. Μπράβο, χωρίς κρέας. Γαρίδες κατεψυγμένες. Ένα μακαρόνι, μία γαρίδα κατεψυγμένη, τη μικρή συσκευασία.
1: Μη μου πεις ότι ήθελες να φτιάξεις γαραδομικαρονάδα και εσύ έλεος. Φτιάξε μια σαλτσούλα ντομάτα, παιδί μου.
0: Θα σε εκπλήξω.
1: Για πες.
0: Ήθελα να κάνω γιουβέτσι γαρίδες.
1: Γιουβέτσι γαρίδες.
0: Πάρα πολύ το πέτυχα.
1: Ναι.
0: Μιας και μιλάμε για σουρεαλισμό, να το πω και αυτό. Πολύ το πέτυχα. Αλλά τέλος πάντων, 40 ευρώ.
1: Ναι.
0: Σαλτσούλα. Σαλτσούλα.
1: Σαλτσούλα, ναι.
0: Σαλτσούλα.
1: Τώρα μου λες και εσύ τώρα γαρίδες κατεψυγμένες από τη Γκαραϊβική.
0: Ναι, τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που ρέχτηκε κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή γαρίδες.
1: Ναι, εντάξει. Συγχωρεμένη.
0: Συγχωρεμένη. Συγχωρημένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ρίξουμε σιγά-σιγά τα θέματα. Ποιος είναι ο τεχνικός στο Βόλο?
1: Κλασικά. Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Παναγιώτης Σωτήρης. Λοιπόν, πάμε, Βαγγέλη, να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το θέμα της Βιολάντα, της πισκοτοβιομηχανίας, της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη, το πώς, το τι στάση κρατούν οι συγγενείς των θυμάτων, των νεκρών εργατριών δηλαδή. Στο δεύτερο μέρος, λόγω κάποιου ζητήματος που ανέκυψε, θα ξεκινήσουμε από το Βόλο, από τους αγρότες, από την Ελένη Μανώλη. Ελένη.
1: Έτσι, ναι. Και πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τον κύριο Γιορδαδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Γιορδαδάκη.
2: Καλή σας μέρα και εσάς και στους αγρότες.
1: Ετοιμάζεστε κι εσείς τώρα για τη ΔΕΘ, να μας πείτε λίγο τι και πώς.
2: Ναι, ετοιμαζόμαστε όλες οι... Όλοι οι δρόμοι βασικά οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό τον Πύργο συγκεκριμένα, όπου θα γίνει και κάθοδο στο τραχτέρ από τους συναδέλφους, αλλά και με λεωφορεία από αγρότες κτηνοτρόφους αλλιείς με λυσοκόμους πανελλαδικά. Αυτό πάρθηκε και στη σύσκεψη πανελλαδική που έγινε στα Μάλγαρα την περασμένη εβδομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε τον αγώνα, όπως είχαμε δηλώσει και μετά το πέρας του μπλόκου, αλλά και τις δράσεις που είχαμε πραγματοποιήσει. Τις αγωνιστικές και εν ώψη καλοκαιριού συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί αντί να έχουν λυθεί προβλήματα, έχουν δημιουργηθεί και καινούργια. Έχουμε νέες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και εν ώψη πολέμου. Αλλά και τα προϊόντα είναι σε χαμηλές τιμές. Έχουμε ζητήματα ακόμα από περσινά από τις καιρικές συνθήκες που πολλοί συνάδελφοι μείνανε εκτός πληρωμών, εκτός κάποιας αποζημίωσης λόγω των καταστροφών που είχαμε. Και βέβαια είναι και τα σοβαρά ζητήματα με τους κτηνοτρόφους, με την ευλογιά, με το πυρετό, με τον αφόδη πυρετό. Δηλαδή, γενικώς τους έχουν οδηγήσει στον αφανισμό, στην κυριολεξία τους κτηνοτρόφους. Και οι αλλιείς βέβαια που αντιμετωπίζουν τα δικά τους σοβαρά ζητήματα που τα έχουν αναδείξει. Περιμένουν ακόμα τη δέσμευση του Πρωθυπουργού που είχε πει ότι θα πληρωθούν από τον Ντάνιελ για τα νεκρά ψάρια εδώ, για την περιοχή μας. Θα σας αναφέρω ένα ζήτημα σοβαρό. Ναι. Και ακόμα. 4 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, μετά τα νεκρά τα ψάρια, δεν έχουν δει ούτε ευρώ στους λογαριασμούς.
1: Ναι, μας τα λέγανε οι αλλιείς θες. Εντάξει.
2: Είναι σοβαρά τα ζητήματα σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Σαν Μαγνησία τώρα εμείς έχουμε λεωφορεία, θα φύγει 9.30 ώρα το πρωί από το Δημαρχείο της Αγοράς και στις 11 το πρωί από το Δημαρχείο του Βόλου. Ναι. Θα πάμε οργανωμένα, συντονισμένα, με ενότητα, όπως γνωρίζουμε και ξέρουμε, και θα δώσουμε μια ακόμη μάχη στην ουσία, γιατί κοιτάξτε, ο αγώνας τώρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος αγώνων με συντονισμό, οργάνωση, και παρόλο του φουλ εργασιών που έχουν οι συνάδελφοι και τις δυσκολίες, θα είναι τεράστια συμμετοχή και πιστεύουμε ακράντατα ότι με τον αγώνα θα φέρουμε αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι από αυτά τέλος πάντων τα οποία ζητούσατε και είχατε και τις συναντήσεις κάποια στιγμή, κάνετε τις μεγάλες κινητοποίησεις, συνεχίσατε με κινητοποίησεις μες στις πόλεις, έτσι, δεν το αφήσατε να ξεχαστεί καθόλου ο αγώνας δηλαδή που δίνεται γενικότερα. Εσείς ως αγρότες, τι παραμένει αυτό το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί?
2: Τίποτα δεν έχει ικανοποιηθεί, κανένα από τα κοινότητα μας. Το κόστος παραγωγής είχαμε κάποια δέσμευση, κάποια απάντηση, κάποια υλοποίηση τέλος πάντων πάνω στα αιτήματα που είχαμε για το κόστος παραγωγής, όπως για το φορολόγιο του πετρέλαιου, όπως για τα λοιπάσματα που ανακοινώσαν τότε την άνοιξη, αν θυμάστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα δώσει μια πνιχρή ενίσχυση 15% στα λοιπάσματα, όταν στην τετραετία έχουν αυξηθεί κατά 70%. Δηλαδή είναι σαν να μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. Είναι και από τους αγώνες, όπως είπατε, τους μεγαλειώδες, γιατί ήταν μεγαλειώδες αγώνες 55 μερών νυχτά και γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αγροτικού κινήματος. Το μόνο πράγμα που πήραμε είναι δικογραφίες, διώξεις. Πάνω από 1.000 συνάδελφοι διώκονται αυτή τη στιγμή πανελλαδικά. Από τον μπλόκο της Συνοίκειας είμαστε πάρα πολλοί. Ξεπερνάμε τους 100 πλέον. Οι δικογραφίες βγαίνει μία μετά την άλλη. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει η κυβέρνηση την απάντηση και στα αιτήματά μας, αλλά και σε συναδέλφους που παλέψαμε, αγωνιστήκαμε, αλλά όχι αυτόνομα, ήταν αποφάσεις των συνελεύσεων. Σε ένα γιγανταμπλόκο που έχει 3.000 τραχτέρ, δεν ήμασταν αυτοί 150.
1: Ναι.
2: Ούτε από το μυαλό μας. Και ούτε κάναμε κάποια ζημιά σε οτιδήποτε, είτε σε συνάδελφο είτε σε συμπολίτη. Ενημερώναμε πάντα για τις δράσεις μας, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στην ανώτερη μορφή του αγώνα που έχουμε, που είναι τα μπλόκα, γιατί υπάρχει θέμα επιβίωσης και ο αγώνας που δώσαμε ήταν επιβίωσης. Και βέβαια ο λαός ήταν δίπλα μας, φάνηκε, το 80% του ελληνικού λαού, αν θυμάστε, ήταν δίπλα μας με γκάλοπ, και πραγματικά η κυβέρνηση παρόλα αυτά δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Γιατί επενδύουν αλλού. Επενδύουν να δίνουν δισεκατομμύρια στις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, βέβαια έξω τα λεφτά, να επενδύουν σε μια πολιτική ξεκληρίσματος. Γιατί πέρα από τα σοβαρά θέματα ή τα οικονομικές άποψεις που έχουμε, δεν έχουμε βασικά ζητήματα. Μετά τον Ντάνιελ, ακόμα οι δρόμοι παραμένουν άφτιαχτοι, κατεστραμμένοι σε μαύρα χάλια. Συνάδελφοι ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις από την αρρωγή. Είναι πολλοί συνάδελφοι απλήρωτοι. Δηλαδή είναι μια κατάντια πλέον αυτό το πράγμα. Γιατί είναι 4 χρόνια μετά τον Ντάνιελ και τις πυρκαγιές. Γιατί και έχουμε και πάρα πολλούς συναδέλφους και από τις πυρκαγιές στο Βελεστίνο που έχουν μείνει απλήρωτοι. Είναι γύρω στους 70.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι πολλά ακόμα τα οποία παραμένουν έτσι, και τουλάχιστον το θέμα του αγροτικού τιμολογίου στο ρεύμα έχει εφαρμοστεί.
2: Δηλαδή, υπάρχει αυτό μια χαμηλότερη τιμή, όχι για όλους, γιατί έχει γίνει διαίρεση. Εκεί βάζει άμα έχεις χρέος στη ΔΕΗ ή άμα είσαι συνέτερος, έχεις ακόμα μικρότερη ελάφρυνση. Αλλά άμα είσαι ένας αγρότης που μπορεί να χρωστάς ένα λογαριασμό γιατί είσαι απλήρωτος, είτε που σου σφάξαν τα ζώα επειδή έχεις ευλογιά, είτε επειδή έχεις μια καταστροφή και δεν αποζημιώθηκες. Γι' αυτό έμεινε απλήρωτο το ρεύμα. Εκεί έρχεται κανονικά. Και δεν είναι αυτό. Το ρεύμα ήταν στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα κάποτε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί με ημίμετρα και με μερικές μειώσεις στο ρεύμα να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ, δώσανε σε 5 παρόχους της ενέργειας, τους δώσανε και 1,9 δισεκατομμύρια ενίσχυση την επόμενη χρονιά, 1,3 δις την πουλήσανε και 1,9 τους δώσανε για ενίσχυση, για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Και το ρεύμα διπλασιάστηκε. Αυτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά όλους τους συμπολίτες μας.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να τα γνωρίζουν. Δηλαδή, είναι και το σκάνδαλο του ΠΚΠ που ακόμα δεν έχει λυθεί τίποτα. Ακόμα συνάδελφοι περιμένουν απλήρωτοι, 158.000 συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις της περσινής χρονιάς και είναι στον άσο. Γιατί η επιδότηση τι είναι? Ισοσταθμή με την τιμή τη χαμηλή που πουλάς κάπως το προϊόν σου και, ένα μέρος. Και ένα μέρος πάει στον ΕΛΓΑ, στην ασφάλεια που έχουμε.
1: Ναι.
2: Και αυτά τα λεφτά δεν τα έχουμε πάρει. Όμως τον ΕΛΓΑ, άμα δεν τον πληρώσεις, πάει στην εφορία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργοδάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αργύρη Μπαϊρακτάρη. Είναι ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Τυρνάβου και μέλος του ΣΕΚ. Κύριε Μπαϊρακτάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι το πανελλαδικό, ας πούμε, όργανο.
1: Ο Σύνδεσμος της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ναι.
0: Ωραία.
1: Το τριτοβάθμιο όργανο.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς είναι ο κλάδος, σε τι κατάσταση είστε?
1: Κύριε Κουτσογιάννη, ο κτηνοτροφικός κλάδος περνάει τις πιο μαύρες μέρες που θα μπορούσε να περάσει ποτέ. Μόνο να σας δώσω ένα νούμερο, ότι το 2025 75.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τον πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας. Αλλοιείς, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Και γεωργία.
0: Ναι. Λόγω της ευλογιάς, να υποθέσω, η κτηνοτρόφοι.
1: Λόγω της καταστάσης που υπάρχει γενικά στον κλάδο μας και γενικά στον πρωτογενή τομέα. Με αυτά που ζούμε.
0: Ναι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Δυστυχώς τα νούμερα της μέσω Ελστάτ που παίρνουμε κάθε τρίμηνο στις αναφορές που έχει το πιο επίσημο στη αναφορά του ελληνικού κράτους, για το 26 τα νούμερα μας είναι ακόμη χειρότερα. Για την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας και γενικά του πρωτογενή τομέα, κυρία Κουτσουγιάννη.
0: Και ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Μπαϊρακτάρη, ότι αυτό δεν έχει μόνο επίπτωση στους κτηνοτρόφους που ξαφνικά βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν καν. Έχει επίπτωση και στους καταναλωτές.
1: Κύριε Κουτσουγιάννη, κοιτάξτε, αυτό είναι αλυσίδα. Από τη στιγμή πλέον ότι ως χώρα έχουμε φτάσει να παράγουμε το 15% στο βόλιο κρέας. Στο εγωπρόβειο κρέας έχουμε πέσει πλέον κάτω από το 70%, όταν πριν 5 χρόνια ήμασταν στο 136% και ήμασταν μια καλή δύναμη εξαγωγήμη σε πανευρωπαϊκά. Φτάσαμε πλέον να καλύπτουμε μόνο το 70% της ανάγκης της χώρας μας. Mm. Άρα τι γίνεται, τι βλέπουμε, αυτό θα έρθει μπροστά και στον καταναλωτή και στις τιμές και σε αυτό που βιώνουμε και ως χώρα. Πλέον ως χώρα αυτή τη στιγμή, αν κλείσουν τα σύνορα, θα έχουμε επισητιστική κρίση.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό μπορεί να αλλάξει, εκτιμάτε, κύριε Μπαϊρακτάρη? Θέλω να πω, μπορεί η χώρα, μπορεί η πολιτεία, μπορεί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό που ακούμε,
1: κύριε,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: είναι
1: συγνώμη.
0: Δεν παράγει η χώρα. Στον πρωτογενή. Και τι παράγει αυτή η χώρα, τι έχει αυτή η χώρα? Πρωτογενή τομέα. Βαριά βιομηχανία δεν έχει. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Συγγνώμη. Η χώρα δεν παράγει. Γιατί το 1970, το 1980 και μέχρι τα μέσα δεκαετίας του 90 ήμασταν αυτάρεστοι σχεδόν σε όλα.
0: Ναι.
1: Τι συντέλεσε και μετά το 95 και φτάσαμε σήμερα το 2026 να μην παράγουμε πλέον τίποτα? Τι πήγε λάθος? Ήταν λάθος των παραγωγών? Ας κάνουμε μια αυτοκριτική. Ήταν λάθος πολιτικής? Ας κάνουν την αυτοκριτική τους. Μπήκαμε ποτέ σε μια διαδικασία ως χώρα, η πολιτεία, μαζί με τον πρωτογενή τομέα, να συντάξουμε ένα πρόγραμμα όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, από κάτω προς τα πάνω, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα ώστε να είμαστε αυτάρεσκοι σε όλα και να μένει ο κόσμος στον πρωτογενή τομέα? Μπήκαμε σε μια διαδικασία να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά? Όταν αυτή τη στιγμή ακούμε ότι πλέον κλείνουν άλλα 33 σχολεία στην περιοχή της Θεσσαλίας γιατί έχουν φύγει ο κόσμος από τα χωριά. Όταν κλείνουν τα ταχυδρομεία, όταν κλείνουν αστυνομικά τμήματα, όταν κλείνουν τα σχολεία, πώς θα κρατήσει τον κόσμο στην Ήπεθρο για να παράξει?
0: Okay.
1: Άρα τι γίνεται, όλοι μαζί μας στις πόλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ποιος θα παράξει?
0: Ναι. Ναι, είναι μεγάλο.
1: Δεν ξέρω αν σας τα παρουσιάζω μαύρα, αλλά πλέον θέλω να βρω λέξεις να περιγράψω κάτι θετικό για τον πρωτογενή τομέα, κάτι θετικό για τη χώρα μας, κάτι θετικό για αυτό που μπορούμε να δούμε μπροστά μας και δεν βγαίνει. Βγήκε ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν είμαι αφήσεις προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Στο θεσμό του Πρωθυπουργού και διαχρονικά αυτό που γίνεται. Έχουμε ένα πενταετές πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο και ποιος θα το εκτελέσει αυτό το πλάνο? Κτηνοτροφία. Το 60% σήμερα, κύριε Κωνσταντινίδη, των κτηνοτρόφων είναι πάνω από 55 χρονών. Σε 5 χρόνια θα είναι ως σε δεξιοδοτική ηλικία.
0: Ναι.
1: Ποιος θα το εκτελέσει το πλάνο αυτό για να σηκώσει την κτηνοτροφία? Όταν σήμερα σφάζονται κοπάδια κάθε μέρα, όταν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα ανασύρσης κοπαδιών, όταν ο κόσμος καταστρέφεται και περιμένουμε μετά από 6 μήνες και μετά από 6 μήνες και μετά από 6 μήνες και είμαστε σε ένα εγκλεισμό και σε μια ομοιρία από το 2024 τον Ιούλιο και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει το αύριο. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα, να το μάθουμε κι εμείς? Δηλαδή έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα χωρίς εμάς?
0: Ναι.
1: Για τον κτηνοτρόφο. Εγώ συμμετέχω στο ΣΕΚ, mm-hmm. στο Σύνδεσμο Εκλήψης Οδροφίας. Και σας πληροφορώ ότι είμαστε το μοναδικό τριτοβάθμιο όργανο στη χώρα. Και δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα που έχει η πολιτεία. Δεν λέω για την κυβέρνηση να μην ακουστεί ότι κάνω αντιπολίτευση ή ότι μιλάω κατά της κυβέρνησης. Για πολιτεία θα μιλήσω. Γιατί όλοι έχουν τις ευθύνες τους για αυτό που φτάσαμε σήμερα. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα που έχει για τον πρωτογενή τομέα. Ποιο είναι το πρόγραμμα που έχει ότι τα σιτηρά φεύγουν σε εξευθυστικές τιμές και ο καταναλωτής αγοράζει το ψωμί του 200% πάνω.
0: Ναι. Ή το γάλα.
1: Ή το γάλα, σε αυτό ναι. που πάγουμε εμείς.
0: Ή το γάλα, ναι.
1: Έτσι. Και ποια είναι, τέλος πάντων, πάντως, όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Και τώρα... εν όψη, ας πούμε, του χειμώνα. Γιατί τώρα δεν, στη Θεσσαλία τουλάχιστον, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είχαμε πολλά περιστατικά ευλογιάς. Έρχεται χειμώνας όμως.
1: Μην ξεχνάτε, κύριε Κουτσογιάννη, ότι η Θεσσαλία τα προηγούμενα 3 χρόνια έχει αποψηλωθεί τελείως από κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Βρυώτου προς τον Τύρναβο που κατάγομαι. Έτσι, δεν υπάρχει κτηνοτρόφος.
0: Ναι,
1: στην περιοχή, πότε... έτσι. Mm. Άρα, τι να καταστρέψει.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε στο χειμώνα, μπαίνουμε λίγοι, να παράξουμε για πολλούς και δεν ξέρουμε αν αυτά που παράγουμε πλέον θα φτάνουν. Και τι συνεπάγεται αυτό. Συνεπάγεται ότι αυτό ο καταναλωτής θα το βρει πλέον στο ράφι.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο οι τιμές, δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και η ποιότητα του προϊόντος που θα καταναλώσει κανείς. Γιατί η Ελλάδα ως προς την κτηνοτροφία είχε και έχει, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων, ποιοτικά προϊόντα.
1: Δυστυχώς αυτό το ποιοτικό προϊόν που παράγαμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και μόνοι μας βάζαμε αυτόν τον γκολ, ποτέ δεν μετουσιώθηκε στην τσέπη του Έλληνα κτηνοτρόφου. Πάντα υπήρχε... μέσα σε αγωγικά θα βάλω μια λέξη εκμετάλλευση, το ποιοτικό που παράγαμε εμείς ως πρώτη ύλη στη μεταποίηση, μετά όλοι έπαιρναν την προστιθέμενη αξία εκτός από τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Ήταν ένας από τους λόγους που έφυγαν, ξεκίνησε το πρώτο κύμα φυγής και μετά ήρθαν όλα τα άλλα που συνεπάγεται που φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Ναι. Πάντως με έναν σχεδιασμό, το αναφέρατε κι εσείς πριν, μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται αυτός ο σχεδιασμός και τέλος πάντων δεν γίνεται.
1: Κυρία Κουτσογιάννη, δεν θέλω να τα παρουσιάσω όλα μαύρα. Θέλω να πιστεύω ότι αν πραγματικά η πολιτεία θέλει να κρατήσει τον κόσμο στην Ήπεθρο, θέλει να κρατήσει τον κόσμο στην κτηνοτροφία, αν δεν ξεκινήσουμε ένα διάλογο χθες, χθες, για το πώς πρέπει να ξαναστηθεί η κτηνοτροφία και σε ποιες βάσεις, και αν αυτή τη συζήτηση την κάνουμε σε μέλλοντα χρόνο. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι να εκτελέσουν αυτό το σχέδιο τέλος πάντων που θα φτιάξουμε στα χαρτιά.
0: Ναι. Ναι, αυτό, και αυτό μας αφορά όλους. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι καταναλωτές, είτε είναι ό,τι είναι.
1: Πάντοτε τέλος πάντων, η αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, κυρία Κουτσογιάννη, αυτομάτως φεύγει το 40% από την αγορά η πρώτη ύλη που παίρναμε από τους συνάδελφους γεωργούς. Ήμασταν οι πρώτοι καταναλωτές στα προϊόντα που παρήγαν οι γεωργοί. Σε
0: Σωστά.
1: καλαμπόκια, κρυθάρια, σιτηρά, στα πάντα.
0: Σωστά.
1: Φεύγοντας αυτοί, φεύγουμε εμείς, ξεκινάει η επόμενη αλυσίδα μετά να επέρχεται η κρίση στο γεωργικό κλάδο, σε αυτά που παράγουν. Φεύγοντας εμείς και παράγουμε, πλέον θα παράγουμε πολύ λιγότεροι αυτοί που θα μείνουμε, συνεπάγεται ότι εσείς ως καταναλωτής και εμείς ως καταναλωτής, αυτά που θα βρίσκουμε στο ράδι θα τα βρίσκουμε σε πολλαπλάσιες τιμές. Και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, να μην φτάσω σε σημείο να λέμε ότι αν θα βρίσκουμε στο ράφι πλέον. Γιατί σας είπα, ως χώρα παράγουμε μόνο ένα φτάσμα στο βόηο κρέας, είμαστε αυτή τη στιγμή στο 15%. Και από ό,τι βλέπετε, και από ό,τι ακούγεται μάλλον, έμπειροι δημοσιογράφους είστε, ότι πήγαμε να στηριχτούμε στη συμφωνία του Μερκοσούρ για να φέρουμε
0: ναι,
1: κρέατα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησα πλέον τα κρέατα, γιατί δεν είναι πλέον αυτό που φωνάζαμε εδώ και 3 χρόνια, οι προδιαγραφές αυτές που πρέπει να φύγει να καταναλώσει ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Με τον τρόπο που γίνονται εκτροφές εκεί πέρα.
0: Μα ναι, δεν ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί, δεν ισχύουν
1: ακριβώς
0: οι ίδιοι κανόνες, δεν ισχύουν τα ίδια, οι ίδιες ζωοτροφές, ας πούμε, η ποιότητα των ζωοτροφών. Και είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα.
1: Ούτε με έναν αγρότη μιλούσα. Αυτά που κάνουμε στα ζώα μας, ούτε.
0: Ναι. Με έναν αγρότη νομίζω μιλούσα ή με έναν κτηνοτρόφο, ιδιωτική συζήτηση, και μου έλεγε για τη σαλμονέλα που ήρθε μέσω εισαγωγών από μέσω Μερκοσούρ, ας πούμε.
1: Άλλωστε, είχαμε και τελευταία κρούσματα στη χώρα μας από σαλμονέλα που μετά από έλεγχο βρέθηκε ότι τα κοτόπουλα αυτά είχαν έρθει από χώρες Μερκοσούρ.
0: Ναι. Οπότε ναι, έχετε δίκιο, και νομίζω ότι περιγράφετε την κατάσταση όπως έχει. Δεν έχει να
1: θέλω,
0: κάνει.
1: Κυρία Κουτσογιάννη, να σας παρουσιάσω λίγο καλύτερη. Δεν μπορώ. Κάθε μέρα παρουσιάζεται ένα κρούσμα ευρωγιάς.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Μπαϊραχτάρη, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε ωριοποιημένη μια κατάσταση ή όχι, αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ή όχι. Το θέμα είναι να περιγράψουμε την κατάσταση έτσι όπως είναι, για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει. Νομίζω αυτό είναι το ζήτημα.
1: Η κατάσταση, σας είπα, είναι δύσκολη. Αν ήταν καλή, δεν θα έφευγαν 75.000 άνθρωποι από το επάγγελμα σε ένα χρόνο. Και συνεχίζεται η αποψήλωση του πρωτεγίνου τομέα στη χώρα.
0: Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Μπαϊραχτάρη.
1: Και εγώ συγγνώμη αν ήμουν δυσάρεστος. Πάντως, εγώ από το βήμα που μου δίνει θα κάνω ένα κάλεσμα να παραβρεθούμε το Σάββατο στις 6 ώρες στους Λαλητήρους στη Θεσσαλονίκη. Μπας και ακουστούμε τουλάχιστον. Και μπας και μπορούμε να βρούμε μια λύση στα προβλήματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 58 πρώτα λεπτά, 59 είναι. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Art News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις στις 11 ακριβώς, λίγο μετά τις 11 επιστροφή εδώ, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, Art Larissa, Art Volo και Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολυαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχίζει η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε σύντομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, ertco.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά την πρόσφατη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για έκρηξη, η οποία κόστισε τη ζωή σε 5 εργάτριες. 5 γυναίκες δηλαδή πήγαν να δουλέψουν νυχτερινή βάρδια και δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους. Και άλλοι 7 εργάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο κύριος Χρήστος Πατούνας είναι δικηγόρος, εκπροσωπεί 2 από τις 5 οικογένειες θυμάτων. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατούνα.
1: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ευνηδιαστική η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για σας και για τις οικογένειες?
1: Φυσικά, βεβαίως, γιατί αρχικά είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο κατηγορούμενος. Στη συνέχεια μετά υπέβαλε αίτηση αντικατάστασης των όρων της κράτησης.
0: Τον Μάρτιο του 2023, αν δεν κάνω
1: λοιπόν,
0: λάθος.
1: Η οποία επίσης απερίφθη, δηλαδή πριν πρώτη μήνου, χωρίς δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, μάλιστα, με τις νέες πραγματογνωσίες, με τα νέες στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί, αποδείχθηκε ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεται η εισαγγελική πρόταση, δηλαδή ενδυναμώθηκε στην ουσία η αρχική θέση, ότι γιατί η εισαγγελική πρόταση ήταν υπέρ της συνέχισης της προφυλάκησης, δηλαδή το Δικαστικό Συμβούλιο συνελήφθη ότι συμπληρώθηκε το εξάμηνο και έπρεπε να αποφανθεί αν συνεχιστεί η προφυλάκηση ή όχι. Λοιπόν, και λέει τώρα η εισαγγελική πρόταση, την παραθέτω σχεδόν αυτούσια, ότι στο παρελθόν ο κατηγορούμενος πριν από την έκρηξη είχε παραβιάσει μια σειρά από πολεοδομικές διατάξεις καταθέτοντας ψευδείς στοιχεία, ψευδείς δηλώσεις. Επίσης με ψευδείς στοιχεία και ψευδείς δηλώσεις παραβίασε μια σειρά από διατάξεις που αφορούσαν τώρα την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης αυτής, και στη συνέχεια μετά, ενώ ήταν μέσα στη φυλακή, επιχείρησε να επαναλειτουργήσει τις επιχειρήσεις αυτές πάλι με τρόπο που παραβίαζε τους κανόνες της ασφαλούς λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει το ότι στην ουσία, αν αυτή τη στιγμή βγει έξω, θα συνεχίσει τη δράση του, την εγκληματική του αυτή η δράση, και στην ουσία με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργήσει νέους κινδύνους στις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές. Από την άλλη πλευρά, το Δικαστικό Συμβούλιο ενοδέχεται ότι ευθύνεται για την έκρηξη, ευθύνεται με την έννοια ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το κακούργημα της έκρηξης από την οποία επήλθε ο θάνατος αυτός. Όμως λέει ότι τώρα πλέον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στο όνομα και υπό τη διοίκηση του γιου του, και ότι επίσης έχει οριστεί και για όλες τις επιχειρήσεις μία κυρία, η οποία είναι μηχανικός, η οποία θα επιτηρεί συνάντηση με την εταιρεία για να επιτηρεί την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε μία καινούργια μηχανικό, η οποία είναι

0: παρελθόν τις διατάξεις αυτές επανειλημμένα και ενώ ήταν μέσα στη φυλακή. Δηλαδή ποια θα είναι η στάση του στο μέλλον απέναντι στην ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Δηλαδή θα συνεχίσει να κάνει, θα είναι δηλαδή υπότροπος, λέει η απόφαση αυτή. Δηλαδή κατέδειξε με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιεί τη λέξη κατέδειξε η απόφαση, τη θέλησή του, τη βούλησή του να συνεχίσει να παραβιάζει τις διατάξεις ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης. Συνεπώς, έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή. Γιατί τώρα που έχει βγει, πάλι με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργεί. Ναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Για να αναφέρω κάτι το οποίο το λέει ο κοινός νους. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Συνεπώς, θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή. Αυτά, γιατί ο νόμος εξετάζει δύο πράγματα. Αν είναι ύποπτος φυγής,
1: ναι, και είναι ύποπτος τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων.
0: Είναι στην ουσία, εάν υπάρχει κίνδυνος στο μέλλον να καταστεί υπότροπος και να διαπράξει ομοειδή εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Αφού έχει λοιπόν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και με τον τρόπο αυτόν που τις λειτουργήσε στο παρελθόν και μέσα από τη φυλακή, τώρα μετά την αποφυλάκησή του, δεν θα κάνει τα ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Για πάση περιπτώσει.
1: Εσείς...
0: Ο νόμος τι λέει. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι.
0: Παραβίζει μια. Τι λέει η εισαγγελική πρόταση και τι έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα. Ότι γνώριζε τις παραβιάσεις αυτές, τις αποδέχτηκε, προκειμένου να μπορέσει με κάθε τρόπο να λειτουργήσει τις επιχειρήσεις του προς όφελός του. Προς όφελός του και για το συμφέρον και για το κέρδος της εταιρείας. Αυτά τα λέει η εισαγγελική πρόταση. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η εισαγγελική. Φυσικά έχουν αποδειχθεί. Αλλά θέλω να πω ότι είναι οι απόψεις της εισαγγελικής πρότασης που προφανώς έχετε βέβαια το βούλευμα στα χέρια σας. Συνεπώς δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί. Έχουν σκοτωθεί 5 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εσείς καταθέσατε για λογαριασμό 2 οικογενειών. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες οικογένειες.
0: Επίσης θα καταθέσουν.
1: Ναι.
0: Εμείς καταθέσαμε χθες, δηλαδή η απόφαση αυτή βγήκε την 1η του μήνα. Το μεσημέρι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κατευθείαν πήγε στην άτσα της οικογένειας, συζητήσαμε και μέσα στη νύχτα έγραψα το δικόγραφο αυτό, την αίτηση στον εισαγγελέα εφετών να εισαγάγει την υπόθεση αυτή στο Συμβούλιο εφετών. Αλλά είναι και θέμα απονομής δικαιοσύνης, θα μου πεις, σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, θα τριμίσουμε στην ουσία καινούργια θύματα, λέει η εισαγγελική πρόταση.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο, λέει, να πληγούν
1: νέες
0: ζωές. Οπότε
1: σε αυτό ακουμπάτε εσείς και καταθέτετε αίτηση στην εισαγγελία εφετών προκειμένου να αρθεί η απόφαση αποφυλάκησης.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, στην ουσία να συνεχιστεί η αποφυλάκηση. Στην ουσία να κατηθεί εκ νέου.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχουν και 312 εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στην επιχείρηση αυτή. Βέβαια οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν συνεχίσουν να εργάζονται υπό την αιγίδα του κατηγορουμένου, ότι όλα θα είναι καλά.
1: Ναι, μα τι λαμβάνομαι, τι λέτε, κύριε Πατούνα.
0: Γιατί αυτά τα πράγματα τα έχω ζήσει και στην υπόθεση του, στην υπόθεση της έκρηξης στα Γρεβενά, όπου 3 εργαζόμενοι εκεί είχαν παραβιαστεί επίσης τα μέτρα ασφαλείας, διότι είχαν συναποθηκευτεί στο χώρο, σε ένα χώρο που δεν είχε άδεια,
1: mm-hmm.
0: έτσι ο οποίος ήταν παράνομος. Είχαν συναποθηκευτεί 3.152 κιλά εκρηκτικών γαλακτομάτων, έτσι λέγονται αυτά,
1: mm-hmm.
0: με πυροκροτητές, οι οποίοι είχαν επιστραφεί και με θριαλίδα.
1: Mm-hmm.
0: Είχαν μπει μέσα, είχαν βάλει μέσα και τα mm. μηχανήματα, τα περονοφόρα μεταφοράς,
1: mm-hmm.
0: Τα οποία τα είχαν βάλει μέσα για να μην παγώσουν, γιατί είχε μείον 7, μείον 10 κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Mm-hmm.
0: Και ενώ οι άνθρωποι αυτοί, και πήγαν οι 3 άνθρωποι το πρωί, ο ένας εξ αυτών ήταν ήδη από τις 2 η ώρα εκεί, μόνος του μέσα στην επιχείρηση.
1: Mm-hmm.
0: Οι άλλοι 2 πήγαν γύρω στις 7.30-8 παρατέρατο. Και φυσικά πήγαν να βγάλουν από μέσα, να διάσουν το χώρο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις εργασίες, να βγάλουν και τα περανοφόρα από εκεί. Κάτω στο δάπεδο, σκοτεινά ήταν όλα, γιατί δεν ήταν ηλεκτροδοτούμενος ο χώρος.
1: Ναι.
0: Σκοτεινά ήταν όλα. Και
1: έγινε αυτό που έγινε.
0: Με κάποιο περονοφόρο ή κάποιο παλαιτοφόρο ή με το πόδι. Mm-hmm. Έγινε παράσταση κάποιου από τα κουτιά που είχαν επιστραφεί και το οποίο δεν έπρεπε να είναι εκεί, δεν έπρεπε να είναι στις αποθήκες.
1: Ναι.

0: σε καμία περίπτωση σε χώρο που υπάρχουν άλλα κριτικά. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να έχεις αραμένο γκαζάκι μέσα σε χώρο που υπάρχει βενζίνη.
1: Ναι.
0: Τεθμένη βενζίνη, γενικώς δηλαδή έφλεκτες ύλες.
1: Μάλιστα.
0: Και έγινε η έκρηξη, εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι. Όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί που δεν είχαν προλάβει να έρθουν στη δουλειά ακόμα, δεν βρήκαμε τίποτα από τους ανθρώπους αυτούς. Πήγανε στο σπίτι του ορφανίδη, ο οποίος σκοτώθηκε και τον οποίο την οικογένεια εγώ εκπροσωπώ.
1: Mm-hmm.
0: Και λέγανε, θα έρθουμε στο δικαστήριο, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αποτέλεσμα, όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, ενώ πήγαν βέβαια οι άνθρωποι αυτοί και είπαν από την πρώτη στιγμή τι συνέβη ακριβώς, στη συνέχεια μετά όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, δεν βρίσκαμε μάρτυρα. Κανένας δεν ερχόταν. Και τώρα που έγινε το ποινικό δικαστήριο και που τους ανάγκασε στην ουσία με εισαγγελική παραγγελία να έρθουν να καταθέσουν στο δικαστήριο, δεν κάνανε παρέα, δεν ήρθαν να πούνε ούτε καλημέρα στην οικογένεια του θανόντος, και κάνανε παρέα με τα φοινικά, απλά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτοί είναι οι ανθρώποι.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που θέλει πολύ συζήτηση, φοβάμαι, κύριε Πατούνα. Εγώ κρατώ ότι καταθέσατε αίτηση μάλλον άρσης της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες οικογένειες. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ θέλω να τονίσω το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να υπάρχουν συμφέροντα. Μπορεί και να θέλουν όλοι να δουλέψουν, να εργαστούν.
1: Μπορεί να υπάρχει φόβος. Μπορεί να υπάρχει φόβος. Ναι.
0: Ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες εκρήξεις.
1: Φυσικά.
0: Δεν πρέπει να πεθάνουν άλλοι άνθρωποι. Η ανθρώπινη ζωή είναι αυτή η οποία
1: πρέπει. Πρέπει να πηγαίνουμε όλοι με ασφάλεια στη δουλειά μας και να γυρνάμε σπίτι μας μετά τη δουλειά.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς,
1: το απλό.
0: Αλλά αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο είχαν έρθει αυτοί οι 250. Δεν καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Ότι είναι φόβος και συμφέρον που ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπογράψαν υποτίθεται 250 και ήρθαν και απέσω από το δικαστήριο και μάλιστα κρατούσαν και πανό. Δεν ξέρω ποιοι τα κρατούσαν αυτά τα πανό, ήταν συγγενείς ή κάποιοι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό το πράγμα πραγματικά είναι πέρα από κάθε λογική, είναι, θα έλεγα, παράλογο, εντελώς. Δηλαδή δεν νοείται να έρχεται ο άλλος να λέει ότι αφήστε το να συνεχίσει το έργο αυτό το παραβατικό, έτσι,
1: ναι.
0: Το εγκληματικό εν τέλει, γιατί έχουμε 5 ανθρώπους οι οποίοι έγιναν στάχτη, μόνο και μόνο για να έχουν δουλειά, για να έχουν οι άλλοι δουλειές από συμφέρον και προπάντων από φόβο να συνεχίσουν να υπάρχουν εκεί. Πώς θα συνεχίσει να υπάρχει εκεί αν υπάρχει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος να πεθάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Πατούνα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κάμια ερώτηση δεν έχετε?
1: Νομίζω πως στην παρούσα φάση το έχουμε καλύψει. Δεν έχουμε και άλλο χρόνο, δυστυχώς. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ.
0: Θα συνέλθει το δικαστήριο. Αλλά υπάρχει όμως και το περιδικαίο αίσθημα του λαού. Ο κόσμος. Και εδώ πεθάνουν 5 άνθρωποι. Τι έγινε τελικά, αφού δεν άλλαξε κάτι? Αντίθετα, μάλιστα, όλα τα στοιχεία είναι σε βάρος του κατηγορουμένου.
1: Ναι,
0: και σε βάρος,
1: είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Υπάρχουν οι πραγματογνωμοσύνες και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που
0: έτσι
1: είναι πολύ αναλυτικές στο τι συνέβη τελικά. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα περιοριστεί.
0: Μια σειρά από ψευδείς δηλώσεις. Και
1: ναι,
0: εδώ και στα Γρέβενα.
1: Ναι. Η ανάκριση πότε εκτιμάται ότι θα περιοριστεί?
0: Είναι σε εξέλιξη. Πολύ σοβαρό. Η ανάκριση είναι στη μέση.
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή στην ουσία δεν κλήθηκαν ακόμα οι μηχανικοί να καταθέσουν. Πώς υπογράφανε ότι το είδανε? Ότι στην ουσία ότι όλα ήταν καλά, ενώ δεν ήταν. Και το πιο σημαντικό από όλα, εγώ ένα πολύ απλό πράγμα που για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε πίσω τις 2 δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τους σωλήνες μεταφοράς, οι οποίοι είναι επιφανειακοί αρχικώς, στη συνέχεια μπαίνουν μέσα στο έδαφος και
1: ναι,
0: βγαίνουν από την άλλη μέρα, από την άλλη μεριά,
1: mm-hmm,
0: έξω. Τα επιφανειακά τμήματα είναι σκουριασμένα, είναι ορατά, τα βλέπεις. Αφού έχουν σκουριάσει τα επιφανειακά τμήματα, αυτά που είναι μέσα στο έδαφος πώς θα είναι? Εγώ σας λέω καθαρά εμπειρικά και απλά. Δηλαδή, τα βλέπει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει πάει ούτε καν σχόλιο. Βλέπει όμως ότι είναι σάπιος, έχει σκουριάσει ο σωλήνας ο καθοδικός, έχει σκουριάσει ο σωλήνας ο νοδικός. Τι θέλει ο σωλήνας που είναι μέσα στο έδαφος?
1: Ναι. Και υπήρχαν δηλαδή, και οι καταγγελίες. Υπήρχαν και οι καταγγελίες.
0: Και, από την άλλη μεριά, και ναι. Πάμε και από την άλλη μεριά στα κτίρια τα καινούργια που έχουν γίνει. Δεν ξέρω πώς είναι το όνομά σας. Πώς λέγεστε?
1: Κουτσογιάννη, Ελπίδα λέγομαι.
0: Κύριε Κουτσογιάννη. Μάρμαρα, ίνοξ, τα πάντα. Πλακάκια, διζαϊνάτα, 100 μέτρα μέχρι κάτω. Εδώ κάτι σοβαρό συμβαίνει. Ναι. Είναι παράλογα αυτά τα πράγματα. Και το άλλο το βλέπεις κάθε μέρα. Περνάς κάθε μέρα, το βλέπεις από εκεί. Γιατί δεν κάνεις αυτό που πρέπει? Γιατί δεν ήθελε φυσικά να διακοπεί η λειτουργία της επιχειρήσεως ούτε κατά ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: τόσο τα χρήματα, όσο η διακοπή της λειτουργίας.
1: Της μονάδας παραγωγής που ήταν 24 ώρες.
0: Ναι, αυτά τα λέει όμως και η εισαγγελική πρόταση. Εκεί πάνω στηρίζομαι εγώ.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Στα εκατοντάδες στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι όλα γραπτά. Αλλά και στο στοιχείο αυτό που λέει η εισαγγελική πρόταση, ότι εδώ προείχε το κέρδος. Και στον ενδεχόμενο δόλο, το κέρδος, ο στόχος του κέρδους, είναι εκείνο το οποίο στηρίζει τον ενδεχόμενο δόλο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Πατούνα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Αλλά θα πρέπει όλοι όμως να έχουμε προοφθαλμών. Όλους τους λαούς των Τρικάλων. Καταλαβαίνω ότι θεωρούν ότι αυτή η επιχείρηση είναι σοβαρή και στηρίζει την οικονομία. Την οικονομία των Τρικάλων. Mm-hmm. Να λάβουν υπόψη τους. Η ανθρώπινη ζωή είναι αυτή που προέχει. Όταν ο άλλος έχει το συμφέρον του στο μυαλό, έστω και κατελάχιστο, αυτό είναι λάθος και θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Και
1: μάλιστα.
0: Θα σκεφτούμε τη δικαιοσύνη και να βελτιώσουμε προπάντων όχι μόνο την κοινωνία μας, την οικονομία, και προπάντων τη δικαιοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας. Γιατί όλοι μου λένε στον δρόμο, σιγά κύριε Πατούνα, τι νομίζετε, υπάρχει δικαιοσύνη? Στις μεγάλες υποθέσεις δεν υπάρχει δικαιοσύνη, κύριε Πατούνα. Μου το λένε στον δρόμο αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί μου το λένε? Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα, κάποιες δηλώσεις που έκανε ο γιος θύματος, ενός εκ των πέντε θυμάτων, στο εργοστάσιο Βιολάντα, στην καλή συνάδελφο στη Μάνια την Γκουσιάρη, χθες το απόγευμα. Κραυγή απόγνωσης, αγωνίας, οργής για την αποφυλάκηση. Ένα πολύ σημαντικό ηχητικό ντοκουμέντο. Πάμε να το ακούσουμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Βουλγαρή.
1: Καταρχάς, για την αποφυλάκηση, κανένας μας, κανένας από τους συγγενείς, κανένας από τους δικηγόρους, κανένας γενικότερα στην τοπική κοινωνία δεν περίμενε ότι θα αποφυλακιστεί. Ήταν μια ευθύνδια απόφαση. Κατά δεύτερον, αυτή η συγκεκριμένη απόφαση δεν στηρίζεται σε σοβαρούς λόγους, διότι αναφέρει, ας πούμε, το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και τέλης νέων δικημάτων. Βεβαίως δεν παρατίθενται σοβαροί λόγοι, δηλαδή το γεγονός ότι έχει επιχείρηση και οικογένεια στα Τρίκαλα είναι κάτι το οποίο ισχύει και εκ των προτέρων, δεν είναι ένα καινούριο δεδομένο που αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί. Κατά τρίτον, παραμένει ακόμη διευθύνων σύμβουλος, οπότε κατά κάποιον τρόπο είναι ακόμη ύποπτος τέλης νέων αδικημάτων με βάση το σκεπτικό το προηγούμενο των, και το ανακριτή και των δικαστικών λειτουργών και γενικότερα όσοι έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση από τη δικαιοσύνη. Ξαφνικά γύρισαν όλα. Πριν δύο μήνες είχαμε την απορριπτική του Ιουνίου, η οποία ήταν ξεκάθαρη. Ανέφερε τους ίδιους λόγους που τώρα γύρισαν, επικαλέστηκαν, άλλαξαν οι λόγοι. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, γι' αυτό όλες οι οικογένειες θα καταθέσουμε έφεση. Σήμερα καταθέθηκαν δύο, τις επόμενες μέρες θα καταθέσω και εγώ και οι υπόλοιποι και ελπίζουμε να ξαναεφαρμοστεί η προσωρινή κράτηση, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον νόμο, επειδή κιόλας είναι ύποπτος να τελέσει νέα εγκλήματα και αφού αφαιθεί ελεύθερος, διευθύνει ακόμη την επιχείρηση, θα στραφεί σε ένα χώρο όπου υπάρχουν μάρτυρες της υπόθεσης, οι εργαζόμενοι, και μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα.
2: Πέρα από το νομικό κομμάτι, για το ηθικό, φαντάζομαι ότι θέλετε
3: να είναι βαρύ να αποφυλακιστεί.
1: Εννοείται, η προφυλάκηση ενός κατηγορουμένου σε μια τέτοια υπόθεση, με την έκθεση που έχει, με τα στοιχεία που υπάρχουν και το δεδομένο της υπόθεσης, είναι μια μοναδική παρηγοριά για τους συγγενείς. Επομένως, για μας ήταν κάπως καθησυχαστικό το γεγονός ότι βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση, αναγνωρίζονταν η ευθύνη του από τον νόμο που έχει την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή και την αποφυγή των μέτρων, διότι γνώριζε, και αυτό πιστοποιείται από πολλές πλευρές, ότι γνώριζε ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας, είχε ειδοποιηθεί από τον Μάιο του 2025, ήταν παντού σε όλα τα έργα, όπως αναφέρουν όλοι οι υδραυλικοί που έχουν συνεργαστεί μαζί του, οι οποίοι δεν συνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει διαφορά χρόνων που έχουν συνεργαστεί, αναφέρουν ενεργό ρόλο και θα επιπλέον το γεγονός ότι έχει κτιστεί, ας πούμε, το Vita Free έπειτα από τρεις απορρίψεις, δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποφυλακιστεί για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν υπάρχει επιλογή να δουλέψει παράνομα. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δουλέψει νόμιμα. Επομένως θα πρέπει τώρα στην έφεση οι λειτουργοί της δικαιοσύνης που θα αξιολογήσουν την έφεση να προσέξουν, να μελετήσουν προσεκτικά τα στοιχεία και να σκεφτούν λίγο καλύτερα για να λάβουν μια σωστή απόφαση.
3: Εσείς έχετε μιλήσει με τις άλλες δύο οικογένειες ότι θα ασκήσετε έφεση και οι υπόλοιποι τρεις είναι κάτι που το έχετε συζητήσει ήδη?
1: Βεβαίως, όλοι οι συγγενείς θα ασκήσουν έφεση. Όπως είπα, δύο σήμερα έχουν καταθέσει ήδη. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε και οι υπόλοιποι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, με όλα τα στοιχεία, τους λόγους που πρέπει να διατηρηθεί η προσωρινή κράτηση και θα δημοσιοποιηθούν όταν κατατεθούν κιόλας οι εφέσεις οι υπόλοιπες.
3: Οι επιχειρήσεις Τζορτζιώτη συνεχίζουν να λειτουργούν, τα εργοστάσια θεωρείτε με ίδια μελανά ίσως σημεία?
1: Συνεχίζουν και λειτουργούν. Βεβαίως το κεντρικό εργοστάσιο ακόμη παραμένει σφραγισμένο, διότι καταλαβαίνουν ότι τα προβλήματα ασφαλείας πρέπει να ήταν τεράστια. Μιλώ για την πτέρυγα Α, το ακριβώς μπροστά από αυτό που ανατινάχθηκε. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους εργαζόμενους για κάποιους μισθούς οι οποίοι δεν έχουν καταβληθεί, εξαναγκασμός παραιτήσεων σε εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί χρόνια, απολύσεις σε εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Επομένως, όπως ανακοινώνεται κιόλας από την υπεράσπιση, ότι η μέρημνα για τους 350 εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι δεν είναι πλέον 350. Έχουν παραιτηθεί, τους έχουν διώξει, υπάρχουν καταγγελίες, δεν έχουν αναπαραχθεί σε τοπικό επίπεδο όπως θα έπρεπε. Είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε.
3: Η δήλωση των δικηγόρων του Τζορτζιώτη ότι θα σταθεί αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Αυτό προφανώς.
2: Την ημέρα της αποφυλάξης.
1: Αυτό προφανώς διατυπώνεται στα πλαίσια της υπερασπιστικής γραμμής, όπως και για εμάς χρησιμοποιούμαστε εμείς, όπως και οι εργαζόμενοι χρησιμοποιήθηκαν ως ασπίδα για να έχουν κάτι να πούν, να το πω πιο απλά. Και να δείξουν ένα καλό πρόσωπο που μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος ώστε να υπερασπιστούν το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, διότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο, ένα αντιστοιχείο των υπάρχοντων στοιχείων όπως στοιχειοθετούνται από τα πορίσματα της ΔΑΕ, του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και το πόρισμα του Γενικού Κειμένου του Κράτους.
2: Δηλαδή, έμπρακτα δεν έχει σταθεί δίπλα σας.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε ήταν μια πιο διαλλακτική θέση, μία πιο θέση σεβασμού, όχι χειροκροτήματα, όχι πανηγυρισμοί. Θα ήμασταν λίγο πιο. Δεν θα υπήρχε καν λόγος να διαμαρτυρηθούμε. Απλώς θα αναφέραμε τις ευθύνες του, όπως είναι δεδομένο, και όχι όλο αυτό το. Είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθούμε εμείς ως εργαλεία στην υπερασπιστική του γραμμή και οι ίδιοι εργαζόμενοι.
2: Ποια είναι τα συναισθήματα που σας προκαλεί η απόφαση της αποφυλάκησης?
1: Οργή, είμαστε μπερδεμένοι, δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε, διότι εγώ προσωπικά έχω διαβάσει όλες τις απορριπτικές αποφάσεις, έχω διαβάσει και τη συγκεκριμένη απόφαση ήδη από την πρώτη στιγμή και εγώ προσωπικά και οι δικηγόροι δεν βρίσκουν κάποιο ουσιαστικό και σοβαρό λόγο ώστε να αφαιθεί ελεύθερος. Δεν υπάρχει καν κάποια υποχρεωτικότητα από τον νόμο να αποφυλακιστεί, ας πούμε, στο εξάμηνο, εφόσον κιόλας προκύπτουν. Δεν είναι ένα απλό έγκλημα, είναι κακουργηματικές διώξεις, είναι ένας άνθρωπος με επιρροή, ένας άνθρωπος που θα βρεθεί στο χώρο με μάρτυρες, εργαζόμενους και έχει μία θέση εξουσίας απέναντί τους. Επομένως, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί. Είναι λάθος, όπως και η αποφυλάκηση, δηλαδή όταν αφέθηκε ελεύθερος ο διευθυντής, το νούμερο 2 της εταιρείας, το έμπρακτο νούμερο 2 της εταιρείας, ήταν λάθος, διότι βρέθηκε εκεί με τους μάρτυρες που κατέθεσαν εναντίον, δηλαδή είπαν την αλήθεια και αυτός βρέθηκε εκεί. Μπροστά τους καθημερινά στην πρωινή βάρδια.
2: Και όλα αυτά τώρα, Άγγελε, μετά από 6 μήνες, λίγο παραπάνω από την τραγωδία, η καθημερινότητά σας έχει αλλάξει δραματικά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, χωρίς τη μητέρα σας στο σπίτι?
1: Βεβαίως έχει αλλάξει και σε εμάς και σε όλους μας, μιλάω γενικά, ότι ήταν δικοί μας άνθρωποι, ήταν σημαντικοί για εμάς και αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, είχαν ειδοποιήσει και θεώρησαν με αφέλεια ότι θα προχωρούσαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό. Βεβαίως κιόλας γνωρίζω πολύ καλά και από βιωματικό τρόπο ότι η μητέρα μου ανέφερε ότι γενικότερα εκεί πέρα η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Επομένως, ήταν πολλά τα ζητήματα και δεν έγινε κάποια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν και η επιθεώρηση εργασίας, η οποία είναι υπεύθυνη να υποπτεύει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έδειξε μία στάση αδιαφορίας προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα ήταν παγιδευμένοι, για τους εργαζόμενους μιλάω, σε ένα κύκλο που ήταν όλοι μεταξύ τους. Δεν υπήρχε διευθυντής ανεξάρτητος, υπήρχε ο διευθυντής που ήταν ανιψιός, υπήρχε ο υπεύθυνος βάρδιας που ήταν ξάδερφος, υπήρχε ο ιδιοκτήτης που ήταν ιδιοκτήτης, υπήρχε ο γιος του που ήταν αντιπρόεδρος, υπήρχε η γυναίκα του που είναι στη διοίκηση. Είναι ένα σύνολο το οποίο έχει δικό του όραμα, δικούς του σκοπούς και θα ακολουθήσει την κεφαλή και δεν θα κάνει κανένας καταγγελία.

0: μια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αληθινές.
0: Τα φώτα ανάβουν στη σκηνή σαν να την πρώτη μας χώρα.
1: Η μουσική πάντα χωρά.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Μανώλη στο Βόλο. Ελένη.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω... Τώρα δεν ξέρω αν είναι στη μέση τη λίμνη, αλλά είναι μέσα στη λίμνη. Είναι σε βάρκα που κάνει για την Κάρλα. Και αυτή βέβαια δεν είμαι εγώ, είναι η Φρόσο η Παύλου.
2: Ναι.
3: Τι κάνεις εκεί, Φρόσο, μέσα στη μέση της λίμνης? Καλημέρα.
4: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Μιλάω σιγά γιατί είμαι δίπλα στα πουλιά. Δεν πρέπει να κάνω πολύ θόρυβο για να μην τα ταράξω. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ γιατί θα έχουμε την απελευθέρωση 17 πελαργών, οι οποίοι προηγήθηκε η περίθαλψή τους από την μη κερδοσκοπική την Άνιμα, και στη συνέχεια αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες στα πουλιά πήγανε στο Αττικό Πάρκο όπου υπάρχουν τεράστια κλουβιά και έμαθαν να πετάνε, γιατί αυτά είτε άφησαν προώρα τις φωλιές τους είτε τραυματίστηκαν. Άρα και για τους δύο λόγους υπήρχε ανάγκη της επανεκπαίδευσης προκειμένου σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε το πέταγμά τους. Αυτά τα πουλιά βεβαίως θα φέρουν το δαχτυλίδι για την παρακολούθησή τους από τους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την προστασία και την ανάδειξη της άγριας ζωής. Και τώρα ξέρεις, είχα να έρθω να κάνω ρεπορτάζ από τότε που μιλούσαμε για την πλημμύρα, για τον αφανισμό της καλλιεργήσιμης έκτασης περιμετρικά της λίμνης Κάρλα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι το τοπίο είναι σχεδόν αποκαταστημένο. Δεν ξέρω τι ζημιά έχει αφήσει πίσω ή τι συνέπειες βαθύτερα στο υπέδαφος, γιατί είναι βέβαιο ότι η ξηρασία είναι εδώ και είναι μια εικόνα όπου στα πλημμυρισμένα ας πούμε χωράφια τώρα βλέπεις μια γη η οποία έχει σκάσει λόγω της έλλειψης νερού. Παρ' όλα αυτά η άγρια ζωή είναι εδώ, συνεχίζει την πορεία της. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι και ο καλύτερος μήνας για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των πτηνών που βρίσκονται στην λίμνη της Κάρλας, στον υδροβιότοπο, καθώς έχουμε την μετακίνηση έτσι, των πουλιών. Κάποια έχουν φύγει, μιλάμε για αποδημητικά πουλιά, κάποια έχουν φύγει και κάποια άλλα δεν έχουν φτάσει ακόμα. Κυρίως αυτό που βλέπουμε είναι ροδοί, πελαργοί, αγριόπαπιες και ένα είδος ροδιών που βρίσκεται συχνά στη δική μας λίμνη και παραμένει. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
3: Ναι, όχι, ρώτησες καθόλου τι γίνεται εκεί πέρα γενικότερα με την ποιότητα του νερού στη λίμνη. Σήμερα βέβαια έγινε η επελευθέρωση.
4: Δεν έγινε, θα γίνει.
3: Θα γίνει. Είναι κανένας από τον ΟΦΠΚΑ εκεί πέρα, μίλησες καθόλου ή μόνο με τους άνθρωπους?
4: Μίλησα με τον βιολόγο τον κύριο Γιάννη Βέργο. Είναι γνωστός βεβαίως σε εμάς από χρόνια και περισσότερα από 10 χρόνια βρίσκεται εδώ και παρακολουθεί την εξέλιξη της λίμνης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι τα πράγματα αναφορικά με την ξηρασία που σας είπα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας να το πραγματικά να το δει και να το διαχειριστεί. Ο φορέας όμως κάνει αρκετά σημαντική προσπάθεια να ανταποκριθεί, γιατί τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλο εύρος, έτσι. Τώρα από την Κάρλα στον Κόζιακα, λέω ένα παράδειγμα, μιλάμε για πολλές περιοχές Natura που είναι στην ευθύνη. Υπηρετούν 10 εργαζόμενοι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς να πει ότι αυτό είναι ένα ικανοποιητικό προσωπικό για να καλύψει τόσες ανάγκες και τόσες απαιτήσεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι συχνά πυκνά έχουμε την παράνομη αλληλεία μέσα στην Κάρλα, σε περιοχές όπου απαγορεύεται. Άρα είναι επιφορτισμένη και με τον έλεγχο αυτών των περιοχών, ώστε και το κυνηγί απαγορεύεται και η αλληλεία απαγορεύεται σε ορισμένα σημεία, όχι παντού. Άρα μεγάλο το εύρος και το αντικείμενο της δουλειάς των ανθρώπων που υπηρετούν στο φορέα. Ναι. Σήμερα όμως είναι μια μέρα γιορτής, ας μου επιτραπεί ο όρος γιορτή, με την έννοια ότι και έχουμε την διάσωση των 17 αυτών πελαργών.
3: Ναι.
4: Και δείχνει ότι η συνεργασία πολλών φορέων οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα όπως αυτό, γιατί μόνο ο φορέας διαχείρισης δεν θα ήταν ικανός να ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο.
3: Εγχείρημα,
4: όπως, ναι. Όπως σας είπα, χρειάστηκαν αρκετοί και επί μήνες προκειμένου να φτάσουμε σήμερα να δούμε το πέταγμα εκεί κοντά στη μία. Ελπίζω ότι θα το δείξει η κάμερά μας, καθώς βρισκόμαστε εδώ πέρα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και για την εκπομπή Περίμετρο.
3: Ωραία, Φρόσο. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ελπίδα, ωραία πράγματα.
2: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και λίγο να πάρουμε έτσι και μια άλλη ανάσα.
3: Είδες και τη φωτογραφία, γι' αυτό σου λέω. Εμείς είμαστε τυχεροί, μας έστειλε και μια φωτογραφία. Τι να σας περιγράψουμε, σας δύσκολο τώρα.
2: Όχι. Από την περιγραφή βγήκε. Κάναμε εικόνες.
3: Ναι, κάναμε εικόνες, βέβαια. Κάναμε
2: εικόνες. Ήταν μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο πριν το τέλος.

Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Βόλου, την Ελένη Παναγιώτη Σωτήρη, συγγνώμη. Τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Βόλου, την Ελένη Μανώλη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στο Βόλο, την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στην Λάρισα, την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μανώλη. Από όλους εμάς, γεια και χαρά!

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε συνολική ποινή κάθεξη 9 ετών καταδικάστηκε ο εκπαιδευτικός για την ασέλγεια σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη και κατά συνέπεια επιστρέφει στο κατάστημα κράτης Γραβενών. Αίτηση άρση απόφαση αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας. Βρέθηκε καλά στην υγεία του Ολλανδός Γκέραρντ Γκόσεν που είχε εξαφανιστεί χθες από την περιοχή των δικαστηρίων στο Βόλο. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομία και το Silver Alert, καθώς πάσχει από διαβήτη και υπήρχε κίνδυνος υπογλυκαιμικού σοκ. Με τρεις επικουρικούς γιατρούς ενισχύεται άμεσα το νοσοκομείο του Βόλου. Πρόκειται για γιατρούς γενικής ιατρικής και χειρουργικής για τα ΤΕΠ και έναν ορίλα. Οι συμβάσεις είναι 24 μήνες και η ανάληψη υπηρεσίας άμεση. Με μειωμένο μαθητικό δυναμικό ξεκινάει η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Στα δημοτικά έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και λόγω έλλειψης μαθητών κλείνουν 6 σχολικές μονάδες σε Πλάτανο, Βρύνα, Μακυράχη, Μπουρή, Κρόκιο και Περίβλεπτο. Ενημερωτική συνάντηση με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Τρικάλων για την καλύτερη προετοιμασία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Νέα αντιπαράθεση για τη μεταφορά νερού από τις πηγές του Πηλίου. Η Επιτροπή Αγώνα Γιουβλασίου και Ανολεχονίων αμφισβητεί τις απαντήσεις της ΔΕΙΑΜ και επιμένει ότι κρίσιμα στοιχεία για το υδατικό δυναμικό, τις απολύψεις και την οικολογική παροχή δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Προς δημοπράτηση οδεύει το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, ενώ προγραμματίζονται και τα εγγένεια της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Άγωνη ξανά η δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ της ετήσιας συμποροπανήγυρης Τρικάλων. Από 14 έως 21 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της. Σε μηνυτήρια αναφορά και αγωγή αποζημίωση προχωρά ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για το φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια Νεοχωρίου, επικαλούμενος μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για απομάκρυνση και διακοπή λειτουργίας του σταθμού. Στις 420 από 124 σήμερα προβλέπεται να αυξηθούν οι θέσεις ελιμενισμού στη Νέα Μαρίνα της Κιάθου. Ο Δήμαρχος Θοδωρή Τζούμας παρουσίασε τον σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού. Σε κινητικότητα, οι τρικάλινοι φορείς εν ώψη ΔΕΘ θα συμμετάσχουν δυναμικά στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται το απόγευμα του Σαββάτου στην πρωτεύουσα. Με έδρα το Βόλο ιδρύθηκε η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τους ενέργεια ενιστόλους. Πρόεδρος ανέλαβε ο Κώστας Κυράνης. Δύο ερασιτέχνες αλής εντοπίστηκαν από το Λιμεναρχείο Βόλου με 2.000 αχινούς, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 30 ημερησίως. Οι αχινοί κατασχέθηκαν και επαναποντίστηκαν και κινήθηκε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Αυτοψία σε σχολικές μονάδες όπου εκτελούνται εργασίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος. Συνεχίζεται και φέτος το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Λαρισαίων με τις κοινωνικές υπηρεσίες και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη σε μαθητές οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Τέλος, έναρξη εγγραφών στα 50 χρόνια της Δημοτικής Χοροδίας Τρικάλων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

0: μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχίσει η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για θέσπιση πατριωτικού φόρου για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων είναι άλλη μία αυταπάτη, σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τονίζοντας πως οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε τα κενά ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Όσον αφορά τα βιβλία, σημείωσε πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου 7ετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του, ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χώρες στην πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Ο καιρός.
2: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, άνεμοι βόρειο τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μείνετε σύντονισμένοι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Σποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, με τον Παναγιώτη Καλό στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίκη Καποντά στο μικρόφωνο, τη Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια. Συνεχίζεται η ροή του προγράμματος της ΕΡΤ Βόλου. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου μαζί σας και σήμερα μέχρι τη 1.

και να θυμίσω τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, θυμίζω, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertechco.gr.

Μια εκπομπή με ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα θεματολογία σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Στο πρώτο μέρος θα πάμε στα θεατρικά μας πράγματα, γιατί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη θα απολαύσουμε την παράσταση που έχει τίτλο «Τα κούνια στο Βάλτο».

Ένα έργο του Άκη Δήμου με άμεσες και έμεσες επίκαιρες πολιτικές αναφορές, ένα έργο με επιθεωρησιακό τόνο, και για αυτή την παράσταση θα μας μιλήσει η Μαριάννα του Μασάτου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά.

Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά και πάλι την συγγραφέα Έλφη Κυλαχίδου, η οποία έγραψε καινούριο βιβλίο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λέμβος, «Τους χαιρετισμούς μου στην Ιθάκη», ο τίτλος του βιβλίου.

Αυτά όμως για το ξεκίνημα, αγαπητοί φίλοι, σας υποδεχόμαστε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σας ευχόμαστε να έχετε μια δημιουργική ακρόαση.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να μιλήσουμε τώρα για την παράσταση που θα απολαύσουμε όλοι οι Βολιώτες και όχι μόνο. Έχουμε ακόμη, βλέπετε, πολύ αριθμούς επισκέπτες στην πόλη μας. Το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, «Τα κούνια στο Βάλτο», ο τίτλος της παράστασης. Και η κυρία Μαριάννα του Μασάτου είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για την παράσταση αυτή. Καλωσορίσατε, κυρία του Μασάτου.
1: Καλώς σας βρίσκω. Έχω μεγάλη χαρά που έρχομαι στο Βόλο, γιατί πέρυσι το χειμώνα που ήμουν στο Διπεθέ με μια παράσταση που είχε σκηνοθετήσει ο υπέροχος ο Αλέξανδρος ο Μπαλαμώτης, ήμουνα εκεί και το ευχαριστήθηκα πολύ. Οπότε με πολύ χαρά επιστρέφω στο Βόλο.
0: Και εμείς το ευχαριστηθήκαμε, όπως και θα ευχαριστηθούμε και την παράσταση. Ξέρετε, εγώ σας είχα βάλει στο μάτι, έτσι, είχα βάλει στο μάτι την παράσταση όταν είδα αφίσα σας, ξέρετε πού, στη Γερακινή, στη Χαλκιδική το καλοκαίρι. Είδα ότι ήσασταν περιοδεία και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθει στο Βόλο.
1: Ήμασταν μικρή περιοδία, γιατί παίζουμε στην Αθήνα, στο θέατρο Λαμπέτη. Και κάποια έτσι, με κάποιες πέμπτες Παρασκευές ή Σάββατα, κάνουμε μια πολύ μικρή τουρνέ, α το πούμε. Είναι μια παράσταση, είναι μια pop πολιτική κομμωδία. Αναφέρεται στην πραγματικότητα,

0: χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι επιθεώρηση. Απλά το σύγχρονο του πράγματος θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο, αλλά όχι, δεν είναι.
1: Μάλιστα. Μία κωμωδία με πολλά όμως μηνύματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει.
1: Καθρεφτίζει την εποχή μας.
0: Ναι. Ο Άκης ο Δήμου έχει βάλει πολύ εύστοχα, έχει τοποθετήσει τα μηνύματα με την αστειότητα στο ίδιο βάθρο, γιατί νομίζω ότι την πραγματικότητα δεν είναι πολύ εύκολο να την αντέξουμε, και ειδικά ένας λαός που έχει υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια από τις πολιτικές επιλογές, οπότε πραγματικά έχει ένα τρόπο να αναδεικνύει με μια αστειότητα την αλήθεια.
1: Σατιρίζει καταστάσεις λοιπόν, νοοτροπίες, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθειες. Βέβαια.
1: Διαπλοκή, εκβιασμοί, παιχνίδια εξουσίας, γι' αυτό ανάμεσα στα πρόσωπα είναι και ένας υπουργός.
0: Είναι ένας υπουργός, ένας βουλευτής, η σύζυγος του υπουργού, η φίλη της συζύγου του υπουργού, μια τρελή συγγραφέας που είμαι εγώ, η οποία έχει ένα δικό της κόσμο που μπαινοβγαίνει, και είναι και ένας δημοσιογράφος ανερχόμενος, ο οποίος και αυτός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες για να σταθεί και να υπάρξει. Δηλαδή είναι όλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα πολύ.
1: Πώς πήγε η παράσταση στην Αθήνα?
0: Ευτυχώς πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Έχει διαβάσει πολύ καλές κριτικές και περιμένουμε, ναι, πραγματικά λίμωνούμε είναι... το βράδυ.
0: Ναι, είναι μια παράσταση που τη είχαμε καλών κριτικών, αν και εγώ δεν τη διαβάζω, τα παιδιά μου τις είπανε. Αποφεύγω να διαβάζω γιατί δεν με επηρεάζει σε τίποτα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Θεωρώ ότι είναι η γνώμη ενός ανθρώπου και πάνω σε αυτή τη γνώμη μπορεί να υπάρχει μια άλλη που να είναι ξόχως διαφορετική.
1: Ναι, έτσι.
0: Οπότε τι νόημα έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και έπειτα σημασία έχει ο κόσμος τι λέει, και ο κόσμος το αγκάλιασε το έργο, αγκάλιασε την παράσταση. Περνάγαν όμορφα, μας λέγανε ωραία λόγια μετά.
1: Είναι και το κείμενο, λένε, ατακαδόρικο, είναι και η σκηνοθεσία.
0: Ναι. Ο Άκης ο Δήμου, ο οποίος είναι χρόνια τώρα, μας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και έχουμε μεγάλη χαρά όλοι που διαπραγματευόμαστε δικό του κείμενο.
1: Η σκηνοθεσία είναι τον Εμίλιο Χιλάκη και Μανώλη Δούνια, σωστά?
0: Ακριβώς, είναι ένα ντουέτο εξαιρετικό. Περάσαμε καλά γιατί έχει πολύ πλάκα όλη αυτή η συνθήκη. Εγώ με τον Εμίλιο είμαστε συμμαθητές από τη σχολή, που σημαίνει ότι είχαμε μια οικειότητα απίστευτη στη Σαχλαμάρα, που μας καθορίζει και τους δύο. Και αυτό έφερε πολλά αστεία, έφερε μια πολύ ωραία διάθεση της πρόβας. Η Αθηνά είναι ένα πλάσμα δοτικό και υπέροχο, είναι πολύ αστεία. Ο Δημήτρης, ο Φιλιππίδης, είναι ένα πλάσμα εξαιρετικό και πάρα πολύ καλός τοπιός. Ο Αλέκος ο Σοβίτης είναι η καρδιά του αστείου.
1: Ναι.
0: Και ήταν ευτυχώς για μας, τα καλοκαίρια είναι δύσκολα όταν δουλεύεις.
1: Αλλά όταν περνάς καλά γίνονται λίγο πιο εύκολα, δηλαδή.
0: Βέβαια, με πολύ πιο εύκολα μπορώ. Και ειδικά όταν έχεις και κάποια ταξίδια, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι πολλές ώρες. Ναι. Και αν ο στίασος δεν έχει κάποια κοινή συνισταμένη, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Αλλά ευτυχώς για μας ήταν πολύ εύκολα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τα κούνια στο Βάλτο λοιπόν, και θα σας απολαύσουμε. Θα είμαστε εκεί, κυρία του Μασάτου, απόψε. Στις 9 η παράσταση?
0: Στις 9, ναι. Στις 9 το βράδυ.
1: Στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Έτσι, το νέο έργο του Άκη Δήμου, Τα Κούνια στο Βάλτο. Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω να τα πούμε και από κοντά.
1: Θα τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Αυτά λοιπόν για την παράσταση «Τα κουνιά στο Βάλτο» που θα δούμε απόψε το βράδυ, αγαπητοί φίλοι, θυμίζω, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη, σε σκηνοθεσία των Εμίλιο Χιλάκη και Μανώλη Δούνια, που αναδεικνύει τον ατακαδόρικο χαρακτήρα του κειμένου και επενδύει στην κλιμακωτή ανάπτυξη των καταστάσεων. Εμίλιος Χιλάκης, Αλέκος Ισοβίτης, ο στέλεχος της αντιπολίτευσης, Δημήτρης Φιλιππίδης στο ρόλο του δημοσιογράφου που όπως όλοι έχει τη δική του ατζέντα. Αθηνά Μαξίμου είναι η κεντρική σύζυγος του Υπουργού. Η Μαριάννα του Μασάτου σε στηρίζει ένα από τα πιο επιτυχημένα σκηνικά ευρήματα, λένε οι κριτικές, με τον τρόπο που εμφανίζεται κάθε φορά που αναγγέλει τους επισκέπτες. Είπαμε, το κείμενο είναι του Άκη Δήμου, είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου. Οι μουσικές παρεμβολές του Κώστα Νικολόπουλου, το σκηνικό της Μαρίας Φιλίππου, ένα υπνοδωμάτιο που αγγίζει συνειδητά τα όρια του Κιτς, καθώς και τα κοστούμια της Αλεξίας Θεοδωράκη, ενισχύουν τον τόνο του παραλογισμού που διατρέχει την παράσταση, υπογραμμίζοντας τη γελιογραφική όψη ενός κόσμου όπου η εξουσία, η εικόνα και η προσωπική προβολή, έτσι, είναι και δείγματα της εποχής μας. Περισσότερα λοιπόν το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου, Μελίνα Μερκούρη, στις 9, τα κούνια στο Βάλτο.

Και πάμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, στο καινούριο βιβλίο της Έλφης Κυλαχίδου που έχει τίτλο «Τους χαιρετισμούς μου στην Ιθάκη», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λέμβος, μια συλλογή διηγημάτων, και να σας πούμε πως καθένα από τα διηγήματα της συλλογής αποτελεί ένα επεισόδιο μιας περίοδου της ζωής της κοινής του ηρωίδας της Άννας. Μπορούν να διαβαστούν ως αυτοτελή αλλά και ως κρίκη μιας ανοιχτής αλυσίδας στην οποία θα μπορούσε να προσθεθούν κι άλλοι. Η Έλφη Κυλαχίδου Λεφεύρα, αγαπητοί ακροατές, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και εν συνεχεία ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική στο Παρίσι, όπου έζησε και εργάστηκε ως ψυχίατρος και ψυχαναλήτρια μέχρι τον ερχομό της στην Αθήνα. Το 1990 άρχισε ψυχανάλυση με τον Κορνήλιο Καστοριάδη και μετά το θάνατό του συνέχισε με τον Ζακ Αλέν Μίλερ, εκτελεστή της Διαθήκης του Λακάν. Έχει δημοσιεύσει άρθρα ψυχαναλυτικού και κλινικού περιεχομένου στα γαλλικά και στα ελληνικά, καθώς και μεταφράσεις. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Ψυχανάλυσης, Φιλοσοφίας και Τέχνης Αλήθεια, επιστημονικό σύμβουλο στο Περιοδικό Ψυχαναλυτικών Κειμένων Τετράδια. Είναι μέλος της εταιρείας του Βορώμιου Κόμβου της Νέας Λακανικής Σχολής, μέλος του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων, η Φωνή της. Το 2008 δημοσιεύτηκε το διήγημά της «Πανολεθρία στους Αιγώς Ποταμούς» στο περιοδικό «Πλανόδιον» και το 2010 το διήγημά της «Το βάφτισμα του αέρα» και το όνομα αυτού «Άβατος». Ποίηματά της έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Το 2015 δημοσιεύτηκε η συλλογή διηγημάτων της «Ισκαριώτισσα» από τις εκδόσεις Γαβριλίδης. Το 2020 δημοσιεύτηκε στις εκδόσεις Μίλη το μυθιστόρημά της «Τίνος παιδείς εσύ». Και τώρα ήρθε στα χέρια μας το νέο της βιβλίο που έχει τίτλο, επαναλαμβάνω, «Τους χαιρετισμούς μου στην Ιθάκη». Σε λίγο λοιπόν μαζί μας τηλεφωνικά η Έλφη Κυλαχίδου, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για αυτό το καινούριο βιβλίο.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τη συγγραφέα Έλφη Κυλαχίδου, η οποία είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλώς όρισες, Έλφη. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί, μιλάμε,
1: ναι,
0: έχουμε παρουσιάσει και την Ισκαριώτισσα μαζί, θυμάμαι, και έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Αλλά και με τα βιβλία σου. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Έστειλες με αυτό το βιβλίο κάποιους χαιρετισμούς, τους χαιρετισμούς μου στην Ιθάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον τίτλο.
1: Ναι. Λοιπόν, ο τίτλος αυτός έχει να κάνει με το... ξέρετε, μιλάω σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. όχι σε εσένα, στο
0: ναι,
1: μουσικό.
0: Ναι.
1: Η Ιθάκη είναι κάτι το... ορόσημο, η επιστροφή. Mm-hmm. Και έχουμε τον ποιητή που λέει σημασία δεν έχει να γυρίσεις αλλά το ταξίδι. Αλλά κάποια στη διαδρομή μπορεί η Ιθάκη να απομυθοποιηθεί ή να έρθει η διαφοροποίηση ανάμεσα στην Ιθάκη μιας εποχής και στο σήμερα. Και να εκπέσει αυτή η... πώς να πούμε, αυτή η ιδέα της επιστροφής. Τώρα,
0: του τελικού
1: Ιθάκη
0: προορισμού.
1: Μπορεί να είναι και μια παγίδα. Είχα δει κάποτε, πριν από πολλά 10-15 χρόνια, ένα μπλουζάκι από τα κολέγια της Αμερικής που έγραφε «Ήτακα εις Γκόζιος». Και κάνοντας το λογοπαίγνιο με τον Γκόζιος που θα πει θαυμάσια καταπληκτικά και το φαράγγι που μπορεί να σε παγιδέψει. Mm-hmm. Οπότε για μένα και κυρίως από το δίηγημα που λέει, έχει αυτόν τον τίτλο, γιατί η συλλογή έχει αυτόν τον τίτλο, αλλά υπάρχει και ένα δίηγημα ειδικά,
0: υπότιτλοι, ναι.
1: όπου αναπτύσσεται αυτή η ιστορία περί Ιθάκης.
0: Μάλιστα. Διάλεξες ακόμη μία φορά να γράψεις αυτό το βιβλίο σαν να είναι μία συλλογή από διηγήματα. Παρόλα αυτά υπάρχει συνέχεια. Μπορούν να διαβαστούν και ξεχωριστά, αλλά υπάρχει συνέχεια και όχι μόνο λόγω της ηρωίδας, της κοινής ηρωίδας που είναι η Άννα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω ότι όπως και η Ισκαριώτισσα και αυτός ο τόμος, αυτή η συλλογή διηγημάτων θα μπορούσε να διαβαστεί και ως ασυνεχές μυθιστόρημα. Δηλαδή ξαναβρίσκουμε τα ίδια πρόσωπα, υπάρχει ένας σειρμός,
0: ναι.
1: αλλά όπως και στη ζωή πολλές φορές τα πράγματα έρχονται όπως δεν τα περιμένουν, όπως δεν τα περιμένουμε, και ότι μερικές φορές κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουμε προθύστερα, τα σκεφτόμαστε αναδρομικά ή μερικά πράγματα προτρέχουν. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι και αυτά τα διηγήματα.
0: Κάπως έτσι είναι και η Άννα, η ηρωίδα σου.
1: Η ηρωίδα, ας πούμε, ίσως είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το χρόνο,
0: ναι.
1: όπως λέω και στο Πιστόφυλλο, ότι έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο να βιώνει το χρόνο και η ίδια, αλλά και στις σχέσεις της με τους άλλους, όπου μέσα από κάποιες συναντήσεις αναδύονται... αναμνήσεις, ερωτήματα, αλλά και ενιγματικές καταστάσεις μιας άλλης εποχής ίσως, οι οποίες όμως αναβιώνουν στο σήμερα και δίνουν μια προοπτική στο μέλλον της. Δηλαδή κάπου, ίσως για όλους τελικά να συμβαίνει αυτό, mm-hmm. ότι μια τυχαία συνάντηση ξυπνάει ένα παλιό βίωμα, μια παλιά επιθυμία, και ονειροπολούμε κάτι για το μέλλον. Οπότε σε ένα νήμα αυτό της επιθυμίας είναι σαν να περνάνε σαν χάντρες το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.
0: Ναι.
1: Η Άννα ζει κάπως έτσι, που νομίζω και για όλους ισχύει, αλλά εδώ προσπαθώ εγώ μέσα από τη γραφή, τα διηγήματα, να δείξω, με ενδιαφέρει δηλαδή αυτό το γεγονός,
0: είναι ένας ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός αυτός ο τρόπος, έτσι, της γραφής και ο τρόπος που βιώνει, όπως λες και στο Πιστόφυλλο, η Άννα το χρόνο, τη ζωή της, τη σχέση με τους άλλους, σαν να βλέπει, λες, τη ζωή της μέσα από ένα καλλιδοσκόπιο.
1: Ναι, ότι εκ των υστέρων τα πράγματα μοιάζουν σαν να σε εισαγωγικά επαναλαμβάνονται, αλλά με άλλες μορφές.
0: Ερμηνεύονται,
1: με άλλα γεγονότα, με άλλα πρόσωπα.
0: Και όλα σέλφι. Εκ των υστέρων ερμηνεύονται, απαντώνται ερωτήματα.
1: Όσο, δηλαδή δεν είναι κλειστές απαντήσεις, ο καθένας βλέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε, πώς να πω, προβλέψεις ή χρησμούς ή διδάγματα. Ο καθένας βλέπει κάτι, ελπίζω τουλάχιστον, από το δικά του θέματα, τα οποία, όπως λέω και στην αρχή του βιβλίου, ναι, ο συγγραφέας, δηλαδή δεν το λέω, είναι σαν, πως είναι μάλλον ένα, το έχω βάλει σαν προμετωπίδα, ναι, ένα απόσπασμα από ημέρες ανάγνωσης του Μαρσέλ Προύστ, που λέει ότι η σοφία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει η σοφία του συγγραφέα. Θα θέλαμε να μας δώσει απαντήσεις, το μόνο όμως που μπορεί να κάνει είναι να μας δώσει επιθυμίες. Mm-hmm. Οπότε και εγώ ελπίζω να μέσα από αυτά τα γραπτά να ξυπνήσουν κάποιες επιθυμίες στους άλλους.
0: Εμένα μου αρέσει όμως και κάτι άλλο που γράφεις. Δεν ψάχνω την αλήθεια, προσπαθώ μόνο να μικρύνω την απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που προβάλλουμε προς τα έξω, αυτό που οι άλλοι νομίζουν για μας και αυτό που κρύβουμε μέσα μας. Προσπαθώ, ναι, να μικρύνω την απόσταση που τρέφει τη σύμφητη μοναξιά μας.
1: Ναι.
0: Αυτό μου αρέσει
1: ότι
0: πάρα πολύ.
1: Κάπου δηλαδή η μοναξιά, είμαστε ο καθένας μόνος του, mm-hmm, αλλά όλοι μαζί.
0: Έτσι.
1: Και προσπαθώ και εγώ μέσα συγκεκριμένα, μέσα από αυτό το γραπτό το βιβλίο, να μικρύνει αν είναι δυνατόν αυτή η απόσταση.
0: Κάπου διάβασα ότι είχες πει πως γράφοντας είναι σαν να ξανασκέφτεσαι τη ζωή σου. Που σημαίνει ότι στο βιβλίο υπάρχουν έτσι αυτοβιογραφικά στοιχεία.
1: Σίγουρα όταν ζούμε κάποια πράγματα δεν έχουμε το χρόνο και την απόσταση για να τα σκεφτούμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Και μερικές φορές, όπως έλεγα και στο προηγούμενο βιβλίο, τι είναι ως παιδί εσύ, όταν πρόκειται για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καταστάσεις φνηδιαστικές, δύσκολες, τραυματικές, όπου υπάρχει, πρέπει κανείς να δράσει γρήγορα, ναι, δεν μπορεί παρά πολύ αργότερα να ξανασκεφτεί μερικά πράγματα και να προσπαθήσει, ίσως και από ερεθίσματα που θα το δοθούν στο παρόν του και από επιθυμίες που έχει για το μέλλον, να τα συνδέσει με αυτά τα προηγούμενα της ζωής του.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, σαν συγγραφέας προσπαθώ να κάνω αυτό, το οποίο βέβαια συμβαίνει και στη ζωή μας, ακόμα και αν δεν γράφουμε, ας πούμε που λέει η λαϊκή σοφία, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα αποτελέσει απάντηση σε όλα μας τα προβλήματα, αλλά βλέπουμε ότι το εκ των υστέρων έχει πολύ... έχουν κατασταλάξει πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα, ωφέλιμα, έως ευχάριστα να τα μερικές φορές.
0: Πόσο μάλλον το να γράψει κανείς, έτσι, πόσο ανακουφιστικό, πόσο λυτρωτικό είναι. Και μάλιστα μετά από κάποια τραύματα, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι. Αυτή η εξωτερήκευση, ναι, δεν είναι λυτρωτική.
1: Η ζωή είναι λίγο πολύ τραυματική για όλους μας.
0: Για όλους μας, ναι.
1: Μερικές φορές μπορεί να το περνάμε ντούκου, mm-hmm, να μην θέλουμε να το δούμε, να μην θέλουμε να ξέρουμε, αλλά σίγουρα είτε είναι η γραφή, είτε είναι η δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα, εσύ τώρα στο ραδιόφωνο,
0: ναι, ναι,
1: κάποιος άλλος που ζωγραφίζει, κάποιος άλλος που κάνει οτιδήποτε, έχει μια κάτι καταπραίνει, κάτι βρίσκει που του γεννάει μια ικανοποίηση. Οπότε, ναι, με αυτή τη λογική, ό,τι κάνουμε, λίγο πολύ, Έχει μια ευχαρίστηση, ικανοποίηση. Μετά είναι τι τίμημα πληρώνει κανείς για αυτήν την ευχαρίστηση.
0: Ναι. Η δική σου τώρα επαγγελματική ιδιότητα, νομίζω σου έχουν ξανακάνει αυτή την ερώτηση και φαντάζομαι θα σου την κάνουν. Σε έχει βοηθήσει έτσι, αλληλεπιδρά με τη συγγραφή.
1: Σίγουρα όλα αλληλεπιδρούν, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί και αυτό που υπήρχε σαν καταβολή μέσα μου από τους άλλους, από τις συνθήκες, από τις συμπτώσεις, τις συναντήσεις, να οδήγησε στην ιατρική-ψυχιατρική ψυχανάλυση. Σίγουρα όμως η ιατρική-ψυχιατρική ψυχανάλυση δεν μπορεί να μην επιδράκει στο πώς γράφω,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες.
0: Φαίνεται αυτό και στο πώς περιγράφεις και τους χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι μια κατάδυση στα εσώτερα της ψυχής. Αυτό φαίνεται, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά αυτό μάλλον προϋπήρχε, εξού και διάλεξα αυτή την κατεύθυνση σπουδών, ναι, και εργασίας εν συνεχεία. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή.
0: Πότε κυκλοφόρησε το βιβλίο Έλφη Κυλαχίδου από τις
1: εκδόσεις Λέμβος? Ένα μήνα, μπορεί όχι.
0: Δεν έχεις κάνει κάποια εβδομάδες. Παρουσίαση.
1: Όχι, ακόμα δεν έχω κάνει παρουσίαση. Ναι. Κάποια στιγμή έχω στο νου μου να έρθω να κάνω μια παρουσίαση και στο Βόλο.
0: Εννοείται, θα σε περιμένουμε και θα το θέλαμε πάρα πολύ. Κάθε φορά είναι ιδιαίτερη εμπειρία οι παρουσιάσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Το βιβλίο σου, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό και όχι, ναι, για να σε κολακέψω.
1: Εσύ και είχες παρουσιάσει.
0: Και το
1: μαζί
0: λέω
1: με είχε συντονίσει
0: και
1: την Ισκαριώτησα.
0: Το θυμάμαι, ναι, την Ισκαριώτησα.
1: Ναι.
0: Και αυτή η συλλογή όμως έχω ξεκινήσει και εγώ να διαβάζω εδώ την πορεία της Άννας και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ενώ σε έχω ξαναδιαβάσει, ο τρόπος, αυτός ο τρόπος που μας τα δίνεις, που μας τα προσφέρεις όλα αυτά, αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος. Τι να ευχηθώ, να είναι καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί είναι και η κατάθεση, είπαμε, της δικής σου ψυχής αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, της...
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Ψυχής, αλλά και της ζωής
0: και
1: της
0: ζωής.
1: Πράξης. Δηλαδή ο συγγραφέας, ο ποιητής, γιατί λίγο ποιητής είναι και ο συγγραφέας, όπου με την έννοια δηλαδή ότι ο καλλιτέχνης πάντα κάνει μία πράξη, υπάρχει και... υπάρχει, πώς να πούμε, το ψυχικό, περνάς σε μια πράξη, υλοποιείς κάτι, του δίνεις, ναι, διαστάσεις και γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή ακόμα και αν υπάρχουν βιώματα και τα λοιπά, όταν γράφεις υπάρχει πάντα μια μυθοπλασία και αυτό που γράφεις δεν είναι ποτέ αυτό που συνέβη ακριβώς, αλλά έχει στον πυρήνα του αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω την ανάγνωση, γιατί θα το πω, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα συνεχίσω έτσι αυτή την λογοτεχνική συνέβρεση με την Άννα, με το Γόρδι, με τη Βασιλική,
1: ναι,
0: Μπέμπα.
1: Είναι πολλά πρόσωπα.
0: Είναι πολλά πρόσωπα, τα οποία διατρέχουν όμως όλο το βιβλίο, είπαμε, παρόλο,
1: ναι,
0: που είναι, μπορούν να διαβαστούν και ξέχωρα έτσι σαν,
1: ναι,
0: διηγήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το διαβάζεις το ένα μετά το άλλο. Εμένα τουλάχιστον μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση, δηλαδή θέλω να δω και τη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και ελπίζω να κινήσουμε και την περιέργεια των ακροατών μας.
0: Αυτό είναι και νομίζω πως θα το καταφέρουμε.
1: Να διαβάσουμε το βιβλίο και να το συζητήσουμε ίσως όταν έρθω.
0: Βεβαίως.
1: Διαφορετικά.
0: Πιο διαφορετικά και από κοντά βέβαια,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: όπως και να έχει μια τηλεφωνική συνέντευξη δεν είναι δυνατόν να αποδώσει έτσι όλο το εύρος μια συζήτησης που θα μπορούσαμε να έχουμε από κοντά.
1: Ναι.
0: Θα διαβάσουμε και ένα μικρό απόσπασμα έτσι να δώσουμε στους ακροατές.
1: Ξέρεις,
0: έχω διαβάσει από την αδελφή του Ψαρά, Λόγες και Κύματα.
1: Ναι.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Καλή αντάμωση θα ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: και
1: αντάμωση.
0: Και καλό τάξιδο και πάλι.
1: Ευχαριστώ.
0: Το βιβλίο σου.
1: Γεια
0: να
1: σας.
0: Είσαι καλά, Έλφη. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Βίκη. Γεια σου.

Να διαβάσουμε λοιπόν, αγαπητή φίλη, ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Έλφης Κυλαχίδου, τους χαιρετισμούς μου στην Ιθάκη, η αδελφή του ψαρά, φλόγες και κύματα. Πάντα αργούσε να κοιμηθεί. Ποτέ δεν της πέρασε από το νου να κοιμηθεί χωρίς να διαβάσει ή να μουτζουρώσει κάποιες σελίδες. Τον τελευταίο καιρό όμως, με το πέρασμα από την κάθετη στην οριζόντια θέση, μια αίσθηση ηλίκου την κατακλείζει. Νομίζει πως το πάτωμα κλειδονίζεται. Ο νους της ταξιδεύει με το στρώμα της σχεδία στα κύματα των αναμνήσεων. Θυμάται το βήχα των ηχηρών αγρυπνιών της προσχολικής της ηλικίας, τα νυχτερινά παροξυσμικά του ξεσπάσματα και τα ξενύχτια του Οδυσσέα στο προσκέφαλό της. Οι κρίσεις του βασανιστικού βήχα της συνέπεσαν με την έξοδό της από την κρεβατοκάμαρα των γονιών. Είχε επιτέλους απαλλαγή από τον σκοτεινό όγκο της τετράφυλλης ντουλάπας που υψωνόταν απέναντι από το κρεβατάκι της, και η φόβη της κάθε βράδυ μέσα στο νυχτερινό σκοτάδι μετέτρεπαν σε απειλητικό γίγαντα. Τώρα όμως που δεν υπήρχαν πια οι ζωφερές σκιές, απειλητικοί φρουροί, μάρτυρες των αγρυπνιών της, και απέναντί της δεν είχε παρά τις φλόγες της πετρελαιόσομπας που σηκώκεγε στα πόδια της, την πέδευε ο βήχας της καθώς έβγαινε από τα πνευμόνια της με ορμή και κατά κύματα ξηρός, ερεθιστικός, ανυπόφορος. Τους χαιρετισμούς μου στην Ιθάκη λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ο τίτλος του ολοκένουργου βιβλίου της Έλφης Κυλαχίδου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λέμβος, ελπίζουμε να τη συναντήσουμε και εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο.

0: Καπετόμως, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Θα ανανεώσουμε όμως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποδά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για τις υπόλοιπες ώρες σας. Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Έρεσπες, το Πούλμαν περνούσε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ.

0: Στον Άγιο Νικόλαο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι Αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι ξένα συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς, κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη του Δήμου με τα οποία κοινώνησα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο, η απάτη υφίσταται. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ανιτοψίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο όταν κανένα δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και οι τράπεζες αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: μία
2: απάτη
0: ακόμη,
2: στην Ηλία,
0: φυσικά,
2: γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν σερά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της της παρουσιάστηκε ως λογιστής. Και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου όπως της είπε να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
3: πολύ από το σπίτι. Πάρα πολύ εφάνταστη.
2: Είναι πραγματικά ένα παρόμοιο τέκνασμα που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη και τώρα. Η ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι, κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες στερήσεις με τη συνταξούλα της, έβαλε και κάποια τη μαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και, και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
3: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
4: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάρης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
3: Μάλιστα.
4: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη, την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του 10χρονου παιδιού. Η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παιδών του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
5: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στη Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις Κτηριακές Υποδομές Αθανάσιος Γιάνναρης. Στην υπογραφή παρέστησε επίσης και οι βουλευτές των Ιωαννίνων, κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
3: Μάλιστα.
5: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σοφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, ήχησε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
6: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δίσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κοινοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 270 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε όπως είπε εσύ το 112, καλώντας κατοίκους της Κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση, με το συνδρομή των και αέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Και ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κουζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων. Ωστόσο, συνεχίζει η ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσία των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αιστεία πυρκαγιάς.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον νεοδίος υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων στους Δήμους των υψηλού κινδύνου. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ντέν Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κ. Παπαδάκη, σε ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθηκε αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερίου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου.

0: στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
0: Όχι, δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
1: Ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλώς σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή από μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από το Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών, οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
1: Έχεις
2: να ξέρετε,
1: δίκιο.
2: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
1: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
1: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση της μόλυνσης έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
1: ναι,
3: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα, ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίτζινη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εθνηλάτηση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυτόδος πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εθνηλάτηση και η θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή, καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας, να σου πω, οπότε είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την εθνηλάτηση βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικεία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
0: Μίλησε η εικόνα, ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους στηροκόμους?
1: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί βρέθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αθόδος πυρετού, είναι 191 εκτροφές, από τις οποίες έχουν πληρωθεί οι μισοί. Και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωοτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική. Όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα, ναι μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και ένα 300 για απώλεια εισοδήματος, όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αν θέλεις για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
2: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας, που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών, των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές, και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
1: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης.
3: Οι μεγάλες αλλαγές. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι, βέβαια.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
4: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γεωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο να χωρίσει. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργαδάκη η κινητοποίηση σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%.
0: Ναι.
4: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδη πυρετό και όπως υποστήριξε, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία στον αφανισμό μετά την θανάτωση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεως, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμι βρέθηκαν και οι διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή στις περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεσιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρο στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς, όπου επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023. Όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα δύο κράτη, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα, στα πλαίσια της επίσκεψης του, ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αερίου, μέσω του Ενεργειακού Κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βελβετού. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο δύο γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βελβετού, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
6: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος δημοτικός κώδικας. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις δύο γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβετού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό, που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβληθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβιών πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κύθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κύθνο.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κύθνο λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
7: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του καθενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει κίνητρο, είναι καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίως.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
7: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
7: Σίγουρα.
0: Στο να έρθει κάποιος.
7: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι... Και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε, μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
7: Θέλω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίους και 1000 στους γιατρούς ειδικότητας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς.
7: Εγώ έδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
0: Ναι.
7: Και αναμένουμε και για το γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
0: Πολύ σημαντικό, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, την φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στοιχείο λόγω των άγωνων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Στέλιος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν το ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανότητας Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιώνη, Καρφάλη, Κονιά, Κοντάρη και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι οι ίδιοι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: Πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαίο το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παράκτορες να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ανανοτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργούς του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωριστεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο παλαϊκό συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ και ταυτόχρονα υπάρχει. Και από το Σύλλογο των Εργαζομένων.
0: Να καλώσουμε μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της Κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι του 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της Κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων ανάμεσα ωροές 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το Κεντρικό Λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι, και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα, σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, ναι, έχει άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλινή, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο και ειδικά την θερινή περίοδο συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχης της Μεσσηνίας Στάθος Αβαμόπουλος κατά την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αβαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγροτικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον. Τώρα από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες

0: κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθεστέση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, την οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Εμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, μαζί με τη χιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται. Αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
1: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
0: Ο μισθός δεν φτάνει.
1: Απλησίαστα τα ενίκια.
0: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
1: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φώτο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα, γιατί η νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλών με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι κόστα ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιταλείο με φορείς της αγοράς εν όψη της ΔΕΘ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο Οικονομικό Επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή, το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελούν ουσιαστικά την επιβράβευση για την συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, Δόνα, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες,
6: αλλά θα λέγαμε ακόμη παραπάνω.
7: Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και βέβαια υπάρχει και έχουμε... η έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή, ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
6: που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
7: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Σε σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Ναι. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους. Η κάρτα σύντησης, εδώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Δεν αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
6: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
7: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
6: Μάλιστα.
7: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Και φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων. Δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την ενιαία της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος, τα 150 ευρώ θυμίζω για κάθε παιδί που δόθηκε τον Ιούλιο. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση, κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια για το επίδομα του παιδιού και γενικότερα για τα κοινωνικά.
6: Άρα οι εκπλήξεις θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Θα τα δούμε τώρα. Μετράμε ήδη αντίστροφα. Είμαστε πέμπτη, το Σάββατο το βράδυ.
7: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
6: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
7: Είναι ανοιχτό ακόμα. Είναι ανοιχτή.
6: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα από φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπερ κοινωνικών ομάδων, και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια γίνει πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι στην ηρεό Δοτικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
6: Ρώτησες και εσύ, μίλητε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
8: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε αιτήσια βάση οι χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξ Τσίπρα.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως τρικούπες στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας στην αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
9: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο. Στεγαστικό πρόγραμμα, να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ, και εγώ είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας.

0: Με αφορμή και όλες τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα χθες.
1: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
2: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
0: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και στο Πασόκ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων, και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το Πασόκ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
0: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντακτή, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάδας πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει μια πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάδας. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μια σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε, πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια,

0: 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αντιστοιχά και άνω το 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή στελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
1: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία, σε τραπεζικές θηρίδες.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
1: Πάντως, εχθές, με αφορμή τις εξαγγελίες, δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
0: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στην εκπομπή μας, στο Off the Record, ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά, θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι όπως είπε, δεν μίλησε ούτε για τα φαντ των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
1: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και Ελλάς, τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, όπως ακούσαμε, και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
3: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαια και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα. Ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕΒ βρίσκεται στο 6,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
4: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
5: αυτό,
4: με καινούργια
5: εγχειρίδια.
4: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 έτσι εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
1: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
4: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΘΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Τι λύνει αυτό το ζήτημα? Λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλο επόμενο κεφάλαιο? Είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΘΑΕ. Και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΘΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και την, τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να, έτσι, να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν mm-hmm. αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
1: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke. Η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
4: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι ελεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και, αν θέλετε, διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για woke agenda και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το ηλιούπολινews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
5: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ιούπολης.
6: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ.
7: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή, ήταν αναμένη έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
5: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνύει ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χθες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις στους σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέρμανση του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, Γιώργος Τζογκόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
9: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.
1: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ. Την ώρα που Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν ανακοίνωσε, το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, με συγχωρείτε, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο ο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα, ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσεις συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις οικονομικές, μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουρίδες της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον πευσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί όπως είπε δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μας περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αγγλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση. Το γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στην άνοδο, στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό. Λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς, Πινελόπη, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που έχουν.
11: Πράγματι, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές του Best News με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα με βάση την πρωτοβουλία της μείωσης στα 1.740 προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στο θέμα που αναφέρεσαι, αναφέρθηκε νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κύριος Θεοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Ζαγκάρη στη δηλώση της στο Earth News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκτόσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση στη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει στη συνέχεια μείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τζαγκάρη ότι στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
12: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
13: Εάν είναι
14: ευρώ,
13: σε τι ποσό?
14: Σε τι ποσό,
13: στα 500 ευρώ, 39, στα 200.
12: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
14: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή, τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
12: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
14: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
12: Να είστε σίγουρες ότι θα παρέμβω.
14: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
12: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
14: Γιατί δεν μπορεί να μπει? Ναι.
12: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά...
14: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
12: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
14: Άρα τι γίνεται?
12: Υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε, μάλιστα, αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
14: Μάλιστα.
12: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
1: Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
15: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις τις οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονος και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και καταθέσεις που έδωσαν χθες τα 3 ανήλικα παιδιά, οι 2 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει οι δύο φερόμενοι ως γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτή είναι και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει, πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον ντοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν, όπως και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη στο σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν, αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μία λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρωτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει, να οδήγησε στο θάνατό του.
1: Όλο ένα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα. Είχαμε και νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24. Η Ειρήνη Κυρίτσα θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη.
16: Καλό μεσημέρι. 58 είναι τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ΟΔΗ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσομα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που δυστυχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να έρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διεύθυνσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Ροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται τις φοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο Ρώσος πρόεδρος, λοιπόν, από Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία, αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, Ντόνα, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, Καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε, σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσιμη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
18: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για τη συνέχεια, για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά, συνεπώς με τον Αλέξανδρο.
20: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. 6066-439 και 6066-204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Ωραία ημερομηνία είναι όμως η 1η Σεπτεμβρίου. Άλλο τώρα που δεν σου κολλάει εσένα, που μπήκες σε ηλιακή επιστροφή με έκλειψη και θα την κουβαλάς στην πλάτη σου, δεν πειράζει, θα κάνεις δουλειά. Η Παρθένος αυτό κάνει. Εργάζεται και για το κοινωνικό σύνολο. Ας εργαστείς και λίγο για τον εαυτό σου, δεν βλάπτει.

Ψαράς θα γίνω στη στεριά με την Ειρήνη Κουνουτοπούλου από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να τι πρέπει να κάνεις, να γίνεις ψαράς στη στεριά. Είδες εργασία που έχεις να κάνεις φέτος, φίλε Βασίλη. Άκου τώρα αυτό τι ωραίο που είναι για το Σεπτέμβριο του Ηλία Αναγνωστάκη. Αρχή του χρόνου, του αδιφάγου τριγητή Κρόνου. Ο χρόνος Κρόνος. Βέβαια υπάρχει και ο καιρός, που είναι σε άλλη κατάσταση. Ο Κρόνος είναι στην αρχαία ελληνική, είναι στο γραμμικό νου, στον ορθολογισμό, ενώ ο καιρός είναι κομμάτι της κβαντικής φυσικής. Δηλαδή, στην ουσία, ο χρόνος είναι κυκλικός σε αυτή την περίπτωση. Αλλά να συνεχίσω σε αυτό που γράφει ο Ηλίας Αναγνωστάκης, του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, ερευνητής. Αρχή του χρόνου του αδιφάγου τριγητή Κρόνου, αρχή τον ουρό. Και ό,τι έκπληξη, ο Σεπτέμβρης απροσδόκητα μου το επενθυμίζει. Και πάλι η εννεάμινη διάρκεια, Σεπτέμβρης ως Μάης, το εννεάμινο του ρο, δηλαδή από Σεπτέμβρη μέχρι και Απρίλη έχουμε μήνες που είναι με ρο, και τότε λέει και η λαϊκή μας παράδοση, το κρασί θέλει νερό. Και συνεχίζει. Μέσα στον τρίγο, μέσα στο μήνα των λινών και των αισθήσεων, ο τριγητής Κρασοσεπτέμβρης μου συστήνεται. Μη με βλέπετε τώρα δαμινό. Δείτε με το Μάη σε ένα εννέαμινο. Δείτε με τότε όταν ο ίνος πίνεται δροσερός μέσα στον καύσωνα και είναι τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλώδεσεν, πόσους ο ίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν πόσους μέθησε και πόση παραπίπτουση και κοιμώνται στους δρόμους. Η δύναμη του Σεπτέμβρη είναι...

Ενώ αναδεικνύεται στον ένατο μήνα της Ινδίκτου, το Μάη, μα και ο ίδιος ο Σεπτέμβρης είναι πια ένατος μήνας και μόνο κατ' όνομα έβδομος, το εννεάμινο της δύναμης και της γέννησης στη ζωή, στην απόλυτη συμβολική του διαπλοκή. Τριγώ, πατώ, συνθλίβω, θερίζω, κόβω τον καρπό, όλα τους υποβάλλουν το τέλος και την αρχή, στο τέλος και στην αρχή ενός άλλου ενιαυτού με πρώτο μήνα το Σεπτέμβριο.

Και ο φίλος ο ακροατής, ο Γιώργος Βλάχος, λέει τι γίνεται με τους μήνες που δεν έχουν νερό και δίνει την απάντηση: δεν φυτεύουμε τους μήνες που δεν έχουν νερό, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, σταματά η σπορά, αφού έχει γίνει βέβαια 9 μήνες κυοφορίας, 9 μήνες έχει γίνει κύση και έχει ξεπηδήσει το αποτέλεσμα των εργασιών μας. Σεπτέμβριος, άνδρας και αυτός εύμορφος την ιδέαν, την ηλικίαν μέτριος. Ρώμην σώματος είχεν, ασκέπαστος γάρ ήτονε, δεμένος με μανδύλιν, δια να κρατεί τα στρίχας του να μην τον εμποδίζουν. Ξυπόλυτος, υγιερός, πλημένη του υπόδες, κοντόχητος, κοντόπαλτος, σφιχτά διεζωσμένος, και των λινών επάστρεψεν στα φυλάς ρίχνει έσω και τούτους κατεπάτιεν και πτύον εν τη χείρα, και εις τον άλλον του χέριν το χαρτίν και έγραφαν τούτοι οι λόγοι: εις τις με βλέπει δαμινών τον μάιν ας με ρωτήσει, τότε είναι ένι συγγνώμη ο ίνος δροσερός, τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλώδεσεν, κοιμώνται εις κρεβάτιν, πόσους ο ίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν, και πόσοι παραπίπτουσοι κοιμώνται εις τα σρήμνας. Τα ιδέα των 12 μηνών 15ου αιώνα.

Μέσα σε ήλιους και βροχές παλεύω με τις εποχές, και από τις καρδιάς τις αμοιχές πίνουνε αίμα οι ψυχές, για να μου πουν το μυστικό, το τραγικό, το μαγικό, πως είναι η αγάπη νόμος και το παιδί ο δρόμος. Από τους στίχους του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη, μοιημένου, εξαιρετικού στιχουργού που μας δίνει πολλά κλειδιά μυστικά μέσα από τα τραγούδια του. Εδώ το τραγούδι «Ο Μάγος», στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ας ακούσουμε τώρα το άρρητο μυστικό κατά τους ορφικούς ύμνους. Ο Πλούτων, λοιπόν, που είναι ο ίδιος ο Ζεύς, από ό,τι φαίνεται από τους ορφικούς ύμνους, καθώς λένε οι ορφικοί ύμνοι «Ζεύ χθόνιε Πλούτων», δηλαδή ο Ζεύς, ο οποίος είναι χθόνιος, και ενώθηκε κατά τρόπο άρρητο με την Περσεφόνη και την κατέστησε μητέρα του Ευβουλέως, που βοάει χειρά. Αλλά ο Ευβουλεύς είναι και ο Διόνυσος ή Διόνυσος Ζαγρεύς, που γεννήθηκε με άρρητο γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Εδώ έχουμε το Δία και όχι το Ζεύ, που δεν είναι το ίδιο. Ο Ζεύς του Ζανός, ο Δίας του Διός. Μας τα είπε και ο Κίτσος Τρύπος μια μέρα. Ο Ζάνος είναι ο όλων, η ολοκλήρωση, η ενότητα, ενώ ο Δίας είναι η διαίρεση, και είναι και η δική μας σκέψη της διαίρεσης στο κοσμικό επίπεδο, εκτός αν βγούμε από αυτή. Και επιμένω σε αυτό, θα συνεχίσω να επιμένω φέτος αυτό μέχρι να το κατανοήσουμε, τη διαφορά της γραμμικής ορθολογικής σκέψης με την κβαντική ενωτική. Λοιπόν, μας λέει εδώ, λοιπόν, σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο η Μάρο Παπαθανασίου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πολύ εξαιρετικά που γράφει για τα ελευσίνια μυστήρια που γινόταν τέτοια εποχή, τα ελευσίνια μυστήρια. Ο Ευβουλεύς, λοιπόν, είναι ο Διόνυσος Ζαγρεύς, που γεννήθηκε με άρρητο γάμο του Διός με την Περσεφόνη. Όπως επαναλαμβάνεται στον ύμνο του Διονύσου, Ευβουλεύ, Διός και Περσεφόνη, αρρήτης, λέκτρηση, τεκνοθής. Ο προπομπός των Ελευσινίων, ο Ίακχος, ένας έφηβος με λαμπάδα στο χέρι, δεν είναι μόνο προσωποποίηση της μυστηριακής κραυγής, Ιαχή, Ιακχή, αλλά και ταυτόσιμος με το Διόνυσο Βάκχο. Έτσι, ο δαδούχος των μυστηρίων καλεί το Διόνυσο, κράζοντας «Σε μέλιε, Ιακχέ, πλουτοδότα». Το επίθετο «πλουτοδότης» παραπέμπει στον Πλούτονα. Πράγματι, η εναλλαγή εμβλημάτων του Βρέφους Διονύσου και του Πλούτονος στην αγκιογραφία μαρτυρεί την ταύτισή τους. Έτσι, ο πάρεδρος των μεγάλων ελευσιακών θεενών εμφανίζεται είτε ο σύζυγος είτε ο υιός καθεμιάς από αυτές, κατά το αρχέτυπο της διπολικής σχέσεως άρενος θήλος, είτε μεταξύ συζύγων είτε μεταξύ μητέρας και υιού. Διόνυσος, Δήμητρα και κόρη αποτελούν τριάδα γονιμικών θεοτήτων. Ας μην ξεχνούμε τη Βαβό των μυστηρίων, την Ιάμβη, που με τις άσεμνες χειρονομίες της επέδειξε το εδίο της. Ξανάφερε το χαμόγελο στα χείλη της βαρυπενθούσας Δήμητρος. Η Δήμητρα που είχε χάσει την κόρη της. Και βέβαια έχουμε τώρα αυτή την εποχή την αρπαγή και ο γάμος της Περσεφόνης με τον Πλούτονα. Τώρα συνέβη. Πλούτονος πολύτιμε δάμερ. Επίσης, αυτή ως βασίλισσα του κάτω κόσμου κατέχει τις πύλες του Άδου στα ενδότερα της γης.
Αυτές οι υγιεινές πύλες βρίσκονται στο άντρο της Ελευσίνος, όπου την οδήγησε ο Πλούτων. Στον ουρανό ο αστερισμός της Παρθένου παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατεί στο χέρι τον Στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, σύμβολο επίσης ο Στάχης της ελευσινιακής λατρείας. Το ζώδιο της Παρθένου, το οποίο προ 2000 και πλέον ετών συνέπιπτε με τον ομώνυμο αστερισμό, είναι το τελευταίο από τα 6 ζώδια που ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο της ζωής. Το χωρίζει από το αμέσως επόμενο ζώδιο, τον ζυγό, ο οποίος ανήκει στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού, το ημισφαίριο του θανάτου, το σημείο της φθινοπορεινής ημερίας. Εκεί έχουμε τη διάβαση του ήλιου από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο του ουρανού κατά τη στιγμή της φθινοπορεινής ημερίας, η οποία συνδέθηκε μυστικώς με την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα και την κάθοδό της στον Άδη. Γι' αυτό και τα μεγάλα μυστήρια στην Ελευσίνα συνέπιπταν με την αρχή του φθινοπόρου.

Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ μικρό μέρος σε σχέση με τα... με την εισαγωγή που έκανε ο Στέφανος του Αλεξανδρέου στην Κωνσταντινούπολη όταν κλήθηκε εκεί να διδάξει τις μαθηματικές επιστήμες στην αποτελεσματική πραγματεία προς τιμόθεων. Και επειδή αποπήρα λίγο και τον ηχολήπτη μου με το καλημέρα, άκου να δεις τι λέει στην αρχή αυτής της εξαιρετικής πραγματείας που είχε ενδιαφέρον να τη διαβάσετε όλοι. Εκθέτει λοιπόν τις απόψεις του περί της διαστρονομίας υποστημονικής μοιήσεως και τις προσπάθειες να προσφέρει γνώση δια της ενδεχομένης τέ και δυνατής αστροθεσίας, την οποία ο Θεός μας έδωσε να χρησιμοποιούμε προφήτηδος δίκην. Παρ' όλα αυτά όμως τονίζει ότι η τελεία γνώσης και η αψευδεστάτη Θεού και μόνον εστί, άνθρωποι δε διαστοιχείων και διαστέρων τεκμερώμενοι εκ μέρους γινόσκουση και εκ μέρους προλέγουση. Δηλαδή γνωρίζουμε μόνο ένα μέρος, το όλον το είναι, ανήκει μόνο στο Θεό. Οπότε με την επίκληση της Θείας Χάρης μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την ηλιακή επιστροφή σου, Βασίλη, για σένα αφιερωμένο. Να είστε όλοι καλά. Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Κουτσιμπύρη μαζί. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Πυροβολισμοί και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού σημειώθηκε στις 5 το πρωί στο Λαγκαδά. Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κοσμηματοπολείο κοντά στο αστυνομικό τμήμα για να κλέψουν κοσμήματα, όμως χτύπησε ο συναγερμός. Οι δράστες, ένας εκ των οποίων κρατούσε καραμπίνα, στη θέα αστυνομικού φέρεται ότι πυροβόλησε, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να ανταποδώσει πυροβολώντας τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους, στο οποίο έσπευσαν να μπουν για να διαφύγουν. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφερε να διαφύγουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται ότι οι τρεις δράστες σταμάτησαν σε κάποιο σημείο στο Σοχό, όπου και άλλαξαν το σκασμένο λάστιχο και στη συνέχεια χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Οι έρευνες συνεχίζονται προς αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού και μαρτύρων που ενδεχομένως δείξουν στοιχεία για την ταυτότητα και την πορεία που ακολούθησαν. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθης. Στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην πυρόσβεση 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ξεκίνησαν πριν από μία ώρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με απαγόρευση στάσης και στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Από αύριο, από τις 6 το πρωί και ως το βράδυ του Σαββάτου, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Νικολάου Γερμανού. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρχουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το τι θα κάνει τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής του. Πολιτικές που έχουν άξονα το κοινωνικό κράτος και επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τόνισε είναι εθνικό ζήτημα, μίλησε για φορολογικά κίνητρα για να στηριχθεί η Ήπεθρος, ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα για να πέσουν τα ενίκια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση πως με την πολιτική της οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με ένα βίντεο στο TikTok απαντά στον Πρωθυπουργό για την Ελλάδα του 2030. Απορρίπτει τις πολιτικές της ακρίβειας, της 13ης σύνταξης και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας. Το Σάββατο θα δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και φέτος δεν θα δώσει το παρόν στη Διεθνή Έκθεση. Όπως λέει, αυτοί που πάνε λένε ψέματα και επιστρέφουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο το Σάββατο και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναδεικνύει το θέμα με τους εποχικούς πυροσβέστες στην επέκταση των συμβάσεών τους όλο το χρόνο. Στην Κρήτη, η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη με συμβολισμούς και πολιτικά μηνύματα. Η εικόνα στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης αλλάζει μέρα με τη μέρα. Η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στο flyover έχει αρχίσει και παίρνει εμφανή μορφή με ορίζοντα παράδοση στο Μάιο του 2027. Επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Στέγησε περισσότερα από 14.000 νοικοκυριά, έδωσε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 που ολοκλήρωσε τον κύκλο των δανειακών συμβάσεων στις 31 Αυγούστου. Τα 38 έτη είναι η μέση ηλικία των ωφελούμενων. 2 στους 3 δικαιούχους έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Στο Δύο Αθηνών άνοιξε χθες η νέα φάση του Εθνικού Διαλόγου για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων αλλαγών, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον Εθνικό Διάλογο που διεξάγεται. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί σε κόμματα και φορείς η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου. Αναστέλλονται από σήμερα εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση βόιου κρέατος και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τη Βραζιλία, έως ότου παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις ότι συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την υγεία των ζώων. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και την κατολίσθηση που σημειώθηκαν χθες στη χώρα στα σύνορα με την Κίνα. Οι νεκροί από τις πλημμύρες έφτασαν τους 903. Ένα 43χρονο συνέλαβε η ελβετική αστυνομία για τη φωνική ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Αράου το Σαββατοκύριακο, όπου μία 22χρονη Ιταλίδα σκοτώθηκε και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. 3 είναι τα πιθανά κίνητρα που ερευνούν οι αρχές: μαζική ανθρωποκτονία, τρομοκρατική ενέργεια ή κάποιο άλλο άγνωστο εγκληματικό κίνητρο. Οι κάλικες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος υποδεικνύουν σφαίρες 2 διαμετρημάτων, πιθανόν από ένα πιστόλι και ένα μεγαλύτερο όπλο, ενδεχομένως του φέκι. Και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι αύριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, είμαι σίγουρος για όλους εσάς που κινήσετε στο κέντρο ότι θα έχετε δει πως περιμετρικά της ΔΕΘ μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος, υπάρχουν εργασίες, όλα θα είναι έτοιμα για τα εγκαίνια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, και για εσάς που θα θέλατε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, γιατί ακούω πολλούς να μαγεύονται, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από το άκουσμα της λέξης τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, έτσι, να μαγεύονται λίγο από τη λέξη Ιαπωνία, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Να σας ενημερώσω λίγο για τα εισιτήρια. Πώς λοιπόν θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε ένα εισιτήριο? Το πρώτο έτσι αβίαστο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι έχετε μέχρι αύριο να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στην προπόληση με ηλεκτρονικό τρόπο, αν θέλετε να το βρείτε σε μια τιμή η οποία να είναι σχετικά χαμηλή. Αν δεν σας ενδιαφέρει η τιμή, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το ταμείο. Η ηλεκτρονική προπόληση λοιπόν λήγει αύριο 4 Σεπτεμβρίου και η τιμή στην ηλεκτρονική προπόληση είναι 7 ευρώ. Τα 7 ευρώ γίνονται 9 ευρώ αν θέλετε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας online, αλλά κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Έτσι, άρα έχουμε μέχρι αύριο 7 ευρώ, όσο διαρκεί η έκθεση online 9 ευρώ, και πάμε τώρα στην ομορφιά, έτσι όπως μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Αν θέλετε να πάτε στο ταμείο, τότε η τιμή του εισιτηρίου ανεβαίνει από τα 9 ευρώ και πάει στα 12. 12 ευρώ είναι η τιμή του εισιτηρίου στο ταμείο, έτσι. Υπάρχει ειδική μέρημνα για φοιτητές και ανέργους. Η ειδική μέρημνα για φοιτητές και ανέργους είναι ότι ισχύει το 7 ευρώ, αλλά μόνο ηλεκτρονικά. Υπάρχει ειδική μέρημνα για πολύτεκνες οικογένειες που είναι 25 ευρώ. Υπάρχει ειδική μέρημνα αν κάποιος θα ήθελε να έχει πλήρη πρόσβαση και τις 9 ημέρες μαζί με όλες τις συναυλίες, δηλαδή ένα πάσο για να μπαινοβγαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το οποίο μπορεί να το προμηθευτεί προς 39 ευρώ μέχρι να ξεκινήσει η έκθεση, και 50 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο 12 ευρώ του ταμείου, γιατί θεωρώ πως η αύξηση είναι τεράστια. Υπενθυμίζω πως πέρσι ήταν 8 ευρώ στο ταμείο, και πλέον το 8 να γίνεται 12, νομίζω ότι είναι μια αύξηση η οποία και δεν είναι ρεαλιστική, και φαίνεται πως δεν ακούει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλοί Θεσσαλονικείς κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το έξοδο της έκθεσης, θέλω να πάω με τα παιδιά μου, άρα πόσο είναι το εισιτήριο επί 4. Υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά κάθε Σεπτέμβρη, και το να μου αυξάνεις το εισιτήριο από 8 ευρώ στα 12 είναι ουσιαστικά σαν να μου λες ότι δεν σε θέλω να έρθεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση. Από τη ΔΕΘ αυτό που βγαίνει προφανώς είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να μην πληρώσετε, μπείτε online στην προπόληση ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην ιστοσελίδα και προμηθευτείτε το σε μια χαμηλότερη τιμή. Αλλά το επιχείρημα ότι εγώ βάζω 12 ευρώ εισιτήριο γιατί δεν θέλω να δημιουργώ εισοδότη 48 ευρώ, ένα πενιντάρικο. Μέσα δεν θα ξοδέψει άλλα τόσα. Δεν είναι εύκολο το κατοστάρικο απλά και μόνο για να μπει στην έκθεση. Και εμένα η εντύπωση που μου δημιουργείται, δεν ξέρω αν θα βγω σωστός ή λάθος, είναι ότι όταν θα γίνεται το ταμείο μετά το τέλος της φετινής διοργάνωσης, νομίζω ότι αυτό το 12 θα έχει και επίπτωση στον αριθμό των

δεν σου δίνει και κάτι. Είναι μία απλή είσοδος και η παρακολούθηση μίας συναυλίας, για να τα λέμε και...

1949. Τώρα ο μπαμπάς μου, που πάντα επισκέπτεται την έκθεση τα τελευταία 40 χρόνια και είναι 78 χρονών, πώς θα τον πείσω να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στη ζωή του ηλεκτρονικό υπολογιστή για να αγοράσει ένα εισιτήριο, αν θέλει να το πάρει 4 ευρώ. Φθηνότερα, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μόνο εμένα και δεν απασχολεί τη διοίκηση της ΔΕΘ.

0: Η αναφορά μου γίνεται για τις αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ που έφερε η απόδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Μία συνήθεια δεκαετιών χάθηκε κυρίως για τους δημότες της Καλαμαριάς, η οποία ακούει στο όνομα λεωφοριακή γραμμή νούμερο 6, και αυτή η απώλεια, όπως είναι πολύ φυσιολογικό για μένα, έφερε γκρίνια. Επίσης, απορία δημιούργησε και μία αλλαγή στην γραμμή νούμερο 39, γιατί πολλοί μπερδεύτηκαν θεωρώντας ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον κλάδο της Βασιλίσσης Όλγας. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτή είναι μία δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται και θέλω να την παρακολουθώ από κοντά, κάλεσα σήμερα και την ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο του ΟΣΕΔ για να κάνουμε μία έτσι πολύ σύντομη κουβέντα για αυτά τα δύο ζητήματα και να την παρακαλέσουμε ότι αν εμείς ταχυολογήσουμε και μαζέψουμε και άλλα παράπονα, κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Η κυρία Τραούδα είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι κάθε σημαντική αλλαγή σε ένα δίκτυο που οι πολίτες χρησιμοποιούσαν επί πάρα πολλά χρόνια απαιτεί και χρόνο προσαρμογής. Και φυσικά κατανοούμε ότι υπάρχουν και επιβάτες που επιθυμούν να διατηρήσουν τις απευθείας μετακινήσεις που είχαν μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και είναι και λογικό να υπάρχουν και αντιδράσεις σε τέτοιες αλλαγές.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε, γιατί έτσι θέλω να ξεκινήσω, παρόλο που το βασικό είναι το εξάρι, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο με το 39, με 2-3 ερωτήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη λεωφοριακή γραμμή. Πρώτον, το 39 δεν χάνει την διέλευσή του από τη Βασιλίση Σόλγας, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Όπως επίσης είναι και γραμμή η οποία πηγαίνει μέχρι το κέντρο, γιατί θα πούμε μετά και για την 6 που δεν πηγαίνει πλέον μέχρι το κέντρο. Είναι γραμμή η οποία κανονικά κάνει την διαδρομή και φυσικά δικαστήρια.
0: Ναι, το 39 πλέον θα την διατρέχει όλη τη Βασιλίση Όλγας και τη Βασιλέως Γεωργίου, γιατί έμπαινε στη Βασιλίση Όλγας από την 28 Οκτωβρίου. Αυτό αλλάζει, νομίζω ότι αλλάζει πια.
1: Ακριβώς. Εμείς γενικά φιλοσοφία μας ήταν να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε καλύτερα το λεωφορείο με το μετρό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθήσαμε να βρούμε στάσεις οι οποίες να είναι πιο κοντά στο μετρό, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει και αυτή την επιλογή. Δηλαδή αν κάποιος δεν θέλει να πάει με το λεωφορείο μέχρι το κέντρο, να μπορεί να πάει στο μετρό. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτές τις προσαρμογές. Mm-hmm.
0: Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το 39, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα και ακούγεται έτσι μια γκρίνια από μερικούς, μιας που έτσι και το θέμα της επικοινωνίας είναι η γκρίνια. Είναι λογικό να υπάρχει μόνο μία λεωφοριακή γραμμή που να εξυπηρετεί τον κλάδο της Βασιλίσσης Όλγας και της Βασιλέως Γεωργίου, η οποία να ανεβαίνει από την Αγγελάκη και να μπαίνει στην Εγνατία για να εξυπηρετήσει το κέντρο? Νομίζω ότι είναι μόνο το 39, δεν υπάρχει άλλη.
1: Και το 33, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το 33 θα είναι από κάτω ή θα είναι από πάνω?
1: Όχι, είναι από κάτω, είναι από κάτω το 33. Γενικότερα εμείς κρατήσαμε τις βασικές γραμμές του κορμού. Mm-hmm. Θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει συγκοινωνιακή λογική του να υπάρχει γραμμή η οποία να κάνει την ίδια διαδρομή με το μετρό. Επομένως, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ανάγκες σε άλλες περιοχές ή ότι η συχνότητα δεν είναι πολύ καλή σε κάποιες περιοχές με αυξημένη επιβατική κίνηση, παίρνουμε λεωφορεία από τις γραμμές από τις στάσεις μάλλον που κάνει το μετρό και τις τοποθετούμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Με αυτή τη φιλοσοφία αλλάξαμε το συγκοινωνιακό χάρτη. Δεν αφήσαμε κάποια στάση χωρίς λεωφορείο. Θέλω να πω ότι από 1 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησαν οι νέες γραμμές, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος επιβάτης και να περιμένει στη στάση χωρίς να περάσει λεωφορείο. Mm-hmm. Όντως έχουν αλλάξει κάποιες στάσεις, αλλά όπως είπα και στην αρχή, το έχουμε κάνει για να προσεγγίσουν το μετρό. Να δώσουμε δηλαδή και άλλες επιλογές μετακίνησης στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Γιατί νομίζω ότι μερικές φορές προσπαθούμε να διαβάσουμε ένα χάρτη με ποιοι σταθμοί μπαίνουν, ποιοι σταθμοί βγαίνουν, και αν δεν τον έχουμε το χάρτη μπροστά μας, μπερδευόμαστε και βγάζουμε λάθος συμπέρασμα. Τουλάχιστον αυτό έχει συμβεί σε μένα. Επομένως, το 39 είναι κάτω στην Βασιλίση Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί από την Εγνατία. Τώρα, πάμε στο εξάρι. Όταν 700 πολίτες κάνουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα και λένε γιατί, νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε μια απάντηση.

0: Καταρχήν, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τίποτα δεν είναι στατικό. Δηλαδή, εμείς από την πρώτη ημέρα που μπήκε σε λειτουργία η νέα γραμμή, παρακολουθούμε και τις επιβατικές ροές και τη συχνότητα και φυσικά και τις παρατηρήσεις και τα παράπονα των πολιτών, έτσι ώστε αν κάτι δεν εξυπηρετεί να μπορούμε να το αλλάξουμε. Mm-hmm. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 1-2 μέρες. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό τελικά εξυπηρετεί, θα πρέπει σίγουρα να περάσει ένας μήνας δοκιμαστικά για να δούμε αν όντως εξυπηρετεί. Αν όμως πρέπει να μιλήσουμε με νούμερα, και εμείς στον οργανισμό έχουμε λάβει όντως αρκετά παράπονα από πολίτες οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι με αυτή την αλλαγή, αλλά παρακολουθούμε ότι καθημερινά περίπου 800 με 900 πολίτες χρησιμοποιούν αυτή τη γραμμή. Άρα κάποιος εξυπηρετεί. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε και τις δύο πλευρές. Τώρα, η λογική στην γραμμή 6 ήταν ότι από τη στιγμή που διατηρούμε τη γραμμή 5, άρα υπάρχει λεωφορείο το οποίο πηγαίνει από την Καλαμαριά στο κέντρο, mm-hmm. Θα ήταν καλύτερο να κρατήσουμε μια τοπική γραμμή, την 6α και την 6β, οι οποίες θα κάνουν δρομολόγια ανατολικά, έτσι ώστε να έχουν και μεγαλύτερη συχνότητα, και να μην χρειάζεται να πάνε στο κέντρο, να εξυπηρετούν δηλαδή τους πολίτες μέχρι τις στάσεις του μετρό.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα να συνεχίζουν στο κέντρο με το μετρό.
1: Και ενδεχομένως αυτό το οποίο είναι το καινούριο και το ασυνήθιστο που έχει οδηγήσει σε αυτή την αντίδραση είναι ότι ίσως δεν θα πρέπει να μένουμε στο πόσες φορές χρησιμοποιούμε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, όσο στο ότι υπάρχει για να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή από εκεί που ένα δρομολόγιο των 20 λεπτών το κάναμε με ένα λεωφορείο, τώρα ενδέχεται να χρειαστεί να παίρνουμε δύο λεωφορεία για να κάνουμε το ίδιο ακριβώς δρομολόγιο. Από τη στιγμή που θα το παίρνουμε από την ίδια στάση και δεν θα χρειαστεί να ξενιτευόμαστε, ουσιαστικά είναι και το ίδιο πράγμα, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Όπως επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους χρόνους μετακίνησης. Δηλαδή, όταν κάποιος περίμενε στην στάση το εξάρι, μπορεί και κάποιες φορές λόγω κίνησης και 20 λεπτά και μισή ώρα. Και για να μπορέσει να διασχίσει όλη την πόλη για να φτάσει στο κέντρο, μπορεί να έκανε και 40 λεπτά ή 50 λεπτά. Ενώ τώρα λέμε ότι θα έχει καλύτερη συχνότητα, άρα δηλαδή μέσα σε 5 με 10 λεπτά θα έρχεται το 6, θα τον πηγαίνει μέχρι το μετρό και μέσα σε 15 λεπτά θα είναι στο κέντρο, mm-hmm. σίγουρα είναι κέρδος, είναι ένα κίνητρο για να το χρησιμοποιήσει κάποιος.
1: Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία αυτός ο χάρτης mm-hmm. και ελέγχεται σε καθημερινή βάση, θα ήθελα να μου θυμίσετε όταν είχαμε τα εγγένεια της βασικής γραμμής του μετρό που έγινε κάτι αντίστοιχο, προχωρήσατε τότε σε αλλαγές?
0: Βεβαίως, γενικότερα, πάντα εξετάζουμε οποιαδήποτε έτσι, παρατήρηση, παράπονο των πολιτών και όταν είναι και κάτι τόσο έτσι, μαζικό, mm-hmm. σίγουρα μας προβληματίζει και εμάς. Απλά όπως σας είπα, κάθε φορά που κάνουμε κάποια αλλαγή, όταν οι πολίτες έχουν ένα δίκτυο το οποίο το χρησιμοποιούν τόσα πολλά χρόνια και αυτό ξεβολεύει κάποιους, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπουμε μετά όταν βάζουμε τα νούμερα κάτω, mm-hmm. ότι μια αλλαγή μπορεί τελικά να ήταν να εξυπηρέτησε περισσότερο κόσμο, να ήταν μια καλή αλλαγή. Σας λέω και πάλι, αυτό δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε σήμερα που μιλάμε. Μπορούμε, όπως είπατε και εσείς, να μιλήσουμε σε ένα μήνα από τώρα, που θα έχουμε έτσι και στατιστικά, για να δούμε τελικά αν θα παραμείνει έτσι ή αν θα πρέπει να την αλλάξουμε.
1: Μάλιστα. Κυρία Τραγούδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδεχομένως να χρειαστεί να μιλήσουμε και νωρίτερα. Αν πέσει βέβαια στην αντίληψή μας κάποιο άλλο έτσι, πρόβλημα που θα θέλαμε και εμείς να σας το μεταφέρουμε. Γιατί και το 6 και το 39, πριν να κάνουμε αυτή την κουβέντα, εγώ τουλάχιστον έκανα τα δρομολόγια και είδα την κατάσταση. Διαμόρφωσα δηλαδή άποψη και επί του πεδίου, θα μπορούσε κάποιος να πει. Σας ευχαριστώ θερμά,
0: ωραία,
1: κυρία Τραγούδα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν η πρόεδρος του ΟΣΕΘ, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Λοιπόν, πίσω στο κομμάτι του αθλητισμού, κοιτούσα μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία η οποία δείχνει το market value σύμφωνα με το transfer market των βασικών ομάδων της Super League. Λοιπόν, διαβάζω νούμερα και ζητάω πρώτο σχόλιο έτσι από Βασίλη Βλαχόπουλο. Ολυμπιακός 184,3 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός 126,7. Με τον Γιάννη Αλαφούζο, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, να ανοίγει την κάνουλα και να ξοδεύει κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ φέτος το καλοκαίρι σε μεταγραφές. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 90,8 εκατομμύρια. Στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ με 86,2. Ο Άρης έχει 41, αν το διαβάζω καλά, εκατομμύρια, που το διαβάζω καλά. Και στην έκτη θέση ο Όφη με 18 εκατομμύρια. Είναι το market value των έξι βασικών ομάδων της Super League. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς σου φαίνονται τα νούμερα, βασικά. Το transfer market το πιστεύουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Στα νούμερα.
1: Εντάξει, το transfer market είναι...
0: Στα νούμερα μου
1: έχεις... Υπολογίζει την αξία των παικτών με βάση... τις αγοροπολισίες που έχουν κάνει με βάση την ηλικία, δηλαδή πόσο πουλήθηκε ο Πουέρτα, πόσο άξιζε ο Πουέρτα, 7 εκατομμύρια. Λέω τώρα. Mm-hmm. Πόσο πουλήθηκε, 16. Άρα γίνεται 16.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Άρα να μην το δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι άλλο το market value, άλλο το αν έχεις καταφέρει να φτιάξεις ομάδα με αυτούς που έχεις.
1: Ναι. Το transfer market είναι αξιόπιστο. Ως επιτοπλίστων, δηλαδή στα στατιστικά στοιχεία των παικτών. Mm-hmm. Στην εκτίμηση της αξίας των ποδοσφαιριστών δεν νομίζω ότι είναι αξιόπιστο. Δηλαδή τον Κωνσταντέλια τον είχαν 17 εκατομμύρια, πουλήθηκε 30. Σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Τον Καρέτσα επίσης. Τον Κοστούλα τον είχαν 40 εκατομμύρια, όχι. Τώρα βάζει μέσα είναι 40 εκατομμύρια Κοστούλας με βάση την πώλησή του. Αξίζει 40 εκατομμύρια Κοστούλας. Για μένα όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι Ευαγγέλιο τα όσα γράφει το Transfermarkt. Αποτυπώνει ως ένα βαθμό την αξία της ομάδας. Από εκεί και πέρα τα όσα αναφέρει επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν οι τέσσερις, ότι ο Άρης είναι μια κατηγορία μόνος του. Mm-hmm. Και μετά είναι οι υπόλοιποι. Γιατί το χαμηλότερο το έχει η ΑΕΚ από τους τέσσερις με τα 86 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το οποίο είναι διπλάσιο από τον Άρη που είναι πέμπτος, ο οποίος έχει διπλάσιο από τον Όφη που είναι έκτος.
0: Ναι, με 18 εκατομμύρια Όφη, ναι.
1: Και καλά μιλάμε για εκατομμύρια. Εγώ ξέρω ότι ο Όφη πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup και είναι και στους ομίλους του Europa League.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το κριτήριο αξιολόγηση μιας ομάδας δεν μπορεί να είναι το τι γράφει το Transfermarkt. Αυτό θέλω να πω επίσης. Δεν ξέρουμε πότε έγινε η εκτίμηση, ποια ήταν η ημερομηνία. Δηλαδή ο Ανδρούτσος του Όφη και ο Φούντας αξίζουν το ίδιο όπως ο άξιζαν. Παίζει ρόλο και η ηλικία τους βέβαια. Γιατί όταν κάποιος είναι από τα 32 και πάνω, σταθεροποιείται άμα έχει σταθερή απόδοση σε ένα καλό πρωτάθλημα. Δεν ανεβαίνει η αξία του. Αντιθέτως ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 22-23 ανεβαίνει συνέχεια η αξία του. Παίζει ρόλο το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται. Επειδή το παρακολουθούσα, αν ένας παίκτης από την Πριμέρα Ντιβιζιόν στην Ισπανία έρθει στην Ελλάδα, με το που φεύγει με 4 εκατομμύρια από την Πριμέρα Ντιβιζιόν και πάει στην Ελλάδα, πέφτει στα 2,5.
0: Αυτομάτως, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι υποδεέστερο πρωτάθλημα. Οι παίκτες οι οποίοι παίζουν Πριμέρα Ντιβιζιόν, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία, τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται υπολογίζουν στην χρηματιστηριακή τους αξία. Οι Τούρκες ομάδες για να μπορέσουν να πείσουν τους παίκτες δίνουν απίστευτα λεφτά. Θεωρητικά αυτό ανεβάζει την αξία τους. Στην πραγματικότητα όμως πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλη υπεραξία, όπως έκανε κάποτε η Τσέσκα Μόσχα στο μπάσκετ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να πείσει το Χατζιβρέτα. Του είχε δικό του σεφ, του είχε δικό του οδηγό, του έδωσε τα πενταπλάσια χρήματα σε σχέση, ή πενταπλάσια, λίγα είπα, τα δεκαπλάσια χρήματα σε σχέση με αυτά τα οποία έπαιρνε στον Ηρακλή. Θέλω να πω δηλαδή ότι πληρώνουν περισσότερα αυτά κάποιες ομάδες. Δεν είναι για μένα Ευαγγέλιο επί της ουσίας για να το κλείσω.
0: Ωραία. Πάμε σε σχόλιο τώρα. Θα υπάρξει αντίδραση από τον Άρη για τον ορισμό του κυρίου Τσακαλίδη στο μάτς με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.
1: Γιατί
0: συγγνώμη, δεν, Όχι, δεν ξέρω αν μας αρέσει ή όχι. Δεν θα έπρεπε να ήταν ξένος. Ναι, αυτό.
1: Από πέρσι γίνεται αυτό. Από πέρσι τον Άρη τον έχουν εκτός. Με τον Άρη ξεκίνησε όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντίδραση. Δεν
0: ναι,
1: έχω
0: γι' αυτό
1: πάρει
0: ρωτάω. Μήπως...
1: Ναι, δεν έχω πάρει feedback, για να πω την αλήθεια, για το τι σκοπεύει να κάνει ο Άρης και αν σκοπεύει να αντιδράσει. Αλλά από πέρσι τον Άρη τον έχουν, με ξέρει, στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι τοπικά. Στα υπόλοιπα άλλα παιχνίδια είχαν Έλληνες διαιτητές. Είναι μια απόφαση που έχει πάρει η Ομοσπονδία μαζί με τους τέσσερις. Mm-hmm. Δηλαδή στα μεταξύ τους παιχνίδια θα έχουν. Και ακόμα και στο Κύπελλο θέλει να προωθήσει τους Έλληνες. Τώρα τι θα κάνει ο Τσακαλίδης, τι να σου πω τώρα.
0: Έχει και βαρ ξένο όμως, εντάξει, και αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό.
1: Αυτό είναι το μόνο. Μια απόφαση σε μια φάση να την αφήνει τη φάση και να περιμένει από τον ξένο να παρέμβει. Ο ξένος να έχει διαφορετική λογική από τον Έλληνα στα σφυρίγματα και να γίνεται το έλα να δεις. Είναι μεγάλο κεφάλαιο το κεφάλαιο της ληξίας. Πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά όταν το άνοιγα, μου γκρινιάζει.
0: Πώς, αφού στο τέλος συμφωνούσαμε πάντα. Στο τέλος. Ναι, κατά τη διάρκεια.
1: Συμφωνούμε να βγάλουμε άκρη.

0: Καπρίς έδωσε πέναλτι το οποίο ήταν για ανατροπή εκτός περιοχής. Και δεν ήταν οριακό, ήταν μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Δεν επιτρέπεται από ήταν κοντά στη φάση να κάνει τέτοιο λάθος. Για μένα, όπως το βλέπω, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όπως το είδα εγώ, στο Βόλος Ηρακλής μέτρησε ένα γκολ για το οποίο δεν ξέρουμε αν πήγε μπάλα πέρασε τη γραμμή. Και αν με ρωτήσεις, εγώ πιστεύω ότι την πέρασε τη γραμμή.
1: Την πέρασε ή δεν την πέρασε?
0: Για να δεν την πέρασε, όχι.
1: Δεν, έτσι.
0: Ναι, όχι, όχι, έτσι όπως το είδα εγώ, με το πλάνο που είδα δεν την πέρασε. Τώρα, ο επόπτης είχε καλύτερη οπτική. Βέβαια, τιμωρήθηκε επόπτης για την απόφασή του αυτή. Πράγμα από το οποίο με βάζει σε σκέψεις για το κατά πόσο ήταν ορθή η απόφασή του. Αλλά έτσι όπως το είδα εγώ από το πλάνο που μας έδωσε η συνδρομητική τηλεόραση, εμένα μου φάνηκε ότι δεν πέρασε τη γραμμή. Ποιο γκολ μου φάνηκε, δηλαδή το εκείνο του Πανετολικού, το που η μπάλα χτύπησε το. Στο οριζόντιο δοκάρι και μου φάνηκε να περνάει όλη τη γραμμή της εστίας παρά το αυτό που μέτρησε του Βόλου. Είχαμε θεματάκια με τη διαιτησία.
1: Τις δύο πρώτες αγωνιστικές και έρχονται και δύο τέρμπι και επόμενη.
0: Ναι. Ναι.
1: Okay.
0: Είχαμε θεματάκια, απλά τα θεματάκια αυτά δεν επηρέασαν τους τέσσερις.
1: Ναι.
0: Αν επηρέαζαν τους τέσσερις θα είχαμε άλλα πράγματα.
1: Επίσης δεν ξέρω αν θα πρέπει να τελειώσουμε κάπως με το κομμάτι της κριτικής. Αλλά μου φαντάζει αυτό αρκετά δύσκολο σε περίπτωση που ένας διαιτητής δεν δει κάτι και το διορθώσει από το VAR.
0: Εξαρτάται τι είναι αυτό που δεν θα δει.
1: Γιατί, ναι, γιατί βλέπω και τα σχόλια, μα δεν το είδε, μα ήταν ξεκάθαρο, μα πώς δεν το είδε, ας πούμε. Ναι, αλλά στην τελική δεν έγινε και τίποτα, παιδιά. Του είπε, VAR, έλα να το δεις εδώ, έχεις κάνει λάθος ή δεν το είδες, ας πούμε, δες το και διορθώθηκε, ας πούμε.
0: Εξαρτάται τη θέση στην οποία βρίσκεται. Επίσης. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι το οποίο είναι στην πλάτη του και κοντά να είναι, δεν μπορώ να το κατηγορήσω τον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση. Αν όμως κάτι γίνει μπροστά του και είναι στα 4-5 μέτρα και το αφήσει, εμένα θα με οδηγήσει στην εκτίμηση ότι δεν θέλει να πάρει το βάρος της ευθύνης. Γι' αυτό λέω, δεν είναι όλες οι φάσεις ίδιες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Η φάση στο γκολ του Βόλου που μέτρησε είναι δύσκολη. Μην λέμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δύσκολη φάση αυτή. Απλά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι πέρασε μπάλα τα δίχτυα, ότι πέρασε μπάλα συγγνώμη τη γραμμή του τέρματος, για μένα δεν δίνεις γκολ. Έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Okay.
0: Για να τιμωρηθεί μετά ο επόπτης, μάλλον πολύ δεν ήταν σίγουροι, αλλά τον γκολ μέτρησε.
1: Αύριο θα σου ζητήσω προβλέψεις, να ξέρεις. Θα το κάνουμε μόνιμο αυτό κάθε Παρασκευή. Προαναγγελία, ναι.
0: Βλέψεις.
1: Έχει ντέρμπι, έχει.
0: Δύσκολα.
1: Κάρις, έχει. Γι' αυτό, αφού για τα δύσκολα είσαι.
0: Ναι.
1: Τι, στα εύκολα θα σε πάρω τηλέφωνο. Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω, μιας που δεν θα βρισκόμαστε εδώ, μήπως έχει καμία έτσι πληροφορία ο συνεργάτης της εκπομπής, ο επωνομαζόμενος και ο συνεργάτης της εκπομπής.
0: Για το φορ.
1: Γενικά, ναι. Τώρα, ναι, κατευθείαν, ας πούμε, χτύπησες φλέβα. Για πες για το φορ, ας πούμε.
0: Όχι, δεν μου είπε κάτι, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν μου είπε κάτι. Κυκλοφορεί μια πληροφορία εδώ και μια εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να κλείσει έναν πολύ δυνατό φορ. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θεωρητικά έφερε τον Ούγκρεσιτς για την Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ τον Ούγκρεσιτς οχτάρι τον είδα. Δεν τον είδα δεκάρι. Είδα ένα παιδί το οποίο είναι τίμιο, είναι φιλότιμο, είναι δυνατό, πάει στη μονομαχία. Δεν φοβάται να βάλει το ποδαράκι του, αλλά τον τελικά του Κωνσταντέλια δεν το είδα.
1: Όχι, προφανώς, ναι.
0: Ούτε καν το πλησιάζει βασικά.
1: Από το σωματότυπο και μόνο μπορείς να το βγάλεις.
0: Είναι άδικο για το παιδί αυτό, εντάξει.
1: Τι
0: και
1: είναι?
0: Το παιδί είναι άδικο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε αυτά τα στοιχεία ως παίκτης.
1: Καλά, και τον είδαμε και σε ένα μάτς μόνο το οποίο έγινε υπό καταρακτώδη βροχή. Και δεν...
0: Ναι.
1: Okay.
0: Όχι, δεν σου μιλάω μόνο για το χθεσινό. Επειδή κάθισα και είδα κάποια πράγματα για τον Ούγκρεσιτς. Και κάθεσα και διάβασα τι γράφουν οι Σέρβοι. Δεν έχουν γράψει για έναν ποδοσφαιρικό καλλιτέχνη, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Μιλάνε για ένα άλλο παιδί, το οποίο γεμίζει τον άξονα, τρέχει, είναι δυνατό, κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν είναι αδικό Κωνσταντέλιας.
1: Mm-hmm. Καλά, ίσως και είναι άδικο αυτό τώρα που
0: ναι.
1: Γίνεται.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο για το παιδί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, στον Άρη δεν είναι άδικο να κλείνω το γέννη σε ένα στόπερ. Αφού το παιδί οχτάρι είναι. Εσωτερικός μέσος. Είναι και το βάζουμε στόπερ και δεν υπάρχει άλλος. Πώς θα κάνω κριτική στο γέννησε. Πραγματικά αισθάνομαι άσχημα. Όταν κάνει ένα-δύο λάθη, που τα κάνει τα ένα-δύο λάθη, και στον αγώνα με τον Όφη. Τώρα πρόσφατα τα έκανε. Αλλά πώς θα κρίνω ένα παιδί το οποίο αναγκάζεται να παίξει σε μια θέση την οποία δεν είναι η φυσική του θέση. Θα κρίνει την ομάδα που δεν πάει να πάρει έναν παίκτη που είναι κανονικό στόπερ. Ή θα κρίνει την ομάδα που δεν πήγε να πάρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντέγια. Δεν λέω να έχει την ποιότητα και το ταλέντο του, αλλά να έχει κάποια στοιχεία, ρε φίλε. Αυτή την κάθε την πάσα που έκανε ο Κωνσταντέγιας με την Bayern Μονάχου, ας πούμε, στο Super Cup. Που ακόμα ψάχνουν την μπάλα οι παίκτες της Bayern Μονάχου. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά είμαστε σκληροί με τους παίκτες, αλλά δεν βλέπουμε αν φταίνει η παίκτες ή αν φταίνει οι ομάδες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Καλά.
1: Ευχαριστούμε, καλά. Θερμά, Βασίλη. Φιλιά.

Πάρα πολύ ωραίος τίτλος, χαριτολογώντας για ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή στο Earth News. Μεταλλαγμένα κουνούπια εξουδετερώνουν τα εντομοκτώνα, ο τίτλος. Jurassic Park, γίναμε το σχόλιο το δικό μου. Πέραν της πλάκας όμως και με αφορμή τη χθεσινή νεροποντή και επειδή ο καιρός θα είναι άστατος και επειδή ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στη χώρα μας και όλα αυτά είναι δεδομένα που σας ανέφερα, όπως επίσης δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τον Κάβο, ας επικεντρωθούμε λίγο και ας μην ξεχάσουμε, παρά το γεγονός ότι είμαστε στις αρχές Σεπτέμβρη, τα μέτρα αυτοπροστασίας, έτσι. Το αντικουνουπικό ας το έχουμε σε μια τσάντα και όταν είμαστε έξω και σε λιμνάζοντα νερά συχνά πυκνά, ας βάζουμε και λίγο, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί για 10-15 μέρες ακόμα, μέχρι να τελειώνουμε οριστικά με αυτούς τους ενοχλητικούς καλοκαιρινούς επισκέπτες.

Για τους φίλους οδηγούς που ενδεχομένως να αναρωτιούνται, επειδή έχω συνδέσει και έτσι είναι κιόλας τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης με τις εργασίες που εκτελούνται στο flyover. Ας πούμε τώρα το βασικό πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπου υπάρχει μεγάλο θέμα και είναι μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα σχεδόν από τον κόμβο του Πανοράματος μέχρι και μετά την Τριανδρία, εκεί προς τις Σικές. Να ενημερώσουμε ότι μια αυτοψία η οποία έγινε σήμερα από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών έδειξε, από αυτή την αυτοψία βγήκε μάλλον, πως η συνολική κατασκευή του flyover έχει φτάσει σε ένα ποσοστό 62%. Δεν είναι κάσχημο, έτσι. Τα 2/3 έχουν ήδη γίνει, θα μπορούσε κάποιος πολύ αισιόδοξα να πει. Βεβαίως, όταν το πάρεις αυτό το αισιόδοξο κομμάτι και το επιμερίσεις μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, για το υπόλοιπο 38% που μένει μέχρι την ολοκλήρωση και τα εγγένεια, μπορεί κάποια νου η αισιοδοξία λίγο να ψαλιδίστη.

Επίσης διαβάζω ένα ενδιαφέρον θέμα στο site voria.gr που αφορά τα ενίκια στην Θεσσαλονίκη και προκύπτει μια πρωτιά εδώ για την πόλη, η οποία είναι πραγματικά άξια λόγου, δεν το είχα έτσι συνειδητοποιήσει ακόμα. Τον τίτλο, λέει, του πρωταθλητή στα ενίκια μοιράζονται, λέει, τρεις περιοχές της χώρας. Τρεις περιοχές. Κολωνάκι, λογικό. Σαντορίνη, ακόμα πιο λογικό. Και παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Είναι εκεί, τρεις πρώτες. Δηλαδή, κονταροχτυπιόμαστε Ηλία Σταμπουλή με Κολωνάκι και Σαντορίνη για το ποια περιοχή θα έχει το πιο ακριβό ενίκιο. Μπράβο μας. Εγώ θα δανειστώ μια έκφραση που λένε οι Αμερικάνοι: Sky is the limit. Παιδιά, ανεβάζει τόσο πάει. Δεν πειράζει. Αρκεί να βγούμε πρώτοι. Έτσι. Εγώ θέλω πρωτιά να έρθει στην πόλη. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Και μιας που πιαστήκαμε έτσι με θέμα ακίνητης περιουσίας και ενοικίων και αγοραπολισιών, έπεσε και στην αντίληψή μου ένα νούμερο το οποίο δεν μου φαντάζει και τόσο υπερβολικό αν αναλογιστεί κανείς την εποχή στην οποία ζούμε. Υπάρχει ένα οικόπεδο για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, είναι στη συμβολή των οδών Χατζή και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι σχεδόν απέναντι, κενό το οικόπεδο, από το Μακεδονία Παλάς. Εκεί εγώ ας πούμε έχω πληροφορίες ότι τελικά δεν θα γίνει πράξη το σύνθημα που υπάρχει σε ένα πανό να δοθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο για την ανέγερση σχολείου, αλλά θα γίνει κανονικά οικοδομή. Και πρώτος όροφος παρακαλώ, πάνω από 10.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά θα μου πεις είσαι πρώτη μούρη στο καβούρι που λέει και ο λαός. Βλέπεις θάλασσα από τον τρίτο και πάνω, αλλά δεν πειράζει. Από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο θα υπάρχει και διαφορά. Πάντως οι τιμές θα ξεκινούν από τα 10 χιλιάρικα το τετραγωνικό για αγορά. Έτσι, και θα ανεβαίνει. Δεν θέλω πραγματικά να μάθω πόσο θα κοστίσει στη συγκεκριμένη οικοδομή όταν με το καλό ανέβει το ρετυρέ. Με τύμπανα μας ενημερώνει ο Ηλίας Σταμπουλής. Το κατάλαβα, Λιάκο? Βέβαια το κατάλαβα. Ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αυτό σημαίνει για μένα η τυμπανοκρουσία. Για σας σημαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο θα σας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, εδώ στον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπλόκαρε η περιφερειακή οδός από Πανόραμα έως 40 Εκκλησίες με μέτωπο προς δυτικά από δύο κινητοποιημένα οχήματα. Με ρυθμούς χελώνας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στο flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, η κατασκευή του έργου του flyover έχει φτάσει στο 62%. Πλέον προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με σχεδόν 700 εργαζόμενους, είπε ο Υπουργός. Εκτίμησε πως με την ολοκλήρωση του το έργο θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 που είναι σήμερα σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα στη σκιά των δημόσιων τουρκικών ανακοινώσεων αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Το 2027 πλήρως ανανεωμένο θα παραδοθεί το Καφτατζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης σε αθλητές και πολίτες, όπως είπε στον 102 FM ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Επίσης κοινοποίησε πως για την επίλυση του ζητήματος των κολυμβητηρίων που δεν επαρκούν, υπέγραψε μνημόνιο παραχώρησης 4 διαδρομών σε 25 πισίνα των αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΠΑ για να προπονούνται οι αθλητές Υγρού Στίβου και τα μέλη συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Θέμα χρόνου είναι η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάδειξη του Λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας που αποκαλύπτει χάρη στις επί 40 ετών ανασκαφές μια συνεχή κατοίκηση από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και μέχρι την ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον Κάσανδρο. Αυτό δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε αυτοψία που έκανε σήμερα στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε πως μέσα στο 2026 το Υπουργείο θα ξεκινήσει έναν διαγωνισμό για μελέτη των αρχαιοτήτων με στόχο οι επισκέπτες να βλέπουν από κοντά όλα τα βήματα της ανασκαφικής έρευτας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird, αγορά δηλαδή μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης προσέλευσης. Πρόκειται για προνομιακή τιμή για πρόωρη κράτηση ή αγορά. Φέτος εφαρμόζεται διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική με την έκδοση εισιτηρίου από τα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην ίδια περίοδο, το Full Access Pass διατίθεται προς 39 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα μιας εισόδου ανά ημέρα και για τις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου, η τιμή του θα ανέβει και θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ. Η ηλεκτρονική προπόληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 του μήνα με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, την Land, με δράσεις για όλη την οικογένεια, τη Wellness and Fitness Arena, θεματικές και διαδραστικές εμπειρίες, καθώς και τις βραδινές συναυλίες των Music Events Live. Σε ισχύ τέθηκαν στο μεταξύ εδώ και 2 ώρες εν ώψη της ΔΕΘ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ασφαλούς κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Από αύριο από τις 6 το πρωί και έως το βράδυ του Σαββάτου θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Νικολάου Γερμανού. Πυροβολισμοί και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού σημειώθηκαν στις 5 το πρωί στο Λαγκαδά. Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κοσματοπολείο κοντά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να κλέψουν κοσμήματα. Όμως χτύπησε ο συναγερμός. Οι δράστες, ένας εκ των οποίων κρατούσε καραμπίνα στη θέα αστυνομικού, φέρεται να πυροβόλησαν. Με αποτέλεσμα, ο αστυνομικός να ανταποδώσει πυροβολώντας τα ελάστιχα του αυτοκινήτου τους, στο οποίο έσπευσαν να μπουν για να διαφύγουν. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφερε να διαφύγουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι οι 4 δράστες σταμάτησαν σε κάποιο σημείο στο Σοχό, όπου κι άλλαξαν το σκασμένο λάστιχο και στη συνέχεια χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Πέπλο μυστηρίου επικρατεί γύρω από καταγγελία για μια ηλικιωμένη θαμένη σε αυλή ενός σπιτιού στο Μαραθώνα. Η καταγγελία κινητοποίησε τις τοπικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν σήμερα στο σημείο για να εντοπίσουν τη σωρό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθη. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην Ινδονησία συνεχίζουν να καίνε μεγάλες πυρκαγιές εδώ και εβδομάδες. Πλέον το τοξικό νέφος απειλεί την υγεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες είναι τα περιστατικά αναπνευστικών λοιμόξεων, ενώ οι κάτοικοι προσεύχονται για να έρθει η βροχή. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ακτιβίστρια Gloria Steinem, η οποία υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το φαινόμενο El Niño, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως και πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το El Niño γιγαντώνεται, ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στο μεταξύ, το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα 56 ημέρες πέρασαν με ισχυρό μελτέμι, το δεύτερο σε διάρκεια μέσα σε 18 χρόνια. Τώρα για αύριο, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι έθριος, από το απόγευμα όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμούς θα δείξει το μεσημέρι ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός θα είναι έθριος και μόνο το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το Fan Club λέει το άκου να δεις είναι παρόν και σήμερα. Στέλλα και Νατάσα και Γεωργία, στα κορίτσια μου αυτά τα όμορφα. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Big Area, εδώ γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Ακούμε πολύ μουσική, λίγο και πυκνό λόγο, δεν θέλω να σας κουράζουμε πολύ. Απόγευμα 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε στο άκου να δεις των 102. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Αυτό το σεπτεμβριάτικο απόγευμα της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχουμε την κινησούλα μας, έχουμε και στο κέντρο αυτή τη στιγμή γύρω από τα δικαστήρια, στη Μοναστηρίου και στην Κουντουριώτου, έχουμε και στην Τζιμισκή, βλέπω είναι λίγο φορτωμένη και η Ίωνος Δραγούμη, αλλά και στην περιφερειακή οδό κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά. Από το ύψος της Πηλέας έως και την Άνω Τούμπα βλέπω ότι υπάρχουν στα κόκκινα, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα. Σήμερα λοιπόν 5η 3 του Σεπτέμβρη να κάνουν λέει ζέσταμα σιγά σιγά αυτοί που λένε 32, 33, 34, 35 Αυγούστου. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος, Φίβη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει στις 5 Σεπτεμβρίου και θα λαμβάνει χώρα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης έως και στις 13 του Σεπτέμβρη. Ενεργή είναι και φυσικά η ΕΡΤΡΙΑ σε όλο αυτό της ΔΕΘ και υπάρχει και το περίπτερο να το επισκεφτείτε στην έκθεση. Θα τα πούμε όλα αυτά και για την έκθεση και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα δικά μας και έχουμε και κινηματογραφικές πρεμιέρες, αλλά κυρίως έχουμε πολύ και καλή μουσική. Beds Are Burning, μας το αφιερώνω εγώ για κάποιο λόγο. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

αυτό θέλω να το κάνω. Καφές λέει με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή στη στάση R3, φυσικά στην τηλεόραση της R3. Θέλω να πάω και στη Βέρεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εκεί και καλά εννοείται και το ρεβανί και τα φαγητά και τα σχετικά. Εννοείται εγώ έχω συνδυάσει, ξέρετε, κάθε προορισμό με γαστρονομία. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, καφέ με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια, είναι μοναδικό, είναι υπέροχο και θέλω να πάω. Μη σου πω θα πάω και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στάση R3 καθημερινά στην R3. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Μετά τον Αύγουστο σου λέει κανονικά δεν έπρεπε να έρχεται ο Σεπτέμβριος. Έπρεπε να έρχεται ο Ιούλιος. Σωστό κι αυτό. Ενώ λέει οι πιο εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές είναι ελπίζω να φόρτισες τις μπαταρίες σου και έρχεται η Χαστούκα, η Σφαλιάρα και λέει δεν είμαι Τέσλα. Επίσης λέει τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι Στρουθοκάμηλος. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλουμε τέτοια έτσι εφάνταστα και όμορφα και πνευματώδη στο 6930-078-228. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έκανα μία ανανέωση τη σελίδα της κίνησης και τσουπ μαγικά. Τώρα τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι η κίνηση έχει μία δυναμικότητα, δεν είναι κάτι στατικό. Όπως και ο καιρός αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ας πούμε, χθες ξαφνικά ποτάμια οι δρόμοι, χήμαροι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Σήμερα συγκεκριμένα Πέμπτη αναμένονται το νεφώσεις, τοπικές βροχές, παροδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αλλά

Τα φαινόμενα αυτά αστάθειας που ενδεχομένως παρατηρούνται είναι σύντομης διάρκειας και η νέα αυτή θερμή περίοδος προβλέπεται να διατηρηθεί, δηλαδή μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη θα έχουμε έτσι μία ζέστη, με τιμές θερμοκρασίας που θα παραμένουν γενικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά σιγά σιγά σου λέει και ο Σάκης ο Αρναουτογλου, μία πιο ουσιαστική αλλαγή στον καιρό εκτιμάται από τις 11 του Σεπτέμβρη και μετά, όπου η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε και ο υδράργυρος να φτάνει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, που μεταξύ μας τώρα είναι κανονικές τιμές για την εποχή του Σεπτεμβρίου. Οπότε εσείς κρατάτε ότι από την Κυριακή μπαίνουμε σε μια έτσι νέα περίοδο ζέστης μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, αλλά από τις 11 και μετά θα είναι τα πράγματα έτσι πιο φυσιολογικά μέσα σε εισαγωγικά. Για αύριο Παρασκευή 22 με 33 βαθμοί Κελσίου, τα όμοια και Σάββατο, την Κυριακή έχει να ανέβει κι άλλο όπως σας είπα η θερμοκρασία και θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε δίνεται για στη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε την μουσική. Δεν το λέω εγώ, οι Doobie Brothers το λένε. Listen to the music. Εδώ είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Άκου να δεις τον 102-23-13-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε φωτογραφίες, βιντεάκια, παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε στο Viber του σταθμού. Ελάτε στην παρέα μας 6930-078-228. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στην Καβάλα και στις Σέρες που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Φυσικά και στο εξωτερικό.

Google Dolls και Iris, ένα τραγούδι φυσικά που ήταν το soundtrack της ταινίας City of Angels, η πόλη των αγγέλων, από το μακρινό πλέον 1998. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιταλία, στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Στην Ιρλανδία, δε, είναι το 19ο πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό τραγούδι των Google Dolls, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα σίγγλ όλων των εποχών. Μόνο επιτυχίες εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχει αυτό που λέμε ήλιο και βροχή, γιατί σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι σήμερα γενικά η μέρα είναι έτσι λίγο περίεργη. Δηλαδή μία βρέχει, μία έχει ήλιο, είναι άστατος ο καιρός. Αλλά σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτή η αστάθεια δεν θα κρατήσει πολύ, διότι από την Κυριακή και μετά έρχεται ένα νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα κατσικωθεί μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη. Μέσα σε όλα τα άλλα, για μια συγκέντρωση ήθελα να σας πω, που έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, στη Συμβολή των Οδών Τσιμισκή και Γούναρη, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους μετανάστες στη δομή της Συντικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν πρόκειται να γίνει και πορεία στους δρόμους της πόλης. Μιας και μιλάω για δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις παρέα γενέθλια, χρόνια σου πολλά αρχικά. Παρέα με τον Αμερικανό κιθαρίστα και περιστασιακά τραγουδιστή, τον Al Jardine. Αν κάτι δεν σου λέει το όνομά του, σίγουρα σου λένε το συγκρότημα των Beach Boys. Γεννήθηκε το 1942, σβήνει τα 84 κεράκια, τραγουδιστής, στιχουργός, συνιδρυτής του συγκροτήματος των Beach Boys, περισσότερο γνωστός ως ο ρυθμικός κιθαρίστας ή, αν θέλεις, τραγουδιστής της αρμονίας. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του group το 1988 και επειδή συνέχεια λέμε έναν Αύγουστο, ακόμα λίγο καλοκαιράκι, ακόμα ο καιρός και βοηθάει. Πάμε σε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω λίγο συνδέσει με το καλοκαιράκι, Κόκομο, για τη συνέχεια. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θεόδωρο τον Λευθερούδη. Να δεις, λέει, τι έχεις να ακούσεις. Τα φιλιά μου, λέει, Cross Town Traffic. Τα χαιρετίσματα σε όλους. Έγινε.

Jimi Hendrix για το φίλο μου το Θόδωρο που μου το ζήτησε. Είπαμε χατήρι δεν χαλάμε. Αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, Viber του 102-6930-078-228. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε αυτό σήμερα το μια έτσι ήλιο, μια βροχή. Αυτή τη στιγμή ξαναπυκνώνει κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα στα κόκκινα είναι η Εγνατία και λίγο η Τσιμισκή. Κατά τα άλλα προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Εξάλλου βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, 90 στον αριθμό. Μέσα σε όλα τα άλλα να σας ενημερώσω ότι και η συναυλία των Vita Page και Jamal σήμερα στην Καλαμαριά που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη αρχικά είχε ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση βρέθηκε άλλος χώρος για τη διεξαγωγή της. Πιο συγκεκριμένα, ο Jamal με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε πως η συναυλία μεταφέρθηκε στη Μονή Λαζαριστών και η νέα ημερομηνία της είναι στις 18 του Σεπτέμβρη με την προπόληση των εισιτηρίων να συνεχίζεται κανονικά. Χθες σας έλεγα ότι ήταν επίσης η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης και είδα λίγο ότι και ο καιρός του τα μουσκεψε και εκεί, αλλά παρόλα αυτά δεν έφυγε ο κόσμος και η ίδια τραγούδησε ακαπέλα, εννοείται, το λογαριασμό Summer Tour βλέπεις, αλλά εντάξει, τέλειωσε λίγο νωρίτερα η συναυλία. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Four Tops, διότι σαν σήμερα το 1966 είχαν κάνει την είσοδό τους στο Billboard τότε με το τραγούδι Reach Out, I'll Be There, αλλά επειδή είμαστε λίγο λόκο, πάμε να ακούσουμε Loco in Acapulco.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 1970, έφυγε από τη ζωή ο βασικός τραγουδιστής του αμερικανικού συγκροτήματος, τον Can Heat, ο Alan Wilson, γι' αυτό ακούσαμε και τον Going Up to the Country. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακουναδί, στον 102 της R3 και πολύ χαιρόμαστε που έρχεστε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω και την καλησπέρα στη Φωτεινή και στο Δημήτρη που μας ακούνε από Λάρισα. Καλή σεζόν μας λένε. Ζητάνε και τραγουδάκι, το Don't Let Me Down, τον Beatles. Και εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε, hit it βρε Αγγελική, πάμε να το ακούσουμε.

Ελπίζουμε να μην σας απογοητεύουμε. Για το φίλο μου το Δημήτρη στη Λάρισα. Καινούργια πόλη, εφευρίσκω. Συγχαρητήρια, λέει, για τις μουσικές επιλογές, Τόνια. Συνέχισε έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Είπαμε, σήμερα είναι μια μεσοβέζικη έτσι, κατάσταση αναφορικά με τον καιρό. Μία έχει ήλιο, μία έχει βροχή. Χθες ποτάμια οι δρόμοι. Ήταν λίγο έτσι μια δύσκολη η νύχτα χθες αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα, όποιος έχει γενέθλια σήμερα, ξανά εγώ θα του μάτα ευχηθώ τα καλύτερα. Χρόνια πολλά, με υγεία, με τύχη, με χαρά. Έχεις γενέθλια εσύ λοιπόν που μας ακούς, παρέα με τον Βρετανό κιθαρίστα και τραγουδιστή Steve Jones, Steven Philip Jones κατά κόσμο. Γεννήθηκε στο Hammersmith στο Λονδίνο, υπήρξε κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γίνεται 71 ετών σήμερα. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 με το συγκρότημα The Strand. Το 1975 μαζί με τους Paul Cook και Glenn Matlock είχαν ιδρύσει τότε τους Sex Pistols. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1978 μαζί με τον Cook δημιούργησαν το συγκρότημα The Professionals. Πάμε να ακούσουμε όμως Αντώνης λέει από Λάρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κραυγή εδώ του Steve Jones μου αρέσει πάρα πολύ και είναι υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση. Steve Jones και Mercy.

Steve Jones, γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουμε να δει στον 102, απόγευμα 5η 3 του Σεπτέμβρη. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και στην παρέα του φίλο μου το Σταύρο, που μου φέρε την πιο μυρωδάτη ρίγανη ever. Τη βάζω, Σταύρο, στην σαλάτα και είναι εξαιρετική και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Μετάλλικα, διότι σαν σήμερα το 1983 ολοκληρώνουν το πρώτο μέρος της περιοδίας τους, Kill Them All for One, και φυσικά οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφω εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι σας έχω και ΔΕΦ, εννοείται, γιατί είμαστε πρώτο πυλόν της 90ης ΔΕΦ, και κινηματογραφικές πρεμιέρες και μουσικά νέα, και κυρίως πολύ κέφι και πολύ μουσική. Μείνετε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Νέα εποχή ανοίγει για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα παραγούν 5.000 ντρόουν στο χρόνο. Η παραγωγή θα εκτοξευθεί στα 15.000 από το Δεκέμβριο, είπε ο Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε Δημότυχο Αλεξανδρούπολη Ξάνθη και ξέφρασε την ικανοποίησή του και για την εξέλιξη του στεγαστικού προγράμματος. 17.484 στρατιωτικές κατοικίες θα κατασκευαστούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Σε περίπου ένα μήνα θα γίνει η πρώτη αποτίμηση για την αλλαγή στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ που έφερε η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε στον 102 FM η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Βασιλική Τραούδα, απαντώντας στις αντιδράσεις των κατοίκων. Στο Μαραθώνα, κόρη είχε θαμμένη την 90χρονη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της Θανούσης που ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα αναδιατάσσει τα αποθέματά της εν μέσω παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας, μεταφέροντας 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο, ώστε να είναι ευκολότερα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάγκης. Πυροβολισμοί στο Κίεβο μεταξύ μελών των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ αποκαλυπτόταν σχέδιο της Μόσχας για επίθεση σε Ρώσο αντιπολιτευόμενο που διατηρεί σχέσεις με το Κίεβο. Πυροβολισμοί μεταξύ μελών των SBU και Χούρ, ο Ζελένσκι καρατόμησε υψηλόβαθμο στέλεχος της SBU. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούνται αν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, ο στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, πέντε μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Η Νορβηγία κατάσχεσε ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλλει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανική Ενεργειακή Εταιρεία Ναυτογκάζ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, όμως καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ωραίο καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές, σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ, να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά, να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει, ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μην σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο ολογύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, δικάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στη σκηνή του Έργων Αγορά Music Festival 2026, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, στην αφήγηση, στο χιούμορ και στην κοινωνική παρατήρηση. Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Πάνος Βλάχος δίνει ένα μουσικό κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, τρυφερότητα από τη μία, σάτυρα από την άλλη, ρυθμό, λόγο, προσωπικές ιστορίες, σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Τα τραγούδια του ακροβατούν ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές, κρατώντας πάντα έναν δικό τους ανεπιτίδευτο χαρακτήρα. Επισκηνής η ενέργειά του είναι τρομερή, την έχω δει δηλαδή σε βιντεάκια, δεν τον έχω δει διαζώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα ο Πάνος Βλάχος, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7, βρίσκεται στην πόλη μας και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Χωρίς εισιτήριο, άνευ εισιτήριο, είπαμε είμαστε εδώ, άκου να δεις τον 102.3 και πολύ χαίρομαι σήμερα που είναι γυναικεία υπόθεση αυτή η εκπομπή, διότι τώρα έχω μία αλλαγή σκητάλη στην τεχνική υποστήριξη, είναι η φίλη μου, η Ρούλα η Αρβανιτίδου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι, δεν χαλάμε. Είναι για το φίλο μου το Σταύρο, No Woman on Cry. Καιρό λέει ήθελε να το ακούσει αυτό το τραγούδι, οπότε εννοείται ότι εμείς το μεταδίδουμε. Θέλουμε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι θέλετε εσείς στο 6-9-30-078-228. Ήρθε ο Σεπτέμβρης και τι μας χωρίζει, σου λέει, από ένα άλλο καλοκαίρι? Μια γεμιστή γαλοπούλα και ένα κατσίκι στη σούβλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τελευταίες ετοιμασίες κιόλας πριν από την αυλαία της 90ης ΔΕΘ. Ήδη ξεκινούν από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτά και άλλα πολλά θα σας τα πούμε σε λίγο.

No woman, no cry. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη, 5 με 13, 90 δέθη. Ήδη έχουμε δει τα σύμβολα εδώ που έχουν στολίσει τους δρόμους, τους κεντρικούς της πόλης. Για δρόμους είπα και ήδη από σήμερα, Πέμπτη, από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι τις 8 ώρα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ, 3 Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και στις 8 ώρα Κυριακής, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων πάλι γύρω από το κέντρο Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Κουλουπού. Θα σας πω σε λίγο και για το εισιτήριο της ΔΕΘ και για τις συναυλίες φυσικά και για όλα αυτά, αλλά τώρα θα σας πάω από τη μία. Ακούσαμε Bob Marley από το 1975. Τώρα θα σας πάω κάπου εκεί στα 90s. Θα σας πάω συγκεκριμένα στην θρυλική επιτυχία των Bomb Funk MCs, το Freestyler, το οποίο έχει αναδειχθεί σε ένα κομμάτι μύθο της μουσικής σκηνής. Το Freestyler για την ιστορία κυκλοφόρησε το 1999 από τους Φιλανδούς Bomb Funk MCs. Γρήγορα εκτοξεύτηκε στην κορυφή, κατέκτησε τα charts σε περισσότερες από 10 χώρες, ανάμεσά τους φυσικά και στην Ελλάδα, μετατρέποντας το συγκρότημα σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η εμπορική του δε επιτυχία ήταν τεράστια, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια όλων των εποχών. Μάλιστα και το βίντεο κλιπ του ήταν εξίσου εμβληματικό. Αν θυμάστε εκείνο το αγόρι, το νεαρό αγόρι με τις ξανθές τζίβες που κάθεται μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδέθηκε άρρηκτα με την αισθητική των Zeros και των 90s. Μάλιστα, το βίντεο κλιπ έχει συγκεντρώσει σχεδόν 500 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση και την επίδραση στο κοινό μέχρι και σήμερα. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι τότε το τραγουδούσαμε για χρόνια, Waka Maka Phone. Δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, ακριβώς τους στίχους και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Η πραγματική στίχη του ρεφρέν είναι η εξής: Freestyler, rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. Και carry on with the freestyler. Άρα αυτό που λέγαμε εμείς Waka Maka Phone ήταν το rock the microphone. Είδες, αποκαθιστούμε την αλήθεια. Αυτή η παρεξήγηση λοιπόν συνέβαλε στην περαιτέρω μυθοποίηση του τραγουδιού, γιατί όλοι μετά από ένα σημείο και έπειτα το λέγαμε Waka Maka Phone αντί να λέμε Rock the Microphone. Στην Ελλάδα φυσικά το Freestyler αγαπήθηκε ιδιαίτερα.

Είπαμε, τώρα το μάθαμε. Rock the microphone. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Και η DevTel Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως και αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας έτσι την τιμή των 7 ευρώ και αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή του στο εκθεσιακό κέντρο. Η έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων αναμένεται να συμβάλλει και στον περιορισμό των ουρών στα ταμεία και στην ταχύτερη είσοδο των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και τις ώρες αυξημένης προσέλευσης. Μέχρι αύριο λοιπόν 7 ευρώ το εισιτήριο. Αξίζει φυσικά να σημειώσω ότι η 90η ΔΕΘ εγκαινιάζεται αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει έως και στις 13 του Σεπτέμβρη με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα, με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικά μέτρα, περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, Juniorland, με δράσεις φυσικά για όλη την οικογένεια, wellness και fitness arena, θεματικές διαδραστικές εμπειρίες, βραδινές συναυλίες στο Music Events Live. Μάλιστα η αρχή θα γίνει αυτή την Κυριακή, 6 του Σεπτέμβρη, με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Ακολουθούν ονόματα όπως Ταβέντο, Ντάφνη, Λόρενς Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελ Κοκκίνου, Ανδρομάχη,

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Φέρτο Φέρτο Φερτό, Αντώνης Ρέμος, μεγάλη συναυλία του Σαββάτου και την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, η Ρία Ελληνίδου. Αυτά για τη ΔΕΘ. Εγώ τώρα όμως θα συνεχίσω με George Michael, διότι η κιθάρα με την οποία είχε παίξει μουσική ο αείμνηστος George Michael στο βίντεο του τραγουδιού Faith, αναμένεται να απολυθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία. Αυτό το τραγούδι, το Faith του George Michael, περιλαμβάνεται στο πρώτο solo album του Pop Star από το 1987, το οποίο είχε πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, και στο βίντεο κλιπ δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο πρώην αρχηγός των Wham φορούσε ένα δερμάτινο μπουφάν, γυαλιά ηλίου, έπαιζε κιθάρα, ήταν εντάξει, φοβερός και τρομερός, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επανεφεύρει την εικόνα του.

ξέρω αν οδηγούσε όλο το βράδυ, παρεμπιπτόντως εντάξει τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, αλλά την Παρασκευή που μας πέρασε 28 Αυγούστου, έξω από το ξενοδοχείο στο Παρίσι, θεάθη η Σελίν Ντιόν με ένα ιδιαίτερα μαύρο φόρεμα, να χορεύει, να τραγουδάει στους θαυμαστές της, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή. Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, 3 χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδίας της εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δίσκαμ του ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς. Η Σελίν Ντιόν λοιπόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και μάλιστα το Μάρτιο που μας πέρασε ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι και λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, διότι οι περισσότεροι διψάνε να την ακούσουν, η τραγουδίστρια επέκτηνε το πρόγραμμά της προσθέτοντας ακόμα 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Σεπτέμβριο τώρα του 2026 έως και το Μάιο, ζωή να έχουμε, του 2027. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη, μπήκε και ο Σεπτέμβριος, ήρθανε και οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις στα σινεμά της πόλης. Πάμε να δούμε τις ταινίες που κάνουν έτσι πρεμιέρα σήμερα. Αν θέλετε κάτι σε γερμανικό, παύλα πολωνικό, και θέλετε και κάτι σε δραματικό, τότε αυτή η ταινία, δηλαδή Η Πατρίδα, είναι για σας. Το αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, ένας διάσημος πατέρας και η κόρη του ξεκινούν ένα απαιτητικό, ένα συγκινητικό οδικό ταξίδι, διασχίζοντας μια κατεστραμμένη Γερμανία. Από την άλλη, για μένα είναι αυτή η ταινία, Spa Weekend, κωμωδία, με τη Leslie Mann στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, αν την γκουγκλάρετε, σίγουρα την ξέρετε. 4 φίλες από παιδιά συνειδητοποιούν ότι κάπου ανάμεσα εκεί, σε καριέρες, σε σχέσεις, σε οικογένειες, σε καθημερινές ευθύνες, έχουν ξεχάσει πώς είναι να φροντίζουν τον εαυτό τους. Και η μία την άλλη. Εξαντλημένες, αποφασισμένες για ένα διάλειμμα, οι γυναίκες καταφεύγουν σε ένα πολυτελές σπα. Γι' αυτό σας λέω, για μένα είναι αυτό. Γι' αυτό που θα αποδειχθεί ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη διασκέδαση, στο γέλιο και ενδεχομένως σε πολλές πραγματικά κακές αποφάσεις. Κωμωδία, πάρα πολύ ωραία. Αμερικανική είναι εμένα, Αμερικανιά, ξέρετε αυτά τα γνωστά, αλλά από αυτά που περνάει ευχάριστα η ώρα. Επίσης έχω κωμωδία και δι Ιταλική, που κι αυτές είναι από τις αγαπημένες μου. Έτσι σου λέει η ζωή. Ένας ηλικιωμένος βοσκός μετατρέπεται σε επιχειρηματική βόμβα όταν γίνεται ο μόνος που αντιστέκεται στην κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου από κατασκευαστές ακινήτων στο μικροσκοπικό χωριό εκεί στη Σαρδινία. Αν τώρα δεν θέλετε να δείτε κωμωδία και θέλετε κάτι σε θρίλερ και μάλιστα επιβίωσης, δεν φτάνει αυτό που ζούμε καθημερινά, θέλουμε να το δούμε και στον κινηματογράφο. Τέλος πάντων, μπορείτε να δείτε την Πτώση 2, Fall 2, Dead Point. Εγώ δεν ψήνομαι για τέτοιες ταινίες. Συντετριμένη, λέει, από το θάνατο της αδελφής της, η Τζάξι Χάντερ έρχεται σε επαφή με τη Λουζ, τη θαραλέα της φίλη και της αδελφής της, και προσπαθούν να υπουλώσουν τις πληγές. Φτάνει με τις πληγές. Πάμε και σε δύο ταινίες που είναι για όλη την οικογένεια. Από τη μία έχει τον Πινόκιο, τον Ξεκούρδιστο, Τζεμπέτο, Κουλουπού, Κουλουπού. Και από την άλλη έχει την ταινία Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι. Φυσικά αναφέρομαι σε ταινίες animation. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά τις 6. Οδεύουμε καλώ στους δρόμους της πόλης. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει ήλιο, μπορεί να έχει βροχή. Σήμερα είπαμε η μέρα είναι λιγότι να είναι. Αλλά από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά.

Και η Διδό, Ντάιντο, thank you. Εδώ είναι στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Σήμερα 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε όμως και σε άλλες όμορφες ιδέες για να περάσουμε ωραία το απόψινό βράδυ. Άλκιστης από το Εθνικό Θέατρο, στο υπαίθριο θέατρο της Θέρμης. Η Άλκιστης, το ανηλαιές και ηρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευρυπίδη, είναι μάλιστα το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγουδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον θάνατο αλλά και την ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα σου λέει παραμένει ανοιχτό. Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί, τι σηματοδοτεί η εκοφαντική σιωπή της Άλκιστης και ποιο είναι τελικά το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας, η σωτηρία της ψυχής κτλ. Σήμερα στο υπαίθριο θέατρο εκεί στη Θέρμη, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Πάνος Βλάχος θα βρίσκεται ανατολικά στα πλαίσια του Έργων Festival, αλλά και ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γης. Ο Γιώργος Νταλάρας τα τελευταία 2 χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, με εκλεκτές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα, του Βασίλη Κορακάκη, ταιριάζει απόλυτα στο ύφος, στο ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου. Από το Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Στοκχόλμη, στο Αμβούργο, στο Άμστερνταμ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του αυτή τη μουσική, το ρεμπέτικο, σε κατάμεστες αίθουσες. Το ίδιο θερμή είναι η ανταπόκριση έτσι γενικότερα και του τύπου και των μέσων επικοινωνίας. Το ρεμπέτικο δεν σταματάει εδώ. Κάνει λοιπόν μια σημαντική στάση σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 15 ευρώ. Θα συνεχίσουμε με ακουστική βερσιόν από ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή. Αυτή είναι η Radiohead και αυτό είναι το Creep για τη συνέχεια.

Εδώ, εδώ, you belong here. Εδώ, στο άκου να δεις τον 102.3. Πόσο γελάω με αυτό το φίλο μου, τον Βασίλη, που μιλάμε στο τηλέφωνο. Μας ακούει στην Καβάλα. Σήμερα θα τον στεναχωρήσω, δεν προλαβαίνω να μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά αύριο μέρα θα είναι. Λοιπόν, εκεί λέει αρχίζει και μπουμπουνίζει τώρα στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εδώ δεν βλέπω να έχει βροχή, αλλά ξέρετε, σήμερα είπαμε η μέρα είναι λίγο ασταθής, αλλά αυτή η αστάθεια ήρθε για πάρα πολύ λίγο, διότι για αύριο Παρασκευή, σύμφωνα έτσι με τις προγνώσεις, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια για το Σάββατο, την Κυριακή, δεν ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Από τη Δευτέρα μπαίνουμε σε νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα διατηρηθεί έως και στις 10 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σε ρυθμούς 90 δεθ, οπότε οι επόμενες μέρες, αναφορικά με την κίνηση, θα είναι λίγο δύσκολες, οπότε θέλει λίγο υπομονή. Τα ξέρετε, εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί τα γνωρίζουμε κάθε Σεπτέμβρη. Θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, φυσικά να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, φεύγοντας, έβλεπα, γιατί η ψυχή πάντα θέλει. Ενώ ταξίδια και γενικότερα και ταξίδια και ταξίδια με ύψιλον και γενικότερα να περνάει καλά. Έβλεπα για το μυστικό νησί των Κυκλάδων που ξεχωρίζουν οι Γερμανοί, γιατί τέτοια μου αρέσει να βλέπω. Την Άξο, σου λέει, αναδεικνύουν ως έναν από τους ανερχόμενους προορισμούς της Ελλάδος. Αναφέρεται στην Άξο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ταξιδιωτική ιστοσελίδα ειδησιογραφική γερμανική, αναφέρεται στην Άξο στον ελληνικό προορισμό που κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. Να πω την αλήθεια μου, δεν έχω πάει στην Άξο, αλλά εφόσον είναι μυστικός προορισμός, θέλω οπωσδήποτε να τον επισκεφτώ. Καλά, αν με ρωτάς, και την Ιαπωνία θέλω να επισκεφτώ και σε όλο τον κόσμο θέλω να πάω, αλλά τέλος πάντων, σιγά σιγά. Προς το παρόν, αύριο εδώ θα είμαι. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο άκου να δεις τον 102. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου και την Αγγελική την Πρέλου και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, να πω και εγώ το ποίημα μου. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, ένα χαλαρωτικό έτσι απογευματινό μαγκαζίνο με πολύ πολύ μουσική, λίγο λόγο, δεν θέλουμε να σας εκνευρίζουμε πάρα πολύ, ξέρουμε ότι έχετε ήδη τα δικά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Love and hate, μας λέει ο Μάγκλ Κιου Νόκα. Δεν μπορείς να το πει σωστά αυτό, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του, μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε τροχιά αυστηριοποίησης μπαίνει το πλαίσιο για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η τηλεφωνική εξαπάτηση πλέον από πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αυγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, 5 πετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός επίσης θα είναι αίθριος, το μεσημέρι όμως αναμένεται να εκδηλωθούν επίσης βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι Φραντσέζοι του είχαν μεγάλο σέβας, φίλες και φίλοι, παρότι αντίπαλός τους. Και το παρατσούκλι που του είχαν δώσει ήταν «Le loup de mer», δηλαδή «Ο λύκος των θαλασσών». Τέτοιος ήταν ο Σκοτσέζος Τόμας Κόχρον, δέκατος κόμις του Ντάντοναλντ και πρώτος μαρκίσιος του Μαρχάου. Ήταν ένας τολμηρός και επιτυχημένος καπετάνιος, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μία διφορούμενη προσωπικότητα. Ιδεολογικά ανήκε στους ριζοσπάστες, δηλαδή πολύ πιο κοντά στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά την ίδια ώρα ήταν ένας αξιωματικός καθήκοντος και ως εκ τούτου δεν επρόκειτο να προδώσει ποτέ τη σημαία της Αγγλίας. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες του, απολύθηκε από το βασιλικό ναυτικό το 1814 μετά από την καταδίκη του για απάτη στο χρηματιστήριο. Όπα! Όμως το μέσα του δεν ησύχαζε. Πιστός στην ιδέα της αυτοδιάθεσης των λαών απέναντι στους αποικιοκράτες αλλά και στους κατακτητές του παρελθόντος, πήρε το νοματιόν του, πέρασε τον Ατλαντικό, οργάνωσε και οδήγησε τις επαναστάσεις του πολεμικού ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Μη βιαστείτε να του βάλετε φωτοστέφανο, φίλες και φίλοι. Ναι, η ιστορία ως φιλέλληνα τον κατέταξε, αλλά ο Σκοτσέζος Κόχραν προσελήφθη το 1822 ως ναύαρχος των Ελλήνων με μισθό. Και μόνο η πρόσληψή του, επειδή είχε πολεμικές περγαμηνές στη Βραζιλία όπως προαναφέραμε, έφτανε για να υψωθούν οι τιμές των ελληνικών χρεογράφων και να κερδοσκοπήσουν οι Record που είχαν τον τραπεζικό οίκο, ο οποίος δάνεισε στη χώρα μας με ληστρικούς όρους.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ξανανταμώνουμε μετά από καιρό με την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Ελένη Λεγάκη και η Αγγελική Κουνητοπούλου ήταν οι φωνές, τα κορίτσια μάλλον, τα οποία ακούστηκαν στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, που ήταν το «Πλατανιώτικο νερό». Ένα τραγούδι με καταγωγή από την Σάμο. Ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο περιλαμβάνεται στο δίσκο «Μπάλι» του 1974. Γύρισμα όμως, έτσι, κακά τα ψέματα. Το Όμας Κόχραν στο ξεκίνημα. Ένας σκοτσέζος θαλασσοπόρος με μουσική υπόκρουση σκοτσέζικη και ξαφνικά από τη Σάμο το πρώτο μας τραγούδι. Γιατί, θα το δούμε. Ποτέ δεν αφήσαμε κενά, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν λέξεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που περιγράφουν όχι απλώς μία συμπεριφορά, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Και η λέξη καρτερία είναι μία από αυτές. Με ρίζες που ανάγονται στη δωρική χρήση του ρήματος καρτεραίο, η λέξη εκφράζει την υπομονή, την αντοχή, την δύναμη απέναντι στις δυσκολίες. Στην αρχαιότητα, η καρτερία αποτελούσε, φίλες και φίλοι, ύψιστη αρετή των πολεμιστών αλλά και των πολιτών. Ενώ σπανίως, δυστυχώς σήμερα, χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν. Και το δυστυχώς δεν έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν, έχει να κάνει με το ότι σπανίως χρησιμοποιείται πλέον. Ο Κόμις Κόχραν λοιπόν, φίλες και φίλοι με τον οποίο ξεκινήσαμε, πήρε 37.000 λίρες και άφησε σε ένα ναυπηγείο 6 βραδικίνητα ατμόπλια που τα είχε παραγγείλει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και αρνήθηκε να τα παραλάβει τελικά εξαιτίας της πολύ κακής κατασκευής τους. Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για την αγορά τους ήταν 130.000 λίρες με τον όρο να βρίσκονται στην Ελλάδα στα τέλη του 1825. Όμως, μόνο ένα κατάφερε να καταπλέψει. Η καρτερία. Και για να συνδέσουμε την εισαγωγή με τα όλα όσα έχουμε πει, φίλες και φίλοι, σε αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι στο ερώτημα «Από πού πήρε τις 37.000 λίρες ο Κόχραν για τα καράβια?», μα από το δάνειο που η χώρα μας πήρε από την Μεγάλη Βρετανία. Το καράβι καρτερία ναυπηγήθηκε το 1825 στο ναυπηγείο του Grinnell Dock στο Rotherhithe του Λονδίνου, υπό τον ναυπηγό Daniel Brent, και η παραγγελία χρηματοδοτήθηκε κατά ένα μέρος και από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου. Για την κατασκευή του την ευθύνη είχε ο πραγματικά φιλέλληνας Frank Hastings, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει 10.000 λίρες για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησής του από τα 2 εκατομμύρια του δεύτερου δανείου που πήραμε από τους Άγγλους. Για τα δε πυροβόλα, άνοιξε τη δικιά του τσέπη και έβγαλε από εκεί παρά. Ο Hastings επενέβη με τρόπο αποφασιστικό και στη διαμόρφωση των σχεδίων του καραβιού. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμο πολύ νωρίτερα, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, ενδεχομένως διότι, όπως αναφέρουν και ορισμένοι ιστορικοί, ο μηχανικός, ο Galloway,
ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αυπήγησή του, είχε το γιο του στην υπηρεσία του Μοχάμεντ Αλή, του αντιβασίλεια της Αιγύπτου, και σου λέει: «Ας κάνω καθυστέρηση, μη πάρουν οι Γρηκοί ετούτο το καράβι». Αρχικά γράφτηκε στο όνομα του Hastings με στόχο να αποφύγουν οι Άγγλοι διπλωματικές περιπλοκές με την Αίγυπτο. Και μετά από τον Hastings πέρασε στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Μηχανοκίνητο, βαρύ σκάφος η καρτερία, φίλες και φίλοι, 233 τόνοι και μήκος 38,4 μέτρα. Είχε κατάρτια 4 με μακριά ορθογώνια πανιά συν τον πρόβολο. Στο μέσο στα δύο πλευρά της είχε δύο μεγάλους εξωτερικούς τροχούς, τους οποίους έθετε σε κίνηση μία ατμομηχανή η οποία ήταν ισχύως 80 αλόγων. Επρόκειτο ουσιαστικά για μία νέα τεχνολογία, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο πλοίο να κινείται με τρικυμία και αντίθετο άνεμο, παρακαλώ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 3 μιλίων, την ίδια ώρα που η μέγιστη ταχύτητά του μπορούσε να ήταν 6 μίλια σε ήρεμη θάλασσα. Ήταν ατμοκίνητη, φίλες και φίλοι, τροχύλατη, κανονιοφόρος, την οποία κινούσαν δύο μικρές ατμομηχανές. Βέβαια, διέθετε και κατάρτια, τα οποία της έδιναν τη δυνατότητα να κινηθεί και με πανιά, σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά με τις μηχανές.

Αφήσαμε τη Σάμο, φίλες και φίλοι, για να πάμε στη Μυτιλίνη μουσικά. Αυτός ήταν ο Στρατής Ράλης, μια μεγάλη μορφή της νησιωτικής παράδοσης, της δημοτικής παράδοσης γενικότερα βέβαια, στο ιστορικό τραγούδι «Έχασα μαντήλι». Καράβι περιμένουμε, σε τραγούδια νησιώτικα θα κινηθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι περιμένουμε την καρτερία, οπλισμένη με μπόλικη καρτερία και εμείς, η οποία καρτερία είχε στις πλάτες της, ή μάλλον στα πλευρά της, 4 κανόνια, πανίσχυρα κανόνια των 68 λιβρών, και μάλιστα χάρη στις ατμομηχανές της, οι χειριστές μπορούσαν να πυρώσουν τα βλήματα ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν ως εμπριστικά. Ιστορικοί της εποχής, και δεν είναι λίγοι, υποστηρίζουν ότι η καρτερία ήταν το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο που έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Βέβαια, ως καράβι μηχανοκίνητο, φίλες και φίλοι, αντιμετώπισε ουκολίγα και μάλιστα μεγάλα προβλήματα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια μιας πειραματικής τεχνολογίας. Η μηχανοκίνηση γινόταν μέσω δύο μεγάλων περιστρεφόμενων τροχών με στερεωμένα πέταλα πάνω στην περιφέρειά τους, όπως των ερόμηλων, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στις δύο πλευρές του, στο μέσον του καραβιού, και ήταν συζευμένοι με τις αντίστοιχες ατμομηχανές. Λόγω ενός κατασκευαστικού λάθους, τα πέταλα οθήσεως δυστυχώς δεν βυθιζόντουσαν εξ ολοκλήρου στο νερό, με αποτέλεσμα το καράβι να χάνει, που λέμε, είχε πολύ μειωμένη όθηση. Προκειμένου να αναπληρωθεί ωστόσο το έλλειμμα όσεως, έπρεπε να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής των τροχών, με στόχο την αύξηση στην ταχύτητα πλεύσης. Έτσι όμως οι λέβητες των μηχανών υπερθερμαίνονταν σκοπίμως, με κίνδυνο

Βέβαια, να εκραγούν. Ένα άλλο μειονέκτημα για την εποχή του ήταν η ανάγκη χρήσεως ορυκτού άνθρακα για την καύση. Επειδή η καύση ξύλου δεν παρήγαγε επαρκή ατμό για την κίνηση, άρα έπρεπε να εισάγεται άνθρακας από τη Δυτική Ευρώπη. Το πλήρωμα αποτελούνταν από 17 αξιωματικούς, 22 υπαξιωματικούς, 32 πυροβολητές και 4 μαγείρους. Η καρτερία αναχώρησε από την Αγγλία για τη χώρα μας στις αρχές του Ιουλίου του 1826. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε πυρκαγιά. Ναι, με αποτέλεσμα να αχρηστευθεί η μηχανή του. Και έτσι έφτασε στο Κάλιαρι, στη Σαρδινία, χάρη στη βοήθεια των πανιών. Μετά την επισκευή αναχώρησε συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου και κατέπλευσε, να και η ημερομηνία μας, στο Ναύπλιο στις 3 Σεπτεμβρίου του 1826. Γυμνό ήρθε σε ό,τι αφορά τον οπλισμό του το καράβι στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Με λίγα λόγια, αν στο δρόμο το πετύχαιναν πειρατές οι Τούρκοι, το βύθιζαν εύκολα. Γιατί το λέμε αυτό? Τα πυροβόλα έφτασαν το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Και μάλιστα κάνανε ένα φοβερό ταξίδι. Πρώτα στάλθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Αγγλία και από την Αμερική ήρθαν στη χώρα μας, και όλα αυτά για να μην παραβιαστεί η βρετανική ουδετερότητα. Το πλοίο θα μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ελλάδα τον ίδιο χρόνο και ήταν, όπως είπαμε, το πρώτο παγκοσμίως ατμοκίνητο με πολεμική δράση. Τι γίνεται εδώ, ή μάλλον που είναι ο καυγάς? Το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό που ναυπηγήθηκε ποτέ ήταν μεν το αμερικάνικο USS Demologos, το οποίο μπήκε σε λειτουργία το 1813, ουσιαστικά 13 χρόνια πιο μπροστά. Είχε και 30 πυροβόλα, αλλά προσέξτε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε ναυμαχία. Ως εκ τούτου, τσακ, τους πήραμε την πρωτιά. Λοιπόν, πάμε σε δύστιχα της θάλασσας. Πάμε στα Δωδεκάνησα.

102 FM της ΕΡΤ 3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία εκπομπή περίμενε με φοβερή καρτερία στον Άφλιο μέχρι να δει από μακριά τα πανιά του πλοίου Καρτερία, για το οποίο σας μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις 3 Σεπτέμβρη του 1826. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε όλο αυτό στο 54160. Ωραία και γλυκιά η συντροφιά μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, να είστε καλά για τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα στην αγαπημένη Παναγιώτα Δελιγιάννη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεσε και σε φοβερή εκπομπή, νομίζω, αγαπημένη μου Παναγιώτα, ο εγγονός σου, τον οποίον έχεις συντροφιά. Την καλησπέρα στην Τατιάνα, που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς, τον αγαπημένο τον Άκη, να στείλουμε τα φιλιά μας, και στο φίλο μας το Στέλιο, όπως και στην Πατρίτσια, τους οποίους ευχαριστούμε επίσης για τα μηνύματά τους, στον Ηλία, κατά στο Μοριά, στην Ειρήνη, τη Μέρη, την Ελένη και τον Γιάννη το Λιόνι και τη Γεωργία, που ποτέ δεν μας ξεχνούν. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη δόμνα Σαμίου σε δίστιχο της θάλασσας, ένα τραγούδι από τα Δωδεκάνησα. Υπό τις εντολές του Hastings, η Καρτερία πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, μετατράπηκε σε ένα πολεμικό, το οποίο έσπερνε τον φόβο στον τουρκικό στόλο, και η αλήθεια είναι πως ήταν πάρα πολύ μεγάλη η υπηρεσία της στα τελευταία χρόνια του ναυτικού αγώνα της ανεξαρτησίας για τη χώρα μας. Προσέξτε όμως, φίλες και φίλοι, πίσω από την ιστορία ενός καραβιού, το οποίο περιμέναμε πώς και πώς για να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στον αγώνα της Επανάστασης του 21, κρύβεται μια πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Και δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το ποια είναι αυτή η ντροπή. Από την πρώτη στιγμή το πλοίο είχε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είδατε. Με βασικότερο από όλα το ότι τα πτερύγια του δεν έμπαιναν εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται οι μηχανές, και όλα αυτά είχαν ως κίνδυνο τι? Τον κίνδυνο έκρηξης. Και είδατε ότι ήδη στην κατεβασιά του από την Αγγλία στη χώρα μας, κατά μεσής του δρόμου ή μάλλον της θάλασσας, το πλοίο παρουσίασε βλάβη. Τα χαντί Αιγύπτιοι, αν θυμάστε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και ακύρωσαν την συναλλαγή με τα εγκλεζάκια, τα οποία τι κάνανε? Έδωσαν δάνειο, το οποίο, φίλες και φίλοι, ήταν με όρους καταδικαστικούς για τη χώρα μας. Μας φόρτωσαν πεσκέση και καράβι, το οποίο, παρά όλη την αγάπη που μπορεί να του έχει κάποιος για το ρόλο του, ήταν ένα καράβι το οποίο κανείς δεν θα τα αγόραζε αν δεν υπήρχε με το ζόρι ένα δάνειο στη μέση. Όμως εμείς, με σκυμμένο το κεφάλι, το πήραμε. Μεταξύ άλλων επιτυχημένων πολεμικών αποστολών, διότι είχε επιτυχημένες αποστολές, ήταν και η επιδρομή στη Σκάλα Σαλώνων, κοντά στο σημερινό λιμάνι της Ιταίας, τον Κορινθιακό, στις 17 και 18 Σεπτέμβρη του 1827. Μάλιστα, στην ναυμαχία εκείνη ανατείναξε 4 οθωμανικά καράβια. Το Καρτερία επιλέχθηκε με σκοπό να αντισταθμίσει την παντελή απουσία, αυτό που θα λέγαμε κανονικών πολεμικών πλοίων από το ελληνικό στόλο, τα οποία όχι μόνο είχαν πενταπλάσιο κόστος πρόσκτησης, δηλαδή 63.000 λίρες Αγγλίας έναντι 15.000 λιρών, αλλά απαιτούσαν και την ύπαρξη εξαπλάσιου πληρώματος, διότι ένα πολεμικό πλοίο της εποχής εκείνης ήταν πάνω κάτω γύρω στους 900 άνδρες έναντι 150 ανδρών, με τους οποίους βολευόμασταν εμείς τους αγώνες μας. Μουσική.
Και κάπου εδώ η ιστορία αρχίζει να σκοτεινιάζει ακόμη περισσότερο, φίλες και φίλοι. Το καρτερία σταμάτησε να χρησιμοποιείται μετά το 1830 λόγω της κακής κατάστασης των μηχανών του. Όλα κάποτε χαλάνε, μηχανές, θα μου πείτε, και δεν θα έχετε άδικο. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Μετά την απελευθέρωση και την έλευση του Όθωνα, εγκαταλείφθηκε πλήρως. Πάλεψαν, η αλήθεια είναι, σκληρά ο Άγγλος μηχανικός Αλφόνσο Πάρης και ο αξιωματικός του βαβαρικού στρατού Βάιζενμπαχ με στόχο να το κρατήσουν όρθιο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η καρτερία έμεινε να σαπίζει στον αύσταθμο μέχρι που το όνομά της αφαιρέθηκε από την κατάσταση του βασιλικού στόλου το Δεκέμβρη του 1841. Είμαστε για σκότωμα τελικά, έτσι. Κάναμε ευτυχώς κάποια στιγμή ομοίωμα. Ναι, κάναμε ένα ομοίωμα της κορβέτας που τοποθετήθηκε στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Το ομοίωμα έχει μήκος 151 εκατοστά, πλάτος 31 και ύψος 76 και κατασκευάστηκε υπό τις οδηγίες του ιστορικού Κωνσταντίνου Ράδου στις αρχές του 20ου αιώνα από ξύλο και κορδόνι. Μάλιστα αποτέλεσε ένα από τα εκθέματα της ελληνικής αποστολής στη Διεθνή Ναυτική Έκθεση του Μπορτό το 1907, επευκαιρία της εκατονταετηρίδας της ατμοπλοείας. Στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου μπορεί να δει κανείς και το ακρόπρωρο της ιστορικής καρτερίας.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Δέσποινα Τσούρου σε ένα παραδοσιακό αποτυγχείο, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, «Το κάστρο της Οριάς». Και ο καπετάνιος Χέιστινγκς τι απέγινε? Α, μεγάλη ιστορία του, φίλες και φίλοι. Στις 28 Απριλίου του 1828, ο ναύαρχος Χέιστινγκς οδηγεί την καρτερία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και αγκυροβολεί λίγο πριν από την εισίδα του Βασιλαδιού. Μετά από σύσκεψη του επιτελείου του με τον αρχιστράτηγο Τσόρτς, πάρθηκε απόφαση για την προσβολή του Αιτωλικού και από ξηρά και από θάλασσα. Την επιχείρηση αναλαμβάνει ο ίδιος ο ναύαρχος Χέιστινγκς με τη συνδρομή του Έλληνα πλοιάρχου Ανδρέα Παπαπάνου. Και στις 3 Μαΐου αρχίζει ο κανονιοβολισμός της πόλης. Οκτώ ημέρες μετά πραγματοποιείται απόβαση δυνάμεων υπό τον χιλίαρχο Φωκά και τον στρατηγό Ευμορφόπουλο. Επικεφαλής του αποβατικού τμήματος τέθηκε ο ίδιος ο Χέιστινγκς. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, η επίθεση ανακόπηκε λόγω των σφοδρών πυρών που δέχτηκαν οι επιτιθέμενοι από τους Τούρκους υπερασπιστές του Αιτωλικού. Από τα πυρά πέφτει νεκρός ο Παπαπάνος και ο Χέιστινγκς τραυματίζεται στον αριστερό του βραχίωνα. Με επιστολή του προς τον Μαυροκορδάτο, την οποία απέστειλε στις 13 Μαΐου, ο Χέιστινγκς ζήτησε να αποσταλεί στο στρατόπεδό του κάποιος γιατρός χειρουργός, λόγω των πολλών τραυματιών που υπήρχαν από την προαναφερθήσα μάχη. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει με αναφορά στα απομνημονεύματά του και ο Ευμορφόπουλος. Ο Μαυροκορδάτος, κατόπιν συμβουλής του φιλέλληνα Γκος, επέλεξε τον Βρετανό γιατρό Βόντρον. Ωστόσο, η μετάβαση του τελευταίου στο βασιλάδι καθυστέρησε για κάποιες μέρες. Μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων το τραύμα του Χέιστινγκς, το οποίο αρχικά είχε εμφανίσει μια επιφανειακή βελτίωση, επιδεινώθηκε. Ο καημένος ο Άγγλος έπασχε πλέον από γενική μόλυνση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το καρτερία στη Ζάκυνθο, εκεί όπου έγινε εισαγωγή του στο τοπικό λιμοκαθαρτήριο. Όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, θα καταλήξει στις 8 το βράδυ της 20 Μαΐου του 1828 μέσα σε αφόρητους πόνους. Όπως αναγράφεται σε έγγραφο του υπάρχου του καρτερία, υποπλοίαρχου Φαλάγκα, της επομένης ακριβώς ημέρας, ο ασθενής υπέκυψε κατόπιν υψηλού πυρετού και προσβολής νεύρων. Το Γενικό Φροντιστήριο, δηλαδή το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε διαταγή για τη μεταφορά της ορού στην Αίγινα, όπου ενταφιάστηκε προσωρινά σε μία κρύπτη της εκκλησίας του τοπικού ορφανοτροφείου. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Χέιστινγκς, δηλαδή στις 20 Μαΐου του 1929, τελέστηκε με μεγάλη επισημότητα η κανονική κηδεία του Πεσόντα. Παρόντες ήταν ο κυβερνήτης Καποδίστριας, πολύ επίσημη και πλήθος κόσμου. Μια ολόκληρη ναυτική μοίρα, αποτελούμενη από 10 πλοία, έχοντας επικεφαλής το θρυλικό καρτερία, συμμετείχε στην πομπή για τη μεταφορά της ορού στον πόρο, όπου έγινε η οριστική ταφή. Αυτή μάλιστα ήταν, φίλες και φίλοι, και η πρώτη μεγαλοπρεπής επική διατελετή που λάμβανε χώρα στην Ελλάδα. Δείγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλης τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον θανόντα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα της ανεξαρτησίας της χώρας. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Σπύρος Τρικούπης,
αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη συνεισφορά του Hastings για τη δημιουργία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η γενναία καρδιά του πεσόντος ναυάρχου βρίσκεται εντυχισμένη σε θήκη εντός της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου της Οδού Φιλελλήνων των Αθηνών.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία της καρτερίας, του πρώτου ατμοκίνητου πλοίου του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ήταν, αν θέλετε, και η ιστορία του Τόμας Κόχραν, δέκατου κόμι του Ντάν Ντόναλτ. Ήταν η ιστορία του ναυάρχου Hastings, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα. Και ήταν ο στρατηγός Γκόρντον αυτός, ο οποίος έγραψε την ιστορία του μετά τον θάνατό του, ο οποίος στρατηγός Γκόρντον γράφτηκε πως ο Hastings ήταν αυτός που αγόρασε και τα πυροβόλα του πλοίου αυτού. Επιβεβαιώνει αυτό που σας είπαμε, επιβεβαιώνει τις υπόλοιπες ιστορικές πηγές. Ο Γκόρντον ήταν αυτός ο οποίος θα πει ότι ήταν το μοναδικό καράβι, η καρτερία, στο οποίο τηρούνταν οι κανόνες της ναυτικής πειθαρχίας μέχρι και αέρα. Λογικό, με Άγγλο ναύαρχο. Πάνω απ' όλα, ο Hastings, σύμφωνα με τον Γκόρντον, ήταν αυτός που δεν πληρώθηκε ποτέ και ξόδεψε μέχρι και την τελευταία λίρα της περιουσίας του προκειμένου να συντηρήσει την αγαπημένη του καρτερία. Νωρίτερα ακούσαμε τη Συμπεθέαρα, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Ικαρίας, φίλες και φίλοι. Ξέρετε τι θα πει μισεμός? Ο μισεμός είναι το φευγιό, η αναχώρηση. Ο μισεμός είναι καημός, φίλες και φίλοι, μας λέει το τραγούδι από την Κάλυμνο με το οποίο θα ακούσουμε και το οποίο ερμηνεύουν ο Νίκος Οικονομίδης και η Δόμνα Σαμίου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, στο δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, επλήγησαν και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για περαιτέρω χτυπήματα σε μια νέα έξαρση της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένει η επανέναρξη των εχθροπραξιών να διαρκέσει πολύ. Είπε ακόμα ότι η Ουάσιγκτον έχει σχεδόν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, πέντε μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελλάς στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστρες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι αναμένονται βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Κώστα, συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την επιτάγυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε νωρίτερα η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εντείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του. Συνελήφθη 34χρονος υπήκος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ Τουρκίας, χθες από την Ελλάς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημόσιου συμφέροντος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αυγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείου Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παραθηναϊκός φιλοξενεί αυτή την ώρα την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη βροχόπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έθριος θα είναι αύριο το πρωί ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Έθριος ο καιρός το πρωί και στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

languages. Jules Borg's life.

one.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια διαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία, τόνισε. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώνουμε με το κλειστό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε ότι το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονους, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε ότι είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι και του 43χρονου. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Στον ανακριτή και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στο 62% έχει φτάσει η κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, σήμερα στο έργο. Όπως είπε, προχωρά πλέον με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με 650 με 700 εργαζόμενους. Με την ολοκλήρωσή του θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. στα 7 ευρώ αν έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας θα είναι αίθριος, με καταιγίδες να αναμένονται από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός το πρωί αίθριος, ενώ από το μεσημέρι και μετά ενδεχόμενες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε περπατώντας και όχι κολυμπώντας στο στούντιο, γιατί χθες φύγαμε κολυμπώντας από εδώ πέρα. Όποιος βρέθηκε στο κέντρο εκεί γύρω στις 12, χρειάστηκε βατραχοπέδιλα και στολή δίτη. Για ακόμη μια φορά οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης έγιναν ποτάμια. Να δω τι θα κάνουμε το χειμώνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί πέρσι έβρεξε πολύ. Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν έχουμε και βάρκα. Μα να το σκεφτούμε να αγοράσουμε. Δεν πτωόμαστε. Εδώ στη θέση μας λοιπόν η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12 μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο. Δεν την έχουμε συχνά εμείς η νυχτερινή, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τη βλέπουμε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 8228. 6930 07 8228. Να πούμε και την καλησπέρα μας σε ένα άγνωστο νούμερο. Δεν μας λέει ούτε όνομα. Ούτε το έχει το Viber το όνομά του. Τι βροχή ήταν αυτή ρε παιδιά, λέει. Πράγματι έβρεξε αρκετά πριν από λίγο και συνεχίζει να ρίχνει ένα ψηλό βροχό. Υπομονή, μέχρι τα ξημερώματα θα κρατήσει αυτό.

Θυμάστε που σας είπα ότι στη Νέα Παραλία είχε γίνει μια επίδειξη αγωνιστικών αυτοκινήτων, αυτά τα ακριβά και πολύ γρήγορα αυτοκίνητα, και ξαφνικά εκεί που όλοι νομίζαν ότι απλά θα τα βλέπουν τα αυτοκίνητα, άρχισαν 2-3 να παίρνουν τα αυτοκίνητα και να τρέχουν στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας και να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Ξέρετε, αυτά τα γνωστά που κάνουν όσοι έχουν πάθος με την ταχύτητα και αυτού του είδους τα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ένας οδηγός από την Ουγγαρία, ήταν το παιδί. Αρχικά είπε ότι δεν υπήρχε καλή συνεννόηση, λέει, μεταξύ αστυνομίας και Δήμου. Δεν μας είχε ενημερώσει κανείς ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλακόστρωτο για να κάνουμε αγώνες επίδειξης. Λες και θέλει πάρα πολύ μυαλό για να καταλάβει ότι σε μια περιοχή όπου κινείται κόσμος, περπατάει καθημερινά. Και ήταν μια κανονική μέρα που ο κόσμος βγήκε έξω να δει τη θάλασσα, να απολαύσει τη βόλτα του, οτιδήποτε. Ότι δεν μπορείς να κάνεις αγώνες επίδειξης με ακριβά αυτοκίνητα. Συνελήφθη, πήγε στο Μονομελές Πλημμυλιοδικείου Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 7 μηνών με τριετή αναστολή. Συνέχισε να είναι προκλητικός ο υπήκος της Ουγγαρίας. Είπε ότι νόμιζα ότι είναι νόμιμο. Ναι, γιατί στη Βουδαπέστη είναι πολύ γνωστό ότι πάνω στα πεζοδρόμια τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχέα Θεσσαλονίκης, οδηγούσε σπόρο αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που χρειαζόταν να φρενάρει θα ήταν ακόμη δυσκολότερο το έργο του, κάνοντας, λέει, στο οδόστρωμα τέτακε και οχταράκια. Ξέρετε, αυτά τα γνωστά τσαλίμια που λέω εγώ για αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα αυτοκίνητα, σε μια επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων. Η πορεία του, και γι' αυτό είμαστε τυχεροί, καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο. Γι' αυτό και μάθαμε αυτή την είδηση και γι' αυτό και μάθαμε και ποιος ήταν ο οδηγός. Αλλιώς μπορεί και να τη γλίτωνε.

Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Σας είπαμε χθες για την κυρία από την Πάτρα που νόμιζε ότι της τηλεφώνησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της ζήτησε 100 ευρώ και αυτή του τα έδωσε μέσω Iris και έπεσε θύμα απάτης τηλεφωνικής. Όπως και για την καινούργια μόδα που τηλεφωνούν ότι έχετε περάσει κταίο αλλά χρειάζεται να προσκομίσετε κάποια χαρτιά και για να μην ταλαιπωρήσετε πατήστε αυτό το link για να τα συμπληρώσουμε εμείς για να γίνει πιο εύκολη η ζωή σας και μετά ξαφνικά μπαίνετε στην κάρτα από την τράπεζά σας και λείπουν κάποια χρήματα. Κυκλοφορούν πολλές τηλεφωνικές απάτες και από σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ανακοίνωσε ότι σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες και όχι πλέον, δεν θα είναι πλημέλημα. Έχει πάρει μορφή επιδημίας, είπε ο Υπουργός. Εκπλήσωμαι και εγώ από το αστυνομικό δελτίο και πόσες είναι ο όγκος αυτών των τηλεφωνικών απατών. Από πέρσι, μόνο από πέρσι, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 60%. Στόχος φυσικά είναι κυρίως ηλικιωμένοι που μπορούν να τους ξεγελάσουν, αλλά όχι μόνο. Εγώ ξέρω χαρακτηριστικά μια περίπτωση πριν από 10 μέρες όπου ένα 12χρονο κορίτσι ήταν μόνο στο σπίτι και κατάφεραν και το ξεγέλασαν και τους έδωσε όσα χρήματα είχαν μέσα στο σπίτι οι γονείς του και ακόμα τρέχει το παιδί σε ψυχολόγο γιατί το πήρε πάρα πολύ βαριά. Κακούργημα λοιπόν, να δούμε πόσο θα τους επηρεάσει και αν θα μειωθούν οι τηλεφωνικές απάτες, γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό έχουν οργιάσει.

Μην είδατε τη βροχή και τον αέρα και νομίζατε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Είναι μια πολύ μικρή παρένθεση. Φθινοπορεινή παρένθεση αυτές οι βροχές και το αεράκι. Και μάλιστα χθες είχε και πολύ ωραίο αεράκι. Είχα να κοιμηθώ χωρίς air condition και ανεμιστήρα μήνες. Και χθες το απόλαυσα πραγματικά. Θα κρατήσει μέχρι και τα ξημερώματα αυτό το σκηνικό με τις μπόρες, τις ξαφνικές που κρατάνε 20-30 λεπτά. Σήμερα, για να καταλάβετε πόσο πολύ έχει αλλάξει ο καιρός, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Τρίπολη και ήταν 15 βαθμοί Κελσίου. Την ίδια στιγμή, στη Λάρισα και στις Σέρες είχαν 37 και 38 βαθμούς. Η Τρίπολη, βέβαια, το έχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ, επειδή έκανα εκεί στρατό, ξυπνούσαμε το πρωί, είχε ήλιο, στις 12 έριχνε ένα χαλάζι και το βράδυ έριχνε χιόνι. Έχει κάτι τέτοια περίεργα ψυχολογικά ο καιρός στην Τρίπολη. Οι ντόπιοι το ξέρουν αυτό. Μας είχαν πει ότι είναι λόγω του βαρομετρικού που έχουν εκεί πέρα. Τι να σας πω, αν το έχουν συνηθίσει αυτοί, εμείς δεν μπορούσαμε να το συνηθίσουμε με τίποτα. Γι' αυτό και ένα μήνα ήμασταν όλοι άρρωστοι. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει όμως μέχρι και την Τρίτη που μας έχουν δώσει μια ενημέρωση μετεωρολόγοι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αίσθητα στην Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική, Πιερία, Θεσσαλονίκη. Θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, πιθανότατα να δούμε και 41-42. Γι' αυτό να έχετε το μαγιό σας εύκαιρο, αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε στη Θεσσαλονίκη που θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα θέλετε να πάτε για έναν καφέ και δεν θα ξέρετε πού να παρκάρετε, πάρτε το αυτοκίνητό σας, πάτε στη Χαλκιδική, κάντε μια βουτιά, δροσιστείτε και από Τρίτη και μετά βλέπουμε τι καιρό θα κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Στέφανος λέει ότι μπορεί να κάνουμε πλάκα, αλλά χθες χρειαζόταν όντως βάρκα στην πόλη. Δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Εμείς το ζήσαμε, εγώ προσωπικά δηλαδή. Προσπάθησα να περάσω την Αγγελάκη και ήταν αδύνατο. Και το αστείο ήταν ότι υπήρχαν και τουρίστες που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους τι έβλεπαν, να κατεβαίνει τόσο πολύ νερό και να είναι σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή πόλη. Το έχουμε συνηθίσει μεν, αλλά παραμένει εξωφρενικό να δυσκολεύει τη ζωή μας μια βροχή 20 λεπτών, πραγματικά. Απ' τη μία σας έχω να σας πω ότι έχουμε 24-ωρη λειτουργία του μετρό αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο, αλλά απ' την άλλη έχω να σας πω ότι θα έχουμε 8 σταθμούς κλειστούς το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ποιοι έμπναν. Θα παραμείνουν λοιπόν κλειστοί. Θα ενημερωθείτε για ό,τι θέλετε μέσα από την ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης για να μάθετε κυρίως τι ώρα θα ξανανοίξουν, αν και κάτι μου λέει ότι θα ανοίξουν πάρα πολύ αργά το βράδυ.

Και τώρα ακολουθεί μάθημα ιστορίας από τον ακροατή της εκπομπής, τον Δημήτρη, ο οποίος μας λέει: σαν σήμερα πριν 10 ακριβώς χρόνια άφησε την επίγεια ματαιότητα για τον αιώνιο σκοτάδι ο καταραμένος Έλληνας ποιητής, ο εξαιρετικός Θάνος Αναστόπουλος. Πίσω από τα πρωτοσέλιδα της ιδρυτικής διακήρυξης του Ανδρέα, ο αιρετικός ποιητής τροβαδούρος της σιωπής που κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο, μας αφήνει μόνους χωρίς να συνηθίζουμε στην απώλειά του. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας έγραψε ο Δημήτρης. Δεν το γνωρίζω τον συγκεκριμένο Έλληνα ποιητή και θα με συγχωρέσεις πάρα πολύ, Δημήτρη. Και δυστυχώς είναι η δουλειά μου μετά από αυτή την πληροφορία να το γυρίσω στα αθλητικά. Αυτή ήταν η είδηση που θα σας έδινα, γιατί αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. Από αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 η αγωνιστική δράση της Superbet Link 2, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία που ξέρουμε εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, μεγαλύτεροι, η δεύτερη κατηγορία την τάξη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα προβάλλεται στην ΕΡΤ 2 Sport με 3 αγώνες σε ζωντανή μετάδοση. Θα τις δείχνει, όπως είπαμε, και τους 3 αγώνες στο ΕΡΤ 2 Sport. 16 ομάδες σε έναν όμιλο στη μάχη για τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Super League 1, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Η αλήθεια είναι ότι όσοι βλέπουν ελληνικό ποδόσφαιρο λένε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το πρώτο. Αναλυτικά λοιπόν να δούμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα θα μεταδοθεί το Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 4 πάλι το Μαρκό Πανσεραϊκός. Μακάρι να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και να τον ξαναδούμε στη μεγάλη κατηγορία. Και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου παίζει πάλι στις 4 η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Να φανταστείτε πόσο άσχετος είμαι, δεν ήξερα ότι αγωνίζονται οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ομάδων στην δεύτερη κατηγορία. Πρώτη φορά το βλέπω, όσο ζω μαθαίνω. Και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που είχαμε να τη δούμε χρόνια, όταν θα γίνει το παιχνίδι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα έχουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Ήρθαν σε συνεννόηση οι δύο θεσσαλονικιώτικες ομάδες, αποφάσισαν να δώσει ο Άρης εισιτήρια στον Ηρακλή και είχαμε να το δούμε αυτό το πράγμα, παιδιά, μια δεκαετία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχει δώσει το πράσινο φως και η αστυνομία. Η μετακίνηση των φιλάθλων θα εξεταστεί, βέβαια, θα υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Φαντάζομαι θα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι μέχρι να φτάσει στο γήπεδο, αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιπες ομάδες και να ξαναέχουμε πρωτάθλημα από αυτά που βλέπαμε παλιά, που καθόταν δίπλα-δίπλα οι φίλαθλοι αντίπαλων ομάδων και κυλούσε ήρεμα το παιχνίδι.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ μπορεί να μην γνώριζα το Θάνο Ανεστόπουλο, αλλά έχω την τύχη να συνεργάζομαι με μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, τη Ρούλα Αρβανιτίδου. Οπότε σε προλάβαμε πριν μας στείλει το μήνυμα, βάλαμε ένα τραγούδι από τα Διάφανα Κρίνα. Μας ζητάς βέβαια και το Μέρες Αργίας που θα το παίξουμε αμέσως μετά το μικρόφωνο και μας δίνεις και την καληνύχτα σου από το Λονδίνο. Πολλά φιλιά στο Λονδίνο και σε όλους τους ομογενείς όπου και αν βρίσκονται. Είχαμε ρεκόρ θανάτων από καύσωνα αυτό το καλοκαίρι στην Κεντρική Ευρώπη. Τα νούμερα είναι πραγματικά απίστευτα. Δεν τα πιστεύω. Τα βλέπω δηλαδή και μου φαίνονται εξωφρενικά. 3.000 άνθρωποι πέθαναν από τις 18 Ιουνίου έως και στις 3 Ιουλίου στο Βέλγιο. 16.300 στη Γερμανία λόγω καύσωνα. Μάλιστα η αύξηση θανάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ξεπέρασε το 60% στη Γερμανία και το 48% στο Βέλγιο. Το ίδιο διάστημα από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου, εκείνη τη βδομάδα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, που είδαν 45 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, ένα στους τρεις Γάλλους ή κάλεσε γιατρό στο σπίτι ή πήγε σε νοσοκομείο. Ένα στους τρεις Γάλλους. Ή υπερβάλλουν λίγο οι Ευρωπαίοι, ή φυσικά δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά πρέπει και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν ήταν κάτι παροδικό. Οι καύσωνες ήρθαν για να μείνουν σε αυτές τις χώρες στην Ευρώπη και θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων του, γιατί δεν είναι όπως εδώ που έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, να τους βάλουν κάποια συσκευή η οποία θα τους δροσίζει. Δεν θα είναι air condition, γιατί δεν είναι μαθημένοι, είπαμε. Θα είναι ένας ανεμιστήρας. Θα είναι κάτι που θα ρίχνει τη θερμοκρασία, γιατί αυτά τα νούμερα, αν ξαναπαναληφθούν και του χρόνου, σε λίγο θα χάσουν ένα χωριό μόνο από τον καύσωνα οι Γερμανοί. 16.300 άνθρωποι πεθάναν λόγω καύσωνα στη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή λόγω ζέστης από το 2000. Αυτό το ποσό ήταν το μεγαλύτερο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με

0: μου.
1: Λοιπόν, όποιος άλλος θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα και να ζητήσει είτε τραγούδι είτε να μας πει και ένα ενδιαφέρον γεγονός που έχει συμβεί σαν σήμερα, είμαστε ανοιχτοί. Γι' αυτό είναι ωραίο το ραδιόφωνο, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις. Αλλιώς θα βάζαμε όλοι Spotify. Λοιπόν, θυμάστε που ενώ κάναμε εκπομπή, εκείνη την ώρα μάθαμε ότι ένα παιδί που έπαιζε σε ένα από αυτά τα reality που δείχνει ιδιωτική τηλεόραση, το Survivor, ο Σταύρος ο Φλώρος, ένα νέο παιδί, 22 ετών από ό,τι βλέπω, την ώρα που ψάρευε για να βρει, λέει, τροφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι ίδιοι βρίσκουν την τροφή τους σε αυτό το reality, την ώρα που ψάρευε τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από μία βάρκα και από την προπέλα της βάρκας. Του έκοψε το ένα του πόδι και του προκάλεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά, ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και στο άλλο του το πόδι. Νοσηλεύτηκε το παιδί από την παραγωγή, δηλαδή το πήγανε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ακροτηριάσανε το ένα το πόδι και σώσανε το άλλο, αλλά η εξέλιξη είναι, γιατί σας το αναφέρω, ότι το παιδί αυτό, ο Σταύρος ο Φλώρος, ζητά από περιφερειακό δικαστήριο της Κομιτείας του Μαϊάμι αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τεράστιο ποσό, από την εταιρεία παραγωγής του Survivor και συγκεκριμένα από τον Ατζούν Ιλιτζαλί, το γνωστό Τούρκο, ζάμπλουτο Τούρκο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το reality. Το ατύχημα, λοιπόν, να σημειώσουμε ότι έγινε στις 11 Μαΐου. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 μέρες και υποβλήθηκε σε πάρα πολλές, λέει, χειρουργικές επεμβάσεις. Έκανε και δηλώσεις το παιδί. Συμμετείχα σε ένα reality show και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Φαντάζομαι αυτό το ποσό δεν μπορεί να εκδικαστεί από το δικαστήριο, αλλά θα έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Η αλήθεια είναι ότι ένας τέτοιος τραυματισμός του άλλαξε τη ζωή του παιδιού, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο νομικά στέκει αυτή η αγωγή. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε με το παιδί και όχι με το ζάμπλουτο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει ένα τεράστιο ποσό που θα του προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής.

69 30 07 82 28, για να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Εγώ πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο στις 11. Επιστρέφαμε ως μετά με τις χώρες που δίνουν τις περισσότερες άδειες μεταποδοχών. Είμαστε αρκετά ψηλά στη λίστα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο Πρόεδρο μετά τις χθεσινές προειδοποίησεις του προς την Αθήνα για τον εξοπλισμό των στρατιωτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για τις τουρκικές προκλήσεις της Άγκυρας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε από τη Θράκη ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως. Μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας, τόνισε ο κύριος Δένδιας. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιούνται οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστάει ο λαός μία ακόμη ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός πρόσωπος, ασκώντας δρυμία κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με το Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αργηγός ξένου κράτους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του. Θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί τους στη Μόσχα και στο Κίεβο, πρόσθεσε. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίευθυνε σήμερα έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στους εταίρους του να δράσουν προτού να επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί, το μεσημέρι όμως αναμένονται βροχοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. One, two, three.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Μαρία, η οποία μας λέει καλό φθινόπωρο να έχουμε, λέει, παρέα μας. Μαρία, αρνούμε να πω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχω προγραμματίσει τουλάχιστον 2 βουτιές ακόμη. Από τέλη Σεπτέμβρη να αρχίσουμε να λέμε καλό φθινόπωρο. Στην Ελλάδα ζούμε. Έφυγε από τη ζωή η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, η Κασάντρα Βίλσον, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της στο Jackson του Mississippi. Όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτορας της, η Κασάντρα Βίλσον έφυγε γαλήνια στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, τους στενούς της φίλους και τον μάνατζερ της. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία θανάτου της, δεν έχει γίνει γνωστή. Η οικογένεια ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της τραγουδίστριας. Ήταν στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια, παραγωγός. Ήταν κυρίως γνωστή για την και φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική χρειά της. Είχε τιμηθεί 2 φορές με βραβεία Grammy. Το 1997 είχε ψηφιστεί η καλύτερη jazz φωνή και το 2019 απονεμήθηκε το Grammy καλύτερου jazz φωνητικού άλμπουμ για το Lover Lie. Σπουδαία ερμηνεύτρια πραγματικά. Ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος την έχει αποχαιρετήσει με σπουδαία μηνύματα, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, και εμείς αυτή τη στιγμή θα την απολαύσουμε σε μια δικιά της ερμηνεία, στο Killing Me Softly, για να καταλάβουμε το εύρος της φωνής της.

Διαβάζω εδώ από τον Altman, έναν από τους ανθρώπους που ευθύνονται που υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι λέει έρχονται υπεράνθρωπα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πλέον πλέουμε λέει σε αχαρτογράφητα νερά, υπολογίζαμε ότι θα έρθει αυτή η κατάσταση σε περίπου 25 με 30 χρόνια και τώρα μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει λέει τον άνθρωπο σε λιγότερο από 2 χρόνια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα εργαστήρια θέλουν απλά να παρουσιάσουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τους ενδιαφέρει μόνο η ταχύτητα και όχι οι κανόνες ασφαλείας που θα έπρεπε να ελέγχουν. Κανείς δεν δίνει σημασία στους περιορισμούς και γι' αυτό τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Σας είχα τάξει πριν το δελτίο ειδήσεων να σας πω ποιες χώρες δίνουν τις περισσότερες μέρες άδειας επιπληρωμή. Στην κεφαλή είναι το Ιράν, όπου δίνει 53 μέρες άδεια μεταποδοχών. Δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ καλοί οι Ιρανοί, είναι επειδή έχουν πάρα πολλές θρησκευτικές αργίες. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Στη δεύτερη θέση είναι η Ιεμένη με 45 ημέρες, το Μπαχρέιν με 44 ημέρες. Η χώρα μας δίνει από 20 μέχρι 24 μέρες άδεια, θεωρείται από τις πολύ γενναιόδερες χώρες στην Ευρώπη. Αν προσθέσουμε και τις 14 επίσημες αργίες που έχει η χώρα μας, είναι λογικό. Στον πάτο αυτής της λίστας, και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που μεταβίας μπορείς να πάρεις 10 μέρες άδεια μεταποδοχών, και αυτό εξαρτάται από τα χρόνια που εργάζεσαι σε μια εταιρεία.

ξεκινάει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο, έτσι. Φυσικά το μεγάλο γεγονός είναι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που πρόκειται να ανακουφίσουν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της χώρας μας. Αλλά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει χίλιους εκθέτες. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλούς Ιάπωνες στην πόλη. Εγώ συνάντησα καθώς ερχόμουν και μάλιστα με ρώτησαν, μου έκανε πολύ εντύπωση, αν μπορούν να πιούν. Είχαν πάρει μια μπύρα από το περίπτερο και με ρωτούσαν αν μπορούν να την πιούν έξω, εννοούν στο δρόμο. Μάλλον απαγορεύεται το να πίνεις αλκοόλ σε δημόσιο χώρο στην Ιαπωνία, γι' αυτό το ρωτούσαν οι άνθρωποι. Θα μαζί με τη τιμόμενη χώρα σημαίνει ότι θα έρθουν όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί που έχει η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλές εταιρείες γύρω από την τεχνολογία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανανεώνεται πάρα πολύ φέτος η έκθεση. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά το μεγάλο γεγονός που αφορά τον περισσότερο κόσμο τα τελευταία χρόνια στην έκθεση είναι οι συναυλίες που έχει. Και πάμε να σας θυμίσω ποιες μπορείτε να απολαύσετε. 6-9 Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7-9 Σταβέντο με Μαρσό. 8-9 Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9-9 Ελικοκίνου και Ανδρομάχη. 10-9 Ελεονόρα Ζουανέλη. 11-9 ο Ακύλας μας έρθει κατευθείαν από την Eurovision. Και κλείνουμε με 13-9 που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου. Πέρσι που είδαμε τα έσοδα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτές τις συναυλίες. Ο κόσμος πάει λίγο πριν τη συναυλία για να απολαύσει τους καλλιτέχνες που θέλει και επ' ευκαιρίας κάνει και μια βόλτα. Καλό είναι για την πόλη μας. Κάντε υπομονή λίγο, θα ταλαιπωρηθούμε, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει χρόνια, αλλά είναι ωραία να γίνονται πράγματα στην πόλη μας.

Ο Στάθης με μαλώνει γιατί λέει ξέχασα την καλύτερη συναυλία. 11/9 έρχονται τα ημισκούμπρια για μια επαιτειακή συναυλία. Στο λιμάνι θα είναι. Δεν την έχω ξεχάσει γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Στάθη. Σπουδαία συναυλία. Ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί πολύ από τους millennials. Αυτό το καλοκαίρι είναι η χρονιά τους. Όπου και αν πήγανε ήταν sold out οι συναυλίες τους. Με μεγάλη χαρά θα τους περιμένουμε να τους δούμε κι εμείς. Σας πάω στη Δανία, όπου ένας άνθρωπος του δώσανε 20 μέρες άδεια από την εργασία του και είπε να φτιάξει ο καημένος τον κήπο του και να φτιάξει και μια βεράντα, κάτι ήθελε να κάνει εκεί στη βεράντα του. Άρχισε να σκάβει τον κήπο και εκεί που έσκαβε βάρεσε ένα πύληνο αγκείο. Έκανε λίγο δουλίτσες και ξαφνικά ανακάλυψε ένα τεράστιο θησαυρό 18,5 κιλά. Τι είχε αυτός ο θησαυρός? Είχε 700 αντικείμενα, όλα από την εποχή των Vikings. Είχε μέσα ασημένια και χρυσά νομίσματα, όχι λίγα, πολλά. Είχε κοσμήματα, είχε αντικείμενα λατρείας του Θόρ, είχε όπλα. Τι άλλα είχε? Είχε κάποια σιδερένια, λέει, αντικείμενα τα οποία ήταν προς ανταλλαγή όταν πηγαίνανε οι Vikings στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχουμε μάθει από την ιστορία. Και οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη, γιατί θα μάθουμε, λέει, πώς λειτουργούσε το εμπόριο τότε για τους Vikings αλλά και τους Άγγλους. Ο συγκεκριμένος άντρας δεν το σκέφτηκε καθόλου, πήγε να τα παραδώσει κατευθείαν στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Δανίας. Και μαντέψτε τι του δώσανε. Για τα εύρετρα εννοώ. Τίποτα. Οι Δανείοι δεν έχουν προβλέψει ότι όταν επιστρέφεις έναν τέτοιο πολύτιμο θησαυρό ότι δικαιούσε κάποια αμοιβή, γιατί προφανώς είναι στην κουλτούρα τους να τα επιστρέφουν χωρίς να το σκεφτούν.

Όσοι ψάχνετε σπίτι αυτόν τον καιρό, να ξέρετε ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Όσοι περιμένετε τηλέφωνο από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοικιάζετε για αύξηση του ενοικίου, και εσάς σας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει σε τιμές. Σε σχέση με πέρσι, η μέση τιμή ενοικίασης, μόνο σε σχέση με το 2025, έχει αυξηθεί κατά 3%. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου η μέση τιμή, λέει, είναι σε διπλάσια επίπεδα από ό,τι πέρσι και μιλάει για την παλιά παραλία. Για να καταλάβετε, τα υψηλότερα νίκια στην Ελλάδα συναντιούνται στο Κολωνάκι, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και στη Σαντορίνη. Σε αυτά τα επίπεδα έχουμε φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Που τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα και στην επαρχία, γιατί εδώ βλέπω ότι τις μεγαλύτερες αυξήσεις που υπάρχουν είναι η Καβάλα. Μάλιστα, υπάρχει η νέα Ερακλίτσα Καβάλας, είχε άνοδο σε σχέση με πέρσι 16%. Γιατί, τι συμβαίνει στη νέα Ερακλίτσα Καβάλας? Θα πάω να κάνω ρεπορτάζ πραγματικά. Η Κυψέλη στην Αθήνα, τα Πετράλωνα στην Αθήνα και η Θέρμη στη Θεσσαλονίκη με 14,3% σε σχέση με πέρσι. Δυτικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Σταθερά σε σχέση με πέρσι παρέμειναν τα Μετέωρα και οι Σικές, ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη καταγράφονται αρκετά μεγάλες αυξήσεις, 8,5% στην Πολύχνη, 8,3% στους Αμπελόκηπους, 7,7% στη Σταυρούπολη, 6,3% στη Νεάπολη και 4,7% στον Εύωσμο. Αυτές είναι οι αυξήσεις, ξαναλέω, σε σχέση με πέρσι. Πρόσφατα έμαθα μια ιστορία όπου για 35 τετραγωνικά σπίτι στη Νεάπολη ζητούσε ένας ιδιοκτήτης 350 ευρώ. Και όσο εδώ λες καλά. Αλλά όταν πήγε ο άνθρωπος να το δει, ήταν ένα μεγάλο διαμέρισμα το οποίο το έκανε δύο, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να το κλείσει με τοίχο. Είχε μια σειρώμενη πόρτα. Δηλαδή τα δύο σπίτια τα χώριζε μια σειρώμενη πόρτα και αυτός ο ιδιοκτήτης ήθελε να τον νοικιάσει. Και μάλιστα ήθελε να πάρει 350 ευρώ από τη μία πλευρά, 350 ευρώ και από την άλλη πλευρά. Αστεία πράγματα. Πραγματικά ελπίζω να έρθει μια ισορροπία στην αγορά των ακινήτων για να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί πραγματικά κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή αρκετών περιοχών. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ρούλα Αρβανιτίδου που κατάφερε σήμερα να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ρούλα, θα σε ξαναδούμε? Έφυγε η Ρούλα. Α, ήρθε ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 10, να ξαναείστε εδώ, νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάμεμα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις κατά ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα όμως συνεχίζεται και η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του. Πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήταν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο, καθώς από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μια δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, δήλωσε στο νυχτερινό διάγγελμά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας θα είναι το πρωί έθριος και στη συνέχεια θα έχουμε καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι όμως αναμένονται κατά τόπους βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

to see.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.